0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι, κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσανε στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει. Μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή.

Μήπως και ενώσω τη ζωή μου τον ιστό. Δώσ' μου μια λέξη σου να δέσω τον καιρό. Κι ύστερα κέρνα με να πιω αθανασία, και μια ανάσα σου να πιω, να πιω.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου τύχνες ένα αστέρι και μου λίγες φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, δεν ήταν αυτό ο Σταύρης, παιδιά. Ο Νίκος ο Λαδιανός το είχε κάνει, να ξέρετε. Ο Νίκος ο Λαδιανός ήταν. Τον κάνει ακριβώς το Σταυρίδι.
0: Και το Σταυρίδι κάνουμε και πολλούς.
1: Τρίτη και 13, βέβαια, να σου πω κάτι, Νίκο μου. Κάποτε, εγώ που είμαι προληπτικός, έτσι, κυρίως στα ποδοσφαιρικά, στα μπασκετικά. Ναι.
0: Τώρα να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Όταν ερχόμουν, πέτυχα δύο μαύρες γάτες μπροστά μου.
1: Ναι.
0: Είναι και τρίτη και δεκάτη.
1: Όχι, όχι. Τρεις έπρεπε να δεις και ήταν τα γκολ που φάγαμε εμείς χθες στην Τούμπα.
0: Θα τρίτη το κακό.
1: Σαν μπα στην Καλαμάτα και αφήσει με το καλό. Ενώ είμαι προληπτικός, Νίκο.
0: Ναι.
1: Το τρίτη και δεκατρία, η Παρασκευή και δεκατρία δεν μου πάνε ποτέ τίποτα. Και μάλιστα θυμάμαι τον περίοδο της κρίσης των μνημονίων που μας είχαν τύχει όλα τα στραβά του κόσμου και έλεγε ο άλλος σήμερα Τρίτη και 13 Παρασκευή λες και τις άλλες μέρες ήμασταν καλύτερα, ήμασταν μια χαρά.
0: Απλά στην Τρίτη και 13 μειώνονταν περισσότερες συντάξεις.
1: Εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε μέσα στο Σαν Σήμερα και το πώς καθιερώθηκε το Παρασκευή και 13 για τους δυτικούς.
1: Ναι.
0: Γιατί για εμάς δεν ισχύει.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά τώρα που τα συνοψίζουμε, χθες λοιπόν αντιλαμβάνομαι όταν πάω να κάνω την ιστορική αναδρομή, χθες ήταν Δευτέρα 12 και πιάνω να δω

0: Εγώ στη Σάση έλεγε 15 λεπτά. Ζήσε μάι να φας τριφύλι. Ξεκινάω λοιπόν να φύγω να πάω προς μετρό. Και με το που μπαίνω στο στενάκι για να ανέβω προς τα πάνω, όχι μία, δύο μαύρες γάτες μπροστά μου. Τώρα τι να πω τώρα, δεν έχει ξεκινήσει. Με έπιασε και ένα φάχτη εδώ πέρα. Δεν λειτουργούσαν και οι μισές ηλεκτρικές σκάλες.
1: Όχι, όχι, συνέχισε. Και μπαίνω στο ραδιόφωνο και βλέπω και τον πάμε μπροστά μου. Φάσα κάθε. Πόσο
0: όχι, όχι, όχι. Μπαίνουμε στο μέρα. Ραδιόφωνο και βλέπουμε άλλες καρέκλες. Κάτι παλιές από αυτές που είχαμε. Έτσι. Και έρχεται και ο Μπάμπης και μου συμπληρώνει το σκηνικό με το 1-3 μαύρη θύελα. Μαύρη θύελα, ωε, ωε, ωε.
1: Δεν στο να το βλέπει. Δεν θέλω, λέει. Χαβαλέ κάτι για να σε προκαλέσω και τα λοιπά. Έτσι είναι, έτσι, τέτοιο είναι. Καλημέρα, Κατερίνα. Η Κατερίνα η Χατζησταμάτη σήμερα.
0: Γεια σου, βρε Κατερίνιο.
1: Μας στέλνει την καλημέρα της. Έχω, λέει, σήμερα λίγο χρόνο να τη στείλω και γραφτά τις άλλες φορές, λέει, είναι νοερά. Την καλημέρα και τα φιλιά μου. Καλημέρα, Κατερινούλα. Καλό χειμώνα.
0: Καλό χειμώνα. Εσύ επιμένεις 17 βαθμούς εκεί έξω.
1: 17 βαθμούς θα δεις τώρα σε λίγες
0: εγώ
1: ημέρες.
0: Να σου πω κάτι. Είναι μια κακοκαιρία αυτή. Ναι. Την περιμένουμε πόσες μέρες και δεν λέει να έρθει.
1: Όχι, ρε, σήμερα πόσες, πάλι. Όχι. Πέρα σήμερα από το Σαββατοκύριακο αυτή ήταν διαφορετική. Αυτή ήταν από την Τρίτη και μετά.
0: Σήμερα πάλι με την πικέ κουβερτούλα, ναι. και ίδρωσα. Χωρίς να φορώ και καμιά χοντρή πιτζάμα.
1: Κοίταξε, εσύ είσαι και λίγο θερμός άνδρασμα.
0: Αυτό
1: τώρα.
0: Ναι, αυτό
1: μιλάμε
0: ισχύει,
1: για εμάς τους υπόλοιπους, τους κανονικούς.
0: Αυτό ισχύει, εντάξει. Αλλά 17, όταν σηκώθηκα και είδα σήμερα 17, εγώ περίμενα, επειδή χθες το βράδυ που βγήκα λίγο στην παραλία, φυσούσε ένα βαρδαράκι.
1: Βγαίνεις εσύ στις παραλίες τα βράδια.
0: Α, κοίταξε να δεις. Με αυτά που είχα στο κεφάλι μου, Μπάμπη, τα μισά τα ξέρεις εντωμεταξύ, ήθελα να βγω, να πάω να κάτσω εκεί σε ένα παγκάκι και να με φυσάει ο βαρδάρης να καθαρίσει το κεφάλι μου. Mm. Να καθαρίσει. Ευεργετικό είναι αυτό. Εντάξει, πέρασε και μία παλιά καλή φίλη εκεί, συμμαθήτρια, την είδα στο τέλος στην παραλία. Περπατήσαμε λίγο μαζί. Ανταλλάξαμε λίγο τις.
1: Αν είτε συμμαθήτριά, νομίζω ότι θα αργήσατε να διανύσετε κάποια απόσταση.
0: Πώς τα λέει, τι καλός. Τι καλός.
1: Τι γλυκός.
0: Τι γλυκό. Σαν τον Τραμπ. Σαν τον Τραμπ. Σαν τον Τραμπ για την Κιλφόιλ.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στο φίλο το Μάκη. Μου στέλνει.
0: Σήμερα νωρίς.
1: Έλα, ρε, λέει, πού είσαι και έχει μια φωτογραφία. Ένα καφέ και δύο φίλα. Να, εδώ λέει για καφέ με δύο.
0: Κριάδα, κριάδα, Μάκη, κριάδα.
1: Καλημέρα, Μάκη,
0: λοιπόν,
1: καλημέρα.
0: Πρώτα απ' όλους όμως, όπως τσεκαρά, μας έστειλε ο Πέτρος, ο οποίος σε μιμείται κιόλας. Λέει τρεις καλημέρες.
1: Όχι με μιμείται.
0: Άνοιξε να τον δεις.
1: Αυτός είναι ο κωδικός για να μπει κάποιος στο κλαμπ το πρωινό της παρέας μας.
0: Μη με λες.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα λένε η κλήρωση του Eurojoker 120 εκατομμύρια. Για πείτε, βρε παιδιά, το πρώτο πράγμα που θα κάνατε σε περίπτωση που κερδίζατε, ποιο θα ήτανε?
0: Μια βόλτα στην παραλία.
1: Εγώ πάντως, λέει, θα εξαφανιζόμουν για κανένα δύο χρόνια σε ταξίδια. Εύχομαι καλή συνέχεια και προσοχή στους δρόμους με αυτή τη βροχή, εννοείται με υγεία και ειρήνη. Καταρχήν, Πέτρο, δεν βρέχει και η αλήθεια είναι ότι σε εμάς στη Θεσσαλονίκη τα φαινόμενα δεν θα είναι έντονα.
0: Μπαμπή.
1: Θα πούμε για τον καιρό, αλλά να ξέρετε ότι θα είναι νοτιότερα από μας, από Χαλκιδική και κάτω.
0: Μπαμπή, είχε βροχή το πρωί στην Ταπέθκα. Σε εμάς πρέπει να έβρεξε. Λίγο πριν ξυπνήσουμε, όταν βγήκα δε από την οικοδομή, ήταν ευρεγμένα τα πεζούλια και τα πεζοδρόμια. Πρέπει να έβρεξε λίγο.
1: Ωραία, μην την προσπερνάς. Τι θα έκανες, Νίκο, αν κέρδιζες τα 120 εκατομμύρια?
0: Δεν προσπερνώ τίποτα. Καλημέρα, Πέτρο.
1: 120.
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ θα αγόραζα τον ΠΑΟΚ.
0: Εσύ καταρχάς.
1: Για να διώξω τον Ιβάν.
0: Κοίταξε, με 120 εκατομμύρια δεν νομίζω ότι θα τον αγόραζες.
1: Σόπαρε.
0: Και αν αγόραζες τον ΠΑΟΚ με 120 εκατομμύρια, θα έπρεπε όλα να τα χώσεις εκεί.
1: Ναι, όλα για το καλό της ομάδας. Και θα ερχόμουν εδώ να δουλεύω μαζί σου.
0: Νομίζω θα αγόραζες και ένα διαζύγιο ταυτόχρονα. Αν δηλαδή έλεγες στη γυναίκα σου ότι 120 εκατομμύρια τα βάζω στον ΠΑΟΚ.
1: Αλλά μη σε νοιάζει, εγώ έχω τη δουλίτσα μου εκεί στην.
0: Θα μας κρατάω. Εκτός από διαζύγιο, μπορεί να εξασφάλισεις και ένα τηγάνι στο κεφάλι.
1: Είναι
0: ένα πρώτων βοηθειών.
1: Λοιπόν, παλαιότερα.
0: Το έχεις παίξει εσύ ποτέ αυτό εδώ? Γιατί
1: παίξει,
0: το σκέφτηκα προχθές, είναι σαν το Τζόκερ. Δεν έχω παίξει ποτέ.
1: Κοίταξε, έχω παίξει και εγώ κανένα δύο φορές. Απλώς έχει δυσκολότερη πιθανότητα να το βγάλεις. Φαντάζομαι ότι
0: έχει πιο πολλά νούμερα.
1: Δύο κάτω και πέντε πάνω. Δηλαδή δεν είναι ένα και πέντε, ας πούμε.
0: Αλλά μεταξύ 45 αριθμών ή περισσότερο.
1: Τώρα δεν θυμάμαι κι εγώ. Δεν το έχω τυφίσει. Αλλά ενώ, ας πούμε, το Τζόκερ είναι ένας αριθμός κάτω Τζόκερ και πέντε πάνω, ναι. Αυτό πρέπει να βρεις δύο κάτω Τζόκερ ταυτόχρονα. Και δηλαδή.
0: Άμα είναι έτσι.
1: Γι' αυτό μαζεύτηκαν και τα 120 εκατομμύρια.
0: Κανένας δεν τα παίρνει.
1: Φίλε Πέτρο, εγώ θα σου πω το εξής. Είχα κάποτε έναν συνάδελφο τεχνικό στον Αντένα. Λοιπόν, και είχε τεθεί

0: Αυτό το ζήτημα, δεν ξέρω αν την έχω πει ξανά ραδιοφωνικά την ιστορία.
1: Όχι, δεν την έχει.
0: Είχε ένα τρομερό τζόκερ από τα πρώτα στο Λότο κάποτε και μαζευτεί ένα τρελό ποσό. Και μπαίνει μέσα ένα φίλο και λέει: παιδιά, τι θα κάνατε εάν κερδίζατε σήμερα που είναι η κλήρωση. Είπε ένα ταξίδια, είπε ο άλλο θα έφτιαχνε βίλε, ο άλλο θα εξαφανιζόταν, πλά, πλά, πλά. Και φτάνει στον Κωστάκι, ο Κώστα. Και του λέει: Κώστα, αν το κέρδιζε εσύ, τι θα έκανε. Λέει: αν το κέρδιζα εγώ, θα έλεγα στου φίλου μου: πάρτε με και θάψτε με βαθιά μέσα στο χώμα. Και μείναμε όλοι άφωνοι. Και λέμε, τι εννοεί λέει, τώρα ο Κώστας.
1: Να τα πάρουν οι κληρονόμοι.
0: Ρε Κώστα λέει, τι εννοείς, τι θα πει. Και θα κερδίσει, ας πούμε, 120 εκατομμύρια και θα πεις πάρτε με και θάψτε με γιατί. Και λέει, πάρτε με και θάψτε με γιατί ο παλιός Κωστάκης πέθανε.
1: Δεν μου λες.
0: Ήτανε θεϊκό.
1: Να φανταστώ θεϊκό. Ότι όταν λες Κωστάκη εννοείς τον ψηλό.
0: Τον ψηλό,
1: μόνο εκείνος θα έλεγε κάτι τέτοια. Μόνο εκείνος θα έλεγε κάτι τέτοια.
0: Πάρτε με και θάψτε με γιατί ο παλιός Κωστάκης πέθανε.
1: Τον οποίον το συναντώ καμιά φορά στη Βόλτα. Είναι καλαμαριώτης.
0: Αλήθεια.
1: Είναι καλαμαριώτης.
0: Θέλω να του δώσεις πάρα πολλά φιλιά από εμένα.
1: Που αναψοκοκίνιζε.
0: Πάντοτε. Σαν Ιρλανδός ήταν πάντοτε. Θέλω να του δώσεις τα χαιρετίσματα, δεν ξέρω τι κάνει.
1: Λοιπόν, να σου πω εγώ μια άλλη ιστορία με Λότο. Δεν ξέρω αν την έχουμε ξαναπεί αυτή. Είναι πριν πολλά χρόνια, πριν αρχίσει το Τζόκερ, όταν όλοι παίζαν Λότο. Στην ενδιάμεση εποχή μεταξύ Προπό και Τζόκερ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είμαστε καλοκαίρι, Καλλικράτεια, βράδυ καλοκαιριού, Κυριακή βράδυ. Εγώ μάλιστα δούλευα το επόμενο πρωί, θυμάμαι. Και η αδερφή μου έχει παίξει Λότο. Και πάλι μπλέκει ο αντένα, όπως έλεγες πριν για τους τεχνικούς. Στον Αντένα λοιπόν βλέπει το βράδυ, αν θυμάσαι τότε κάθε βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων καταλήγανε με Δελτίο.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ναι. Αυτοί οι αριθμοί βγήκανε, ποιοι κερδίσανε κλπ. Και βγάζει, τη βγάζει ότι κέρδισε όχι το εξάρι αλλά το πεντάρι, το οποίο ήταν, δεν ήταν ευκαταφρόνητο ποσό, ήταν με δραχμές τότε 1,5 εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: 1,5 εκατομμύριο δραχμές. Ω, σηκώνεται, έχει πανηγυρίζει, κοντεύει το κεφάλι της να φτάσει στο ταβάνι κλπ.
0: Τελικά όλοι έχετε επιτόπιο σε αυτή την οικογένεια.
1: Ναι. Λοιπόν, και μετά από λίγη ώρα, όταν αρχίζουν και παίζουν και τα δελτία των άλλων καναλιών, νομίζω ΕΡΤ κλπ, βγάζουν κάποιους άλλους, μάλλον όχι κάποιους άλλους αριθμούς, τους ίδιους αριθμούς, αλλά ο ένας ήταν διαφορετικός. Λοιπόν, για κακή τύχη της αδερφής μου, ο Αντένα, στους τέσσερις που είχε, ο πέμπτος ήταν λάθος. Δηλαδή, αυτό να τους κάνεις αγωγή για ψυχική οδύνη. Για ψυχική οδύνη.
0: Μια φορά να έχεις κερδίσει να πανηγυρίσεις και να είναι λάθος.
1: Και φαντάσου να μην είναι ο πέμπτος, να είναι ο έκτος, να έχεις κερδίσει δηλαδή το jackpot και να σου κάνει τέτοια νύλα. Είσαι κατευθείαν μετά για ψυχιατρίο, για Δαφνή, για Σταυρούπολη. Είσαι δηλαδή.
0: Φοβερό.
1: Ναι.
0: Φοβερό.
1: Τέλος
0: την υγεία μας να έχουμε, φίλε Πέτρο, κυρίως, και δύναμη να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Και αν καμιά φορά μας τύχει και κανένα τέτοιο ποσό, να βοηθήσουμε και περισσότερο κόσμο. Εγώ το έχω στο μυαλό μου, δεν το παίζω καλώς. Όχι ότι δεν είμαι. Αλλά ρε παιδάκι μου, είναι πολλά λεφτά αυτά. Αυτά είναι
1: κάτσε
0: πολλά
1: να,
0: λεφτά.
1: Να πω γιατί μου στείλε και εμένα ο Μάκης και όπως συνήθως μας στέλνει ντούμπλεξ. Εμένα μου στέλνει λοιπόν μια τάκα που νομίζω ότι είναι πιο πετυχημένη.
0: Για μπες.
1: Γιατί δεν ανεβαίνεις ποτέ στη ζυγαριά, λέει ο ένας τον άλλον και ο άλλος απαντάει. Δεν θέλω να τις γίνω με βάρος.
0: Εντάξει. Μάκης είναι, Μάκης, κλασικός. Μάκης, τώρα πλέον ο πεθερός. Καλημέρα και στον Αργύρι μας, τον Αργύρι το Δούβλατζη που μας ακούει και σήμερα από τις Σινούσες.
1: Πες του να έρθει πριν βγει απαγορευτικό.
0: Δεν ξέρω αν τον προλαβαίνει. Λέει, αν και στεναχωριέμαι που φεύγω από το γαλατικό νησί που λέγεται Σινούσες, από εκεί μας άκουγε καθημερινά και τον ευχαριστούμε, χαίρομαι, λέει, που γυρίζω στη Θεσσαλονίκη. Θα φέρω μπουγάτσες ένα πρωινό, αρκεί Νίκο να ξεκινήσετε κάποια στιγμή με Ελληνίδου.
1: Βάλει
0: μια Ελληνίδου.
1: Βάζει όρους.
0: Βάλε μια Ελληνίδου και θα φέρει και με τυρί και με
1: κρέμα. Παιδί μου, αλλά σήμερα την... ξεκινήσαμε με Νάνα Μουσχουρή
0: και με Μερέντα.
1: Και ξύπνα αγάπη μου, γιατί εκτός όλων των άλλων η αγαπημένη καλλιτέχνης, δεν μας έχουν μείνει και πολλοί, έχει γενέθλια σήμερα, θα το δούμε και αργότερα. Και είπαμε, τις πούμε χρόνια πολλά. Και το τραγούδι ταιριάζει, ξύπνα αγάπη μου. Η νύχτα τέλειωσε, τα αστέρια φύγανε.
0: Απευθύνεται από εμάς σε όλους εσάς που μας ακούτε.
1: Είναι τα μάμια.
0: Εδώ στον 102. Η πόλη ξύπνησε.
1: Τα μάμια την ώρα. Χθες λοιπόν που μιλούσαμε την συμμαθήτρια και λέγαμε για το πολύ πρωινό, μου λέει: πω, ρε Νίκο, λέει, πώς το αντέχετε. Δηλαδή, άλλοι το έχουν, ξέρεις, πολύ βαρύ να σηκώνονται στις 6. Εμείς έχουμε σπάσει εδώ πέρα όλα τα ρεκόρ με το 4,5. Και της λέω, άσε, λέω, Μαρία, είναι και το εξής. Επειδή ακόμα η ώρα δεν γύρισε, τώρα στα τέλη του μήνα που θα γυρίσει η ώρα, θα ξημερώνει μία ώρα νωρίτερα. Θα είναι λίγο πιο light η κατάσταση. Αλλά αυτές τις μέρες, δεν ξέρω και χθες αν το κατάλαβες, κόντευε να περάσει η εκπομπή και ακόμα δεν έφεγγε η μέρα.
0: Καλά, δεν θα φέγγει έτσι κι αλλιώς.
1: Με τις 7.30-8 παρά, είμαστε εδώ από τις 5.30 μέχρι τις 7.30-8 παρά, είναι νύχτα, μαύρη νύχτα στα βουνά.
0: Η μαυρίλα μας τρώει, Νίκο, φτάνει να μην φάει και τις ψυχές μας. Φτάνει να μην μας φάνε λάχανο. Και επειδή λέω να μας φάνε λάχανο, εχθές συζητούσαμε όλη το πρώτο μέρος της εκπομπής για τα αγαπημένα μας φαγητά. Ποιο σου αρέσει και ποιο δεν σου αρέσει.
1: Αρέσει το λάχανο.
0: Δεν τρελαίνομαι.
1: Λαχανίδα.
0: Λαχανοντολμάδες μου αρέσουν.
1: Εμένα μου αρέσει λαχανίδα σαλάτα.
0: Λαχανοντολμάδες, ναι, αλλά το σκέτο λάχανο όχι. Και ενώ συζητάμε όλη την ημέρα τι φαγητό και τι έτσι και πώς το μαγειρεύεις και πώς το φτιάχνεις, βγαίνει ιστορία με τη 40χρονη, 41 ετών, η οποία έριχνε στο φαγητό του άνδρα της.
1: Ή στο ποτό, γιατί ναι, στο ποτό την έπιασε αυτός.
0: Ατροπίνη.
1: Έριχνε,
0: για να τον δηλητηριάσει. Και της έλεγε ο άνδρας της, λίγο τσιμπάει. Και τότε μάλλον θα μου ξέρει για το αλάτι. Είμαι βέβαιος για μια τέτοια δικαιολογία. Έλα, σου έκανα το αγαπημένο σου φαγητό, το μουσακά. Και λες, τι την έπιασε τον τελευταίο καιρό. Βαριότανε να το φτιάξει ξαφνικά.
1: Και μαζί πιάσανε μπάμπι και τα πεθερικά, μπάμπι.
0: Τρεις φορές το μήνα, μουσακά.
1: Έχει το νου σου, μαζί πιάσανε και τα πεθερικά. Την περιμέναν. Τώρα βέβαια λέει τον τελευταίο καιρό ήταν ενδιαστάση. Δεν ξέρω τώρα, αφού ήταν ενδιαστάση, πώς βρίσκονταν όλη την ώρα και τρώγανε μαζί παρέα. Δεν ξέρω, ήταν λίγο.
0: Το καλούσε και φαγητό λίγο, για να τα ξαναβρούμε.
1: Πήγαινε γυρεύοντας κι αυτός.
0: Όχι, όχι, το έλεγε. Έλα, θα μαγειρέψω για να τα ξαναβρούμε.
1: Λοιπόν, ο άνθρωπος, ο οποίος αυτός ο άνθρωπος, πρόσθετα δεν ήταν και ο οποίος, ήταν στρατιωτικός γιατρός. Άρα δηλαδή μπορεί να έχει έτσι και μία ιδέα του τι περί τίνος πρόκειται. Εμφάνισε, λέει, τα πρώτα ύποπτα συμπτώματα τον περασμένο Φλεβάρι, όταν το ζευγάρι, λέει, είχε έρθει σε διάσταση μετά από γεύματα. Δεν ξέρω, είχε έρθει σε διάσταση μετά από γεύματα. Μήπως κάτι γινόταν με το μαγείρεμα.
0: Φτάνει. Είχε το πονηρό σχέδιο το εξής, Νίκο. Τον τάιζε τόσο και σκεφτόταν, ή θα τον σκάσω από το φαΐ, ή ρίχνοντας μέσα το δηλητήριο θα τον πεθάνω με τον άλλον τρόπο.
1: Από τότε, λέει, το θύμα παρουσίαζε επεισόδια με αλλοιωμένη γεύση, ξηροστομία. Κάτι αυτά μου έλεγες ότι αισθάνεσαι λίγο σήμερα το πρωί. Μυδρίαση, ταχυκαρδία, για να σε πιάσω να σε ακούσω. Ψευδεστήσεις. Η αποκάλυψη ήρθε πριν από 2 μήνες, όταν μετά από έξοδο σε εστιατόριο των Βορείων Προαστίων, ο ιατρός ζήτησε το βιντεοληπτικό υλικό του καταστήματος και είδε τη 41χρονη να προσθέτει κρυφά ένα υγρό στο ποτήρι του. Και μετά έβαλε και κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στο σπίτι και διάφορα τέτοια.
0: Φοβερό, ρε φίλε. Φοβερό. Είπαμε, δεν ταιριάζει με έναν άνθρωπο που έχουν περάσει τα χρόνια, δεν θες να τον βλέπει, δεν θέλει να σε βλέπει. Χωρίζει και φεύγει δηλαδή.
1: Με αξιοπρέπεια. Όχι με ατροπίνη.
0: Εκτός και αν, Νίκο, ήταν στη μέση τα καφρά, όπως μου κάνει νοήματα από μέσα η Σοφία, ήταν μεγάλη περιουσία του γιατί και σου λέει, αυτό δεν το θέλω, αλλά θέλω την περιουσία του. Οπότε κάτσε να του χαλάσω τη ζωή.
1: Τι να σου πω, πάντως η ατροπίνη ξέρεις ότι είναι και αντίδοτο σε κάποιες περιπτώσεις. Απλά άμα την.
0: Ναι, άμα σε δαγκώσει αυτή η γυναίκα που προσπαθεί να σε δηλητηριάσει, παίρνει ατροπίνη για να φύγει το δηλητήριο.
1: Η γυναίκα είχε καλό σκοπό. Είχε καλό σκοπό. Του δίνει την ατροπίνη για καλό. Ήθελε να φύγει από μέσα του το δηλητήριο που είχε ενστάξει πιθανώς κάποια άλλη που τον διεκδικούσε. Ξέρω εγώ. Τι να πω. Εν τω μεταξύ, ο Μπάμπης από την ώρα που το αναφέραμε αυτό εδώ. Αναφέρεται σε ολέθριες σχέσεις, σε Glenn Close, σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Φίλε, τώρα, δηλαδή,
1: και υποθέσεις.
0: 40χρονη, λέει, δηλητηριάζει το φαγητό του συζύγου της.
1: Μάλιστα.
0: Θες να σου έξω στο τζουκάκι, μα δεν τα φτιάχνεις ποτέ. Φάε, φάε. Έλα, φάε. Μια μπουκιά έμεινε.
1: Για σένα.
0: Άντε, άλλη. Μια για τον μπαμπά.
1: Για σένα,
0: μια για τη μαμά.
1: Για σένα, γιαύρο μου. Για σένα, γιαύρο μου, θα φτιάξω.
0: Έλα, έλα και εδώ. Μην το αφήνεις, έλα. Σκούπισε το πιάτο. Ξέρεις πώς σου στοιχίζει η ατροπίνη.
1: Λοιπόν, μην είμαστε ματαιόδοξοι. Λοιπόν, μην είμαστε. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης.
0: Σε μια ελληνική εταιρεία το έλεγε και αυτό. Ματαιώτης ματαιωτήτων,
1: τα πάντα ματαιώτης. Λοιπόν, θα ακούσουμε λοιπόν εμείς You're So Vain αμέσως τώρα. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που λέει, ας πούμε, ότι είσαι πολύ ματαιόδοξος, ρε παιδί μου. Νομίζω ότι όλα γίνονται γύρω από σένα. Νομίζω ότι όλες οι κοπέλες θέλουν να κλείσουν ραντεβού μαζί σου. Κάτι τέτοια λέει το τραγουδάκι.
0: Νομίζω ότι μόνο εσένα θέλουμε να δηλητηριάσουμε.
1: Α, μπράβο, ναι.

0: Δεν ξέρω για τις κακές συζύγους ή τις κακές πεθερές και τους κακούς πεθερούς, αλλά η Guilfoyle νομίζω δεν είχε τέτοια θέματα. Ήταν πρώην πεθερός της νομίζω ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Λες και αυτός να τις κρατάει κακία. Αυτός έλεγε καλά λόγια μέχρι πριν λίγο καιρό. Ωστόσο τώρα που ερωτήθη, τι είπε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, λέει. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι.
1: Εξετάζω την απομάκρυνσή της.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, ακόμα και έτσι, ρε φίλε, δεν είναι καλό στην Guilfoyle να ρίχνεις μέσα την ανθρωπίνη. Άμα δεν τη θες, άστινα να φύγει. Και αν σε αγαπάει πραγματικά, θα γυρίσει από μόνη της. Γελάω με τα μηνύματα των φίλων, γιατί ο Πέτρος με το Euro Jackpot μας έχει βάλει όλους στην τζίτα. Καλημέρα στη φίλη τη Λιάννα. Λέει καλημέρα σε όλη
0: καλή
1: την παρέα.
0: Καλή ιδέα, λέει του Κωστάκη.
1: Εγώ, λέει, θα έπαιρνα το λεξικό, θα βρίσκα τη λέξη ακριβό και θα την έσβηνα. Γιατί πλέον δεν θα υπήρχε τίποτα ακριβό. Να, αν δεν το πάρω, μωρέ, είναι ακριβό, θα τα έπαιρνα όλα. Αλλά καλή και η ιδέα του Κωστάκη. Εν τω μεταξύ, φοβερή ατάκα και του Μάκη. Λέει, υπάρχουν, λέει, και οι άλλοι που λένε, α, τι θα κάνεις άμα κερδίσεις τον Τζόκερ, και λένε, εγώ δεν χρειάζομαι τον Τζόκερ, έχω τη γυναίκα μου.
0: Εγώ τον Τζόκερ το έχω βρει.
1: Ναι. Και του λέει η άλλη, έλα, φάει λίγο ακόμη.
0: Τζόκερ από την ανάποδη.
1: Καλημέρα.
0: Μπον.
1: Δεν πάμε καλά.
0: Με αυτό το Τζόκερ κερδίζεις τα ραδίκια ανάποδα. Γιατί πώς αλλιώς θα βλέπεις ραδίκια ανάποδα, πες μου. Και 120 εκατομμύρια ευρώ να έχεις, δεν μπορείς να δεις τα ραδίκια ανάποδα, φίλε. Μόνο έτσι θα τα δεις. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Βιάζεται, βέβαια,
0: είμαστε λίγο, είναι Τρίτη και 13. Είμαστε και λίγο μακάβριοι σήμερα, νομίζω, Μπάμπη, με όλο
1: πάντοτε
0: αυτό.
1: Είμαστε, πάντοτε.
0: Ο Κωστάκης μας έβαλε σε μακάβριο mood. Καλημέρα, η πόλη ξύπνησε, φίλες και φίλοι. Ο Μπάμπης και ο Νίκος είναι μαζί σας. Η Σοφία Ισακαλή είναι μαζί μας. Και να ξέρεις, Μπάμπη, δεν θα ξανά είναι μέσα αυτήν την εβδομάδα η Σοφία Ισακαλή.
1: Γιατί κέρδισε,
0: μας αποχωρίζεται.
1: Κέρδισε το γύρο Τζόκερ, Σοφία.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα κάτι, αλήθεια τώρα, αφού την κάνουμε αυτή την κουβέντα, εγώ θα τη συνεχίσω. Έτσι και το κερδίζατε, θα, για να μην σας πάρουν χαμπάρ, γιατί πολλοί έχουμε κάνει και αυτές τις συζητήσεις, θα συνεχίζατε όσο ξενάτε 4:30 για κάποιο διάστημα, για να μην μουν ότι κέρδισες και σου την πέσουν συγγενείς και ξαδέρφια μακρινά και τα λοιπά, για να σου φάνε τα λεφτά. Ή από την επόμενη μέρα θα έχεις φύγει, να η Σοφία θα έχει φύγει.
0: Εξαρτάται από τις περιστάσεις.
1: Για πες δηλαδή, εξήγησε.
0: Εξαρτάται καταρχάς από την στάθμη του ποσού.
1: Μιλάμε τώρα 120 εκατομμύρια. Τώρα δεν χρειάζεται ούτε να έρθεις ούτε να κρυφτείς.
0: 120 εκατομμύρια, εντάξει, έρχεσαι να δουλεύεις για χαβαλέ.
1: 1,5 εκατομμύριο, Νίκο. Κερδίζεις αύριο στο Τζόκερ 1,5 εκατομμύριο. Την επόμενη μέρα θα πεις ότι, παιδιά, εγώ παρετούμε και δεν θέλω να συνεχίσω κτλ.
0: Είναι και πώς θα σου τη βαρέσει.
1: Ναι.
0: Κάποιοι να σκεφτείς ότι όταν κέρδισαν κάποιο πολύ μεγάλο ποσό, τους γύρισε η βίδα.
1: Ναι.
0: Το έχουμε δει και σε ταινίες.
1: Θα ήθελα να με δοκιμάσει ο κύριος, ναι, να δω κατά πόσο θα είμαι εγκρατής ή όχι. Κατά πόσο μπορώ να κρατήσω τα λογικά μου. Θεέ μου, δοκίμασέ με, θα τον περάσω αυτή τη δοκιμασία, έτσι, για να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Βάλε με στον πειρασμό και ας είναι ο τελευταίος πειρασμός.
0: Μάλιστα, εγώ πάντως είχα κάνει ένα έτσι σαν υπόσχεση. Όχι σαν υπόσχεση. Ότι που θα δώσω ένα μέρος αυτόν.
1: Τη βγαίνει τώρα από αριστερά, σου λέει ο Μπάμπης, τον προκαλεί να του δώσει. Εγώ έχω. Θα δώσω στο τάδε ίδρυμα, κύριε. Για να τον.
0: Η
1: για
0: Σοφία να μας πει, η Σοφία. Και εμείς. Και εμείς ίδρυμα, φυσικά.
1: Φωνάζει, και εμείς ίδρυμα είμαστε και εμείς.
0: Σοφία,
1: και σε εμάς.
0: Απολύτως κυριολεκτικά. Το ΕΕΡΤ έγραφε κάποτε Εθνικών Ιδρυμα Ραδιοφωνία Τηλεόρασης.
1: Μπράβο.
0: Έτσι. Ίδρυμα. Γιατί όχι. Λοιπόν, εδώ είμαστε μαζί με τη Σοφία Σακαλή.
1: Αυτό είναι το θέμα, ότι εδώ είμαστε.
0: Η ώρα είναι 6.
1: Αν τα είχαμε κερδίσει, αλλού θα ήμασταν.
0: Μην πλέκεις λοιπόν παραμύθια με το μυαλό σου.
1: Εγώ ξέρω τι θα έκανα, Νίκο. Στο λέω. Θα κέρδιζα τα 120 εκατομμύρια. Από την επόμενη μέρα θα έλεγα ευχαριστώ πολύ. Θα αποχαιρετούσα σε μια κομπή τους ακροατές χωρίς να πω το λόγο.
0: Για 30 αργύρια.
1: Ναι, δεν θα έλεγα κτλ. Και στη συνέχεια τι θα έκανα, Νίκο. Θα βάζετε το ξυπνητή, θα ξυπνούσα στις 6 και 5 και θα σου στέλνω μήνυμα. Νίκο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Σ' ακούω από τις Μπαχάμες. Νίκο, καλημέρα. Σήμερα εδώ στο Ρίο Ντετζανέιρο. Νίκο, καλημέρα.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Στο Μπουένος Άιρες σήμερα έχει μια ψυχρούλα.
0: Πόλεμος νεύρων, καταλαβαίνετε. Πόλεμος νεύρων. Α, εγώ νόμιζα, κοίταξε, υπάρχει και άλλη προοπτική. Να το αγοράσεις το μαγάζι.
1: Όχι ρε φίλε, πάλι ταλαιπωρία θα έχει μέσα. Όχι, και ποιος πήρε την εκπομπή, και όχι ο άλλος έχει εκείνο το πρόβλημα, και όχι δεν χωράνε τα γραφεία, και όχι χάλασε το μικρόφωνο. Αυτά τα λεφτά είναι εντάξει, μια σώζεσαι εσύ και σώζονται και άλλοι 100 τουλάχιστον γύρω σου, και λέω λίγους.
0: Δεν μου λες, Μπάμπη μου, τώρα επειδή ας επανέλθουμε στην πραγματικότητα.
1: Αυτό δεν θέλω.
0: Θα πάμε λίγο να δούμε.
1: Άσε με τώρα που έχω λίγα φράγκα στην τσέπη να συνεχίσω.
0: Έχει πάει το μεταξύ και 33 και συνεχίζει, συνεχίζει απτόητος.
1: Ξέρεις γιατί συνεχίζω? Γιατί και μόνο η ιδέα, ρε παιδάκι μου, σου δημιουργεί έτσι μια εφορία, όμορφα συναισθήματα.
0: Ναι.
1: Ακόμα και να μην
0: πραγματικά
1: τάγεις.
0: Εφορία σου δημιουργεί.
1: Ναι, εφορία.
0: Θα έρθει η εφορία να σε ελέγξει.
1: Ας τα κερδίσω εγώ και ας έρθει και η εφορία να με τσεκάρει. Δηλαδή η Βύση είναι στα Παρίσια και στις συναυλίες της Σελίν Ντιόν, πώς τη λένε, και ο Καρβέλας έχει μόλις 7.000.
0: Αμπράβο, καλάριση λέει.
1: Εγώ πώς
0: Ανούλα λέει, είναι και εγώ λέει έχω 7.000.
1: Με το ζόρι και εσύ βγάζεις εκατομμύρια. Έπεσε το μάτι του Καρβέλα στη συναυλία που έκανε η Βύση, και το γεγονός ότι τον έχει παραγωνίσει και έχει εκεί την κουμπάρα της σε μια περίεργη στενή σχέση μαζί, πάνε στα ταξίδια με αυτή να έστησε όλη τη συναυλία και σου λέει εμένα με έχει τώρα το πετάματού. Άσχημο πράγμα.
0: Γιατί τη λες περίεργη,
1: Μπάμπη? Τυχερή η Ανούλα που δεν μαγειρεύει ο Νίκος ο Καρβέλας. Έχω μια υποψία ότι μπορεί το φαγητό να ήταν λίγο αλμυρό όταν θα της το έφτιαχνε.
0: Και εν τω μεταξύ έχουν και κάποιοι άλλοι κάποια προβλήματα εδώ πέρα.
1: Συγγνώμη, είδα το πρόσωπο γιατί και εγώ όταν το διάβασα λέω εσύ μας έλειπες.
0: Μαρία Ιωαννίδου λέει, η περίφημη χορεύτερα πριν από 50 χρόνια, προτιμώ να κατεβώ γυμνή στο Σύνταγμα παρά να συνεργαστώ με τον Δημήτρη Παπάζουλου.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Εννοεί τον χορογράφο.
1: Εγώ άλλο διάβασα και είπα, εσύ μας έλειπες. Γίνεται η κόντρα Βύση, η Καρβέλα, σκοτώνονται διάφορα επεισόδια κτλ. Και
0: δεν τη λέω λέει, την ηλικία μου, δεν έχω ταυτότητα. Δεν είμαι λέει 70, είμαι λίγο πιο κάτω.
1: Ωραία. Και βγαίνει και λέει ότι έπρεπε να συνεργαστεί μαζί μου η Βύση για τη συναυλία στο ΑΚΑ. Θα μπορούσα εύκολα να τη μάθω γιατί έχω πολύ μεγάλη εμπειρία. Χορευτικές κινήσεις κτλ. Και λέω ρε, εσένα. Δηλαδή τα λύσαν τα υπόλοιπα και χώθηκε και η χορεύτρια για να πει γιατί η Βύση δεν την πήρε. Στο ΑΚΑ, ρε Βύση, τι έχεις κάνει με αυτή τη συναυλία? Έχεις ανακατέψει όλη την Αθήνα. Όλη την Αθήνα.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο και σε τίτλους, να ασχοληθούμε λίγο και με τα πιο σοβαρά θέματα της επικαιρότητας. Γιατί αρκετά το ρίξαμε στο Σορολόπ.
1: Α, τώρα που είπες Σορολόπ, καλημέρα και στο φίλο μου τον Αλέξη. Καλημέρα, Αλέξη, καλό δρόμο.
0: Γιατί το συνέδες με το Σορολόπ τον Αλέξη?
1: Ήταν μια καλή πάσα πριν πάμε στο σοβαρά να στείλω άλλη μια καλημέρα, γιατί γίνεται χαμός και σήμερα.
0: Λοιπόν, πού θέλετε να πάμε?
1: 6-9-30-078-228
0: Viber επικοινωνία μαζί σας. Ξέρεις, χωρίς να το έχουμε συζητήσει καθόλου, γιατί ανέφερες πριν μέρη από Βραζιλία, ανέφερες και Ρίο Ντετζανέιρο, ανέφερες Μπουένος Άιρες.
1: Τι ωραία, ανέφερες διάφορα. Ένα τέτοιο ταξίδι θα ήθελα να το κάνω.
0: Χθες έπιασα και έβαζα διάφορα τραγούδια που έχουν σχέση με αυτές τις περιοχές. Λοιπόν, δεν είναι φοβερό?
1: Φυσικά, ρε φίλε.
0: Να, βάλε, έχουμε παρακάτω το Μπραζίλ. Για πήγαινε Σοφία εκεί
1: δεν
0: πέρα.
1: Δεν είναι αποκριάτικο από ακούσουμε. Αυτά τα τσιρικιτζίδικα στα
0: όχι,
1: τοπικά.
0: Βρε, αγόρι
1: στα τοπικά
0: όχι,
1: αποκριάτικα
0: βρε.
1: Τέτοια.
0: Βρε, πασά μου, αφού ξέρει ότι έχουμε μια ποιότητα εδώ πέρα.
1: Μια ποιότητα
0: έλα,
1: που έλεγε
0: έλα.
1: Και ο πρώην πρωθυπουργό.
0: Άκου. Έλα, βρε, Σοφία μου, έλα. Πώς σου φαίνεται, σ' αρέσει?
1: Σαν εισαγωγή πάλι σε ελληνική ταινία.
0: Και ναι. Όχι μόνο.
1: Πολύ ωραία.
0: Πάμε,
1: πολύ
0: πάμε,
1: ωραία.
0: Πάμε.

0: Βλέπετε, φίλες και φίλοι, κάναμε ένα ταξιδάκι μέχρι τους Μπραζιλέιρους, έτσι.
1: Και δεν χρειάζεται ούτε ένα ευρώ, φίλοι.
0: Με το νου σου κάνεις Μπαριάμι.
1: Μπράβο, Μπαϊράμι, πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, πάμε κύριε Μπάμπη και στις ειδήσεις, γιατί μας περιμένει ο κύριος Τραμπ εδώ πέρα, ναι. Ο οποίος ανέβασε εκρηκτικά τις τιμές σε πετρέλαια, σε αέρια, σε ρεύμα, με τα τελευταία του τα καπρίτσια.
1: Να σου πω κάτι. Καμιά φορά λέγαμε, ας προσέχαμε εμείς οι νεοέλληνες τι ψηφίζουμε. Γιατί πάντοτε κάνουμε τις περισσότερες ώρες λάθος επιλογές. Δες ότι υπάρχουν και χειρότεροι λαοί από εμάς.
0: Βλέπεις τη Ετάσο που νομίζω ότι σε ξεχάσαμε. Καλημέρα. Αλλά τι μου έλεγες πριν βγει, ήταν φιλοτραμπικός. Ναι. Τώρα το έχει γυρίσει τη σελίδα ο Θείος Τάσος.
1: Άρα και ο Θείος Τάσος είχε ευθύνη για το γεγονός ότι έγινε
0: συνυπεύθυνος.
1: Μάλλον έχει ψηφίσει.
0: Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 ενεργειακές υποδομές χτύπησε χθες η Ρωσία, μεταξύ των οποίων το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο παρά τις ανακοινώσεις περί ενεργειακής κυχηρίας, ενώ το Κρεμλίνο απέρριψε την πρόταση του Ζελένσκι για κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών. Είναι που νομίζει ο Τραμπ, γιατί ναι. Αυτό ισχυρίζεται κιόλας, να δεις που το είδα κιόλας, ναι, με το άνοιγμα της αγοράς του ρωσικού ντίζελ θα επαναφέρει τον Πούτιν στο τραπέζι
1: ναι,
0: των διαπραγματεύσεων.
1: Σε
0: κάθε διαπραγμάτευση, όταν δίνεις σε έναν άνθρωπο κάποια πράγματα πριν αρχίσει η διαπραγμάτευση, αυτός γίνεται όλο και πιο σκληρός. Αυτός είναι νόμος της διαπραγμάτευσης. Πρέπει να τον πιέσεις για να.
1: Βρε Νίκο, είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη συμφωνία την έκανε ο Τραμπ με τον εαυτό του, ούτε με τον Ζελένσκι ούτε με τον Πούτιν. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Μα ζητάει από τους Ουκρανούς να μην χτυπούν εγκαταστάσεις ενεργειακές στη Ρωσία και οι Ρώσοι χτυπούν αυτή την ώρα 5-6 ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία. Δεν θα απαντήσουν οι Ουκρανοί. Η Μόσχα είναι απρόθυμη να αποδεχθεί την ενεργειακή κατάφαυση του πυρός και σκοπεύει να συνεχίσει τις τρομοκρατικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του λαού μας, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος. Τα ξημερώματα αναχαιτίστηκαν ουκρανικά drones που κατευθύνονταν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη ρωσική περιφέρεια της Σταυρούπολης, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε χθες τη συμφωνία με τη Ρωσία, την οποία βέβαια δεν την έχουμε δει. Δεν μας έδειξε, ξέρεις, ένα χαρτί. Εδώ έχουμε συμφωνία.
1: Ξέρεις τι, δεν πρόλαβε, γιατί είχε 10 χαρτιά από τη συμφωνία που έχει κάνει με το Ιράν για την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Θα χάθηκαν εκεί ενδιάμεσα. Τόσες συμφωνίες έχει κλείσει.
0: Μ' αρέσει που βγήκαν χθες, έβλεπα για κάποιους αναλυτές, ότι πάει για κλείσιμο πόλεμο στην Ουκρανία, λέει, για να αφιερωθεί ο Τραμπ σε πόλεμο μόνο κατά του Ιράν. Αυτό λέγανε κάποιοι βαρύγδουποι αναλυτές. Λέει, τελειώνει, λέει, ο πόλεμος στη Ρωσία.
1: Τα ακούς, Γιώργο Καραβά, κάνε λίγο ακόμα υπομονή. Τελειώνει, λένε οι αναλυτές, ο πόλεμος στη Ρωσία.
0: Λοιπόν, υπερασπίστηκε λοιπόν αυτή τη συμφωνία, που μπορεί να είναι και συμφωνία φάντασμα, εν μέσω πιέσεων από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων και τις αντιδράσεις ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών, τρεις εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις 3 Νοεμβρίου για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος ανοίγει την αγορά στο ρωσικό ντίζελ για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου.
1: Δηλαδή, μερικά πράγματα, η αλήθεια είναι, δεν τα σκεφτόμαστε εμείς. Ευτυχώς που είναι ο Ντόναλντ και με αυτόν τον τρόπο σου λέω, τον ξεγελάσω εγώ τώρα το Ρώσο. Στο μεταξύ, η Μόσχα υποστηρίζει ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμύρια δολαρίων από το 2022 και μετά, παρά τις κυρώσεις που τις επιβλήθηκαν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Το έχει ενδιαφέρον, να γίνει μαρτυριάνης, να μάθουμε εάν κάποιες χώρες παίρνουν πίσω από την πλάτη μας τουλάχιστον ακόμα ρωσικό πετρέλαιο. Νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και 320 δισεκατομμύρια δολάρια δεν είναι τυχαία ποσά. 320 δισεκατομμύρια δολάρια. Ανοίγεις 320 πολέμους με τόσα λεφτά.
1: Μην τα λες, μην δίνεις ιδέες στον Ντόναλντ.
0: Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε πυράβλους στον Χούθη πάνω από το Ριάντ, ενώ αεροπορικές εταιρείες Etihad και Qatar Airways αναστέλουν τις πτήσεις τους προς και από τα αεροδρόμια της χώρας. Εν τω μεταξύ, αυτές οι επιθέσεις έχουν αρχίσει να επηρεάζουν και το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Λέει, χθες λέει, έσκασε μία βόμβα και ένας πύραυλος λίγο πριν να σκοράρει ο Ρονάλντο.
1: Ποιο γκολ το όμως, 980
0: κάτι. Κάπου το είδα, δεν θυμάμαι.
1: Δηλαδή, πάει γύρω στα 1000 γκολ πάει ο τύπος.
0: Μπορεί
1: να μην τον συμπαθεί κανένας, αλλά τουλάχιστον δεινό σκόρερ υπήρξε να το πάρω.
0: Και εγώ αν έπαιζα με τα χωριά.
1: Εντάξει τώρα, στα χωριά παίζει τα τελευταία 2 χρόνια. Λοιπόν, αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο θέρμανση, στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. για να επαρκεί τα μέτρα, για να επαρκεί μέτρα ενίσχυση των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση.
0: Στο μεταξύ, έβλεπα χθες ένα δημοσίευμα, τα τρία σενάρια που εξετάζονταν, βέβαια θα τα δούμε αύριο, 14 του μήνα. Είναι τρία σενάρια για το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75, για την ακρίβεια κάτω από το 1,71.
1: Ναι.
0: Ανάλογα με το σενάριο θα πρέπει να ανοίξει και ο κουμπάρας της κυβέρνησης, αλλά το πιο ας το πω έτσι ευχάριστο στέλνει το πετρέλαιο θέρμανσης κάπου στο 1,44, αλλά το βλέπω δύσκολο να φτάσει τόσο χαμηλά.
1: Ναι.
0: Από την άλλη επιμένει η κυβέρνηση, δεν ξέρω, σε μία λογική, από ό,τι βλέπω ανανεύει 20% οι επιδοτήσεις, αλλά σε αυτούς που ήταν μέχρι τώρα δικαιούχοι, χωρίς να αλλάξει κανένα κριτήριο. Όχι δηλαδή οριζόντια.
1: Δεν βάζει δηλαδή περισσότερο κόσμο που
0: δεν βάζει περισσότερο
1: προτείνει
0: κόσμο.
1: Ο Νίκος.
0: Προτείνει ο Νίκος. Νομίζω ότι το προτείνει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Λοιπόν, χορεύει η Σοφία. Πάμε παρακάτω. Πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης, απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, ανέφερε στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν.
1: Όταν τα έλεγε αυτά, Αλέξης ο Τσίπρας, φίλε, εκεί στην Κομισιόν ήταν πάνω στα δέντα και τρώγανε
0: μελανίδια.
1: Αυτό
0: νομίζω όλοι το έχουν πει. Το έχουν ζητήσει και κυβερνητικοί παράγοντες και νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Όταν και μόνο από τους φόρους τα έσοδα είναι τόσο μεγάλα.
1: Συνεχίζεται εντωμεταξύ η διαβούλευση κυβέρνησης και εταιριών για να επεκταθεί ως το τέλος του χρόνου η συμφωνία για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Ανακοίνωσε χθες μέσω του ΕΡΤ News ο Υπουργός Ανάπτυξης, προανήγγειλε την ομοθέτηση και μηχανισμού για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί η ενεργειακή κρίση, καθώς και εορταστικό πακέτο για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Τι, εορταστικό πακέτο για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά? Σας παρακαλώ. Και ποιο μιλάμε τώρα? Δηλαδή δεν δούλεψε, ρε παιδιά, αυτή η συμφωνία για χαμηλότερες τιμές.
0: Και λέει, να επεκταθεί. Τι να επεκταθεί, αυτό που ήδη έχει αποτύχει.
1: Ήτανε για ένα μήνα, έτσι. Ότι κάποιες τιμές ήταν σταθερές. Το λέω γιατί πήγα, Νίκο, και είδα σε συγκεκριμένα προϊόντα. Γι' αυτό το επαναλαμβάνω, γιατί εκεί ξέρω τη διακύμανση. Τις φέτες τόστ που ήταν γύρω στο 30 τόσο, 1,40 τόσο, είχαν πέσει πράγματι και είχαν διατηρηθεί. Με το που πέρασε ο μήνας, τώρα είναι πάλι στο 1,70 κάτι. Βέβαια είναι χαμηλότερα από το 1,9 που ήταν πριν, αλλά και πάλι, ρε παιδάκι μου, δεν υπάρχει συγκράτηση προς τα κάτω. Και το κυριότερο, αφού σκέφτεστε να κάνετε νέα συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ, πρέπει να εντάξετε σε αυτή την συμφωνία ήδη πρώτης ανάγκης. Δηλαδή αφήστε τα απορρυπαντικά τώρα και τις, πόσες λένε, για το πλυντήριο μέσα
0: τις
1: κάψουλες. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στο γιαούρτι, στα καθημερινά προϊόντα, στο ψωμί.
0: Άλλες νοικοκυρές και νοικοκύριδες έχουν τράλα με την καθαριότητα όμως. Ναι. Πιο πολύ τους νοιάζει από το φαΐ.
1: Ναι, αλλά άμα αρχίσει η Λόρδα και τα λοιπά, γιατί βλέπω κάτι 5,5 και 5,90 τη συσκευασμένη τη γαλοπούλα, δηλαδή τρελαίνεσαι.
0: Μπαμπι, άκου και ένα κουλό τώρα. Άμα αρχίσει η Λόρδα, θα πάθουν λόρδωση.
1: Νομίζω ότι ο Μάκης ο Μουλιώτης έχει επηρεάσει βαθιά. Μάκη, λοιπόν, τον έχεις κάνει σαν τα μούτρα σου.
0: Φίλε, Μάκη. Λοιπόν, η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027 λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραυστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών, ανέφερε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σόπαρε. Εντάξει, βλέπουμε δουνουτού, βλέπουμε Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και νομίζω ότι μας πιάνουν εξανθήματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Δεν έχουμε περάσει. Η κακοποίησή τους είναι ακόμα
0: έντονη
1: στο κορμί μας. Ναι, ναι. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στην Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, ενώ προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 1η του Γενάρη. Από ό,τι τουλάχιστον διαβάζω, εξαιρείται, λέει, το Viber και το WhatsApp.
0: Ναι.
1: Εκεί θα μπορούν να έχουν ακόμα λογαριασμό.
0: Ίσως επειδή αυτά είναι δίκτυα κυρίως επικοινωνίας μεταξύ ομάδων.
1: Πιθανότατα.
0: Δεν είναι δημόσια. σε κάθε περίπτωση είναι ιδιωτικές πλατφόρμες.
1: Και έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε έτσι με τα παιδιά μας.
0: Ναι, ναι. Σωστά. Λοιπόν, την πρόταση νόμου στο μεταξύ του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει στις 11 ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του Ρεθύμνου αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της διημέρης περιοδίας του στην Κρήτη.
1: Βέβαια, δεν του είπα να περιμένει δύο μέρες, μπορεί να έχει καινούργια κακοκαιρία, να πάει σε φρέσκα.
0: Να πάει να τα δει όλα μαζί.
1: Σε φρέσκα ψωμιά, ναι. Συμπληρωματική δίωξη για τρομοκρατία ασκήθηκε στους τρεις κατηγορούμενους για τον εμπρησμό της Μαρφίν και τη δολοφονία των τριών εργαζομένων, κατηγορία που εκδικάζεται από τριμελές εφετείο κακουργημάτων και όχι από μεικτό ορκωτό. Σήμερα θα οδηγηθούν και πάλι στον ανακριτή για να απολογηθούν συμπληρωματικά.
0: Είχες, δεν είχες, μου το άφησες πάλι εμένα εκεί, εγώ να ασχοληθώ με το εξής, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκυλφόη, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. Το εξετάζουμε, λέει. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι
1: από
0: Τραμπ.
1: Πάντως, από ό,τι εγώ αντιλαμβάνομαι σε αυτή την ιστορία, διαβάζοντας κάποια δημοσιεύματα, Νίκο, αφορούν πράγματα που έχει κάνει πριν αναλάβει τη θέση εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι, κατά βάση.
1: Κατά βάση, δηλαδή κάποια σχέση με ένα χορηγό του Τραμπ που αυτή λέει ότι της χρωστούσε 150.000
0: νομίζω
1: ευρώ.
0: Νομίζω όμως ότι η αποπληρωμή που ήθελε σε μία κάρτα της, νομίζω ότι αυτή πρέπει να έγινε πρόσφατα. Δεν είμαι βέβαιος, τέλος πάντων.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι δεν πιέζει με τη θέση εδώ της πρέσβυρος.
0: Εμπλέκονται και υποθέσεις πριν την ανάληψη των καθηκόντων της.
1: Λοιπόν, σε κινητοποίηση με επίκεντρο το αυξημένο κόστος σπουδών και στέγασης, έλα. Προχωρούν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, διοργανώντας κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και συγκέντρωση στις 6 στο Υπουργείο Οικονομικών.
0: Όχι η συγκέντρωση, κατασκήνωση.
1: Ναι, διαβάζω λοιπόν. Αυξημένο κόστος σπουδών και στέγασης και λέω ότι δεν θα ερχόταν κάποια στιγμή και στην Ελλάδα ως μόδα
0: το
1: ότι
0: κύμα.
1: Αφού βγήκαν στη Γαλλία, αφού βλέπουμε και στο Βέλγιο να μην ξεσηκωθούμε εδώ και εμείς να τα κάνουμε. Κάπως.
0: Στο μεταξύ, σε νέες διαδηλώσεις στη Γαλλία καλούν σήμερα οι μαθητές.
1: Εμείς θα μείνουμε απ' έξω.
0: Με τις κινητοποιήσεις τους να λαμβάνουν μορφή γενικευμένης λαϊκής διαμαρτυρίας.
1: Κάντε, παιδιά, και εσείς στη Γαλλία καμία
0: κατασκήνωση. Δεν το έχουν πολλοί εδώ κάποιοι φωστήρες και κάποιοι που πολύ εύκολα υποκινούν για τέτοιες καταστάσεις. Να πάμε και σε καμία καταληψούλα, έτσι.
1: Ναι. Για να δούμε. Πάντως το περίμενα και έλεγα ότι μου κάνει εντύπωση που τόσο καιρό δεν βγήκαν κάποιοι εδώ να πούν εμείς καθόμαστε στα αυγά μας.
0: Τέλος πάντων, θα το έχουν πει κάποιοι.
1: Στο Μεξικό τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τα 2 παιδιά εξαιτίας της τροπικής καταιγίδας Ρέιτσελ, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τουλάχιστον 7 αγνοωμένων στην Μπάχα της Καλιφόρνια. Ακόμα και αν δίνεται το όνομα Ρέιτσελ σε τροπική καταιγίδα, εμείς σκεφτόμαστε τη Ρέιτσελ από την τηλεοπτική σειρά και δεν μπορούμε να την φοβηθούμε. Να το ξέρουμε.
0: Ποια τηλεοπτική? Τα φιλαράκια.
1: Ναι, ρε φίλα. Τη Ρέιτσελ δηλαδή είναι. Σου γεννάει και αυτή ωραία συναισθήματα ακούγοντας αυτό το όνομα. Πού να τη φοβηθεί στην τροπική καταιγίδα.
0: Έτσι,
1: Έτοιμος να το φάω το δηλητήριο είμαι.
0: Έτοιμος. Δηλαδή, τι θα έλεγε, θα έλεγε σαν το Ρόμπι Βίλιαμς κιόλας Marry Me, θα έλεγε στη Ρέιτσελ.
1: Όχι. Είπαμε. δεν κάνει πολλές φορές το ίδιο λάθος.
0: Κυρία Σοφία, το έλαβε το μήνυμα, παρακαλώ.
1: Μάλιστα. Courtyard, silence in the streets. The biggest mouth in the world is just about to speak. And what I want to say is four simple words in this particular order.

0: Έλα, Μπάμπη, τρία λεπτάκια είμαστε πριν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο, ειδικά εκεί στην περιοχή του Λαγκαδά, του Δήμου Λαγκαδά, ότι στα γύρω χωριά θα έχουμε διακοπή ηλεκτροδότησης αρκετές ώρες από τις 8 μέχρι τις 2.30 και στις 5 Βρύσες και στη Νόσα και στη Γαλήνη. Τρεις οικισμοί λοιπόν, έτσι, και με πολύ κόσμο από τις 8.30 μέχρι τις 2.30 χωρίς ηλεκτροδότηση.
1: Μάχη, η μάχη Τσιαμούδη, έτσι, Κατέρινα, από την Όσα νομίζω ήταν η καταγωγή της και πήγαινε, ντυνότανε με τις στολές και χόρευε κάτι παραδοσιακούς χορούς. Σήμερα δεν θα χορέψετε, δεν θα λειτουργούν τα ηχεία γιατί θα έχουμε διακοπή, είπαμε, ρεύματος.
0: Ο Αργύρης τι σου είπε, γυρνάει τελικά? Γιατί αν προλάβουν να γυρίσουν σήμερα, γιατί από ό,τι έβλεπα, νομίζω σήμερα προς αύριο θα πιάσει το απαγορευτικό η πολύ δυνατή άνεμη εκεί στην περιοχή του Νότιου Αιγαίου.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πως αύριο, όπως το λες, έχω την αίσθηση ότι είναι τόσο έμπειρος ώστε να ξέρει ότι,
0: πότε πρέπει να φύγει,
1: πότε πρέπει να επιστρέψει.
0: Πρέπει να επιστρέψει, γιατί έχουμε νέες αποστολές, Αργύρη Δούμπλατζη, έχουμε νέες αποστολές.
1: Θα σηκώσουν το βάρος της παρουσίασης της μεγάλης παρέλασης 22 Οκτωβρίου, γιατί θυμίζω για άλλη μια φορά ότι ο Νίκος Ολαδιανός είναι αυτός ο οποίος την περιγράφει και ο φίλος μας ο Αργύρης ο Δούμπλατζης είναι ο παραγωγός της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Ενώ εγώ πετάω με αεροσκάφος F-16 αυτή τη φορά από αυτά τα
0: ακροβατικά. Αν όλα πάνε καλά και είμαστε εκεί κάτω, περιμένουμε φυσικά για ηθική στήριξη τον Μπάμπη μετά του ιού.
1: Στο
0: μεταξύ πάμε σιγά σιγά να ετοιμάζουμε το Sway με τον Ben King, που είναι έτσι και ένα μικρό διλεπτάκι μέχρι το δελτίο ειδήσεων, και εμείς σιγά σιγά αποχωρούμε.
1: Ναι, θα μας ξανακούσετε εάν τολμάτε λίγα λεπτά μετά τις 7.
0: Σε κάνα πεντά λεπτάκι εδώ είμαστε. Άντε, πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται σήμερα στη Χαλκιδική, η οποία θα βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων στην κεντρική Μακεδονία. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της πολιτικής προστασίας, τα έντονα φαινόμενα θα αναμένεται να εκδηλωθούν από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα, ενώ δεν αποκλείονται και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Για την Τετάρτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ πολύ ισχυρή βόρειο-ανατολική άνεμη έντασης 8 έως 9 μποφόρ αναμένεται να πνέουν στο βόρειο και σταδιακά στο κεντρικό Αιγαίο. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, ενώ προβλέπεται να εφαρμοστεί την 1η Ιανουαρίου του 2027. Την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει σήμερα στις 11 ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του Ρεθύμνου αναμένεται να επισκεφθεί ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της διήμερης περιαδείας του στην Κρήτη. Σήμερα η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις θαμώνες. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί, έκανε δεκτό το αίτημά του για αναβολή και αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του. Σε κινητοποίηση με επίκεντρο το αυξημένο κόστος σπουδών και στέγασης προχωρούν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας διοργανώνοντας κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και συγκέντρωση στις 6 έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανέλαβαν τελικά την ευθύνη για μια νέα επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, έπειτα από μια σειρά φωνικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες κατά του Σαουδαραβικού Βασιλείου. Στο μεταξύ, υψηλό βαθμός αξιωματούχος των Χούθοι προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι θα δεχτούν οδυνηρή αντίδραση αν εμπλακούν στον πόλεμο της Ιεμένης, όπου η Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ζητήσει τη βοήθεια της Ουάσιγκτον για να αντιμετωπίσει τις επανειλημμένες επιθέσεις των ανταρτών στο βασίλειο. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, παρά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Νέα πλήγματα από τη Ρωσία με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Η Ρωσία υποστήριξε ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022, παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Πρόκειται για τον όγκο των παραδόσεων ενεργειακών πόρων προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Αλεξάνδρ Νόβακ. Το πράσινο φως ώστε τα ίδια αυξημένα τέλη κοινόχρηστων χώρων να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα και το 2027 άναψε χτες στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για τα τέλη της επόμενης χρονιάς έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία. Και μια ματιά στον καιρό, νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες θα επικρατήσουν σήμερα σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με βροχές ήπιας έντασης από το μεσημέρι που θα διατηρηθούν κατά περιόδους μέχρι τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 7.30.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Ξημέρωσε ο Θεός τη μέρα. Ακριβώς 14 να πω λεπτά μετά τις 7. Ακούτε εδώ την ΕΡΤ Βόλου. Δύο συχνότητες, 100,7, 101,2. Η πρώτη

0: 100,7 είναι εδώ για γύρω-γύρω. Για την Μαγνησία, για το Πήλιο, για το Βόλο βεβαίως. Η 101,2 ταξιδεύει παντού. Ταξιδεύει στην κεντρική Θεσσαλία. Σε αυτή τη συχνότητα μας ακούτε στη Βόρεια Εύβοια, μας ακούτε στην Ανατολική Στερεά. Μας ακούτε γενικά μακρύτερα, να την έχετε υπόψη σας. 24-210-23-275 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Παναγιώτης Σωτήρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Δημητρίου στα τραγούδια. Μας ακούτε και διαδικτυακά, να το έχετε υπόψη σας. Ερτέκο, πρώτη επιλογή. Ερτβόλου. Μας ακούτε όμως και από το Live 24 και από το e-radio. Αρκεί να πληκτρολογήσετε στο κινητό σας, στο tablet ή στον υπολογιστή Ερτβόλου και θα σας βγάλει αυτές τις επιλογές. Πάμε μια μουσική ανάσα να οργανωθούμε και πάλι εδώ. Αρκεί να σας πω ότι σήμερα η μέρα ξεκίνησε με ψυχάλα και βροχούλα. Να πούμε ότι βρέχει αυτή την ώρα. Πάμε στο τραγούδι ημέρας να δούμε τι μας ξημερώνει και πάλι εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλό δρόμο, να προσέχετε παιδιά σήμερα, να προσέχετε, ιδιαίτερη προσοχή.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Στις 13 Οκτωβρίου του 1964 γεννήθηκε ένας από τους πιο αγαπημένους και διαχρονικούς Έλληνες δημιουργούς της γενιάς του, ο άνθρωπος που έντισε τα εφηβικά μας βράδια με μελωδίες που ακόμα αρνούνται να παλιώσουν, ο Παύλος Παυλίδης. Από τα υπόγεια της Θεσσαλονίκης με τα ξύλινα σπαθιά μέχρι τις solo αναζητήσεις του με τους B-movies και τους Hotel Alaska, ο Παύλος Παυλίδης δεν σταμάτησε ποτέ να χαρτογραφεί τις δικές μας χαμένες Ατλαντίδες. Η στίχη του, κάτι ανάμεσα σε αστικό παραμύθι και ηλεκτρικό ξέσπασμα, μας έμαθε να ψάχνουμε τη φωτιά μέσα στη βροχή και να λιώνουμε σαν παγωτό στις πιο όμορφες αναμνήσεις μας. Με βάση τις ψηφιακές πλατφόρμες, το πιο πετυχημένο τραγούδι του Παύλου Παυλίδη με εκατομμύρια streams στη solo καριέρα του είναι «Η Λευκή Καταιγίδα».

Σφήνα στην επικαιρότητα. Με τον Γιάννη Ξινόπουλο. Γιατί η αλήθεια είναι δωρεάν.

Η αλήθεια είναι ότι η ώρα της εκπομπής μας είναι από τις 9 μέχρι τις 10. Όμως εκτάκτως μια guest εμφάνιση και σήμερα στην ώρα της Ελένης Μανώλη, που λείπει με άδεια. Αύριο θα επανέλθει στη θέση της και από αύριο μας ακούτε και εμάς από τις 9 μέχρι τις 10. Τρίτη λοιπόν σήμερα, 13 Οκτωβρίου, 286 μέρες από την αρχή του έτους, η Ανατολή έγινε, θα γίνει. Στις 7:30 ειδήσεις, στις 18:52 Αγαθονίκη, Φλωρέντιος και Φλωρεντία γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά γενικά σε όσους έχετε γιορτή στο σπίτι, γενέθλια, επέτειο. Να τα λέμε και αυτά. Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Κοίτα να δεις τι μέρα διάλεξε που θα ρίξει ένα καρό νερό στο Βόλο σύμφωνα με τις προγνώσεις. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Σήμερα είναι η μέρα της ΔΕΗ και Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης μακριά από μας. Η μέρα των ευχαριστειών στον Καναδά, η μέρα του επιχειρηματία στην σοσιαλιστική δημοκρατία του Βιετνάμ. Να τα λέμε και αυτά. Βεβαίως στο χριστιανικό εορτολόγιο έχουμε πολλές γιορτές ιερομαρτύρων Κάρπου και Παπίλου, Αγαθοδόρου, Αγαθονίκης, Αντιγόνου, Βενιαμίν του Διακόνου, Διοκλητιανού, και έχουμε και την γιορτή του Φλωρεντίου της Θεσσαλονίκης. Αυτά τα λίγα για την μέρα σήμερα. Να πούμε ότι ο Τραμπ πήρε θέση για την Guilfoyle, για την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Αθήνα. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, εξετάζουμε την απομάκρυνσή της, είπε όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους. Αυτή είναι η δήλωση του Αμερικάνου Προέδρου, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο έξω από το Λευκό Οίκο αν σκέφτεται να απομακρύνει την Guilfoyle από την Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Επικυρωποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού για ισχυρές καταιγίδες και 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Είναι αυτό το έκτακτο που σας μιλάγαμε χθες. Χθες είχαμε βγάλει και τον Θεοφάνη Τακούδη, που είναι μέτρ εδώ για τον καιρό στην Θεσσαλία και στην Μαγνησία. Το δελτίο της ΕΜΗ τα λέει καλά. Σε τροχιά ισχυρής κακοκαιρίας έρχεται η Τρίτη. Η χώρα θα έρθει αντιμέτωπη με τις έντονες βροχές και τις καταιγίδες, τις πιθανές χαλαζοπτώσεις και βεβαίως τους θυελλώδεις ανέμους. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικυρωποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, επισημένοντας ότι τα φαινόμενα θα διαρκήσουν και την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, με την μεγαλύτερη ανησυχία να επικεντρώνεται στην Μαγνησία, τις Σποράδες και την Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική τώρα οι ισχυρότερες καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα, ενώ στο Αιγαίο οι βόρειο-ανατολικοί άνεμοι ενδέχεται να φτάσουν πρόσκαιρα ακόμη και τα 10 μποφόρ. Η κακοκαιρία ξεκινάει από την Δυτική Ελλάδα και σταδιακά μετατοπίζεται προς τα ανατολικά, με τα προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΗ να προσδιορίζουν τις ώρες κατά τις οποίες αναμένονται οι μεγαλύτερες εντάσεις. Έτσι λοιπόν, από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, την Δυτική Στερεά και την Δυτική αλλά και Νότια Πελοπόννησο. Το μεσημέρι τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν την Χαλκιδική, όπου προβλέπονται να συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Από το απόγευμα τώρα το μεγαλύτερο μέρος της κακοκαιρίας θα μεταφερθεί στις Σποράδες, την Ανατολική Θεσσαλία, με επίκεντρο τη Μαγνησία, χτύπα ξύλο, και την Εύβοια. Η ΕΜΗ προειδοποιεί ειδικά για αυτές τις περιοχές, καθώς οι καταιγίδες δεν θα είναι μόνο ισχυρές, αλλά θα παρουσιάσουν και μεγάλη διάρκεια. Πρόσκαιρα έντονα φαινόμενα αναμένονται από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα στην βορειοανατολική Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, καθώς και τις Κυκλάδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματά της. Από τις βραδινές ώρες θα επηρεαστεί επίσης η Κρήτη, κυρίως Χανιά Ρέθυμνο, ενώ αργά τη νύχτα οι ισχυρές καταιγίδες θα φτάσουν και στα 12. Στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές υπάρχει βεβαίως αυξημένη πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται βροχές και σποραγιδικές καταιγίδες σύμφωνα με την πρόβλεψη του meteo.gr.

Να προσέχετε εσείς που οδηγείτε, πραγματικά να προσέχετε, ειδικά σήμερα, διότι οι δρόμοι γλιστράνε όπως το παγάκι στο Μάρμαρο. Έτσι λοιπόν, χαμηλώστε ταχύτητες, όλο και κάποιος περίεργος θα πεταχτεί, να προλάβετε να αντιδράσετε και να σώσετε και μια ζωή. Σε σχέση με τα λοιπά, να σας πω ότι το πετρέλαιο θέρμανσης εκκινεί κάτω από το 1,60 με επιδότηση 35 λεπτών και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 20%. Η επιλογή των 35 λεπτών προκρίνεται έναντι της χαμηλότερης ενίσχυσης των 25 λεπτών που θα περιόριζε οριακά την τιμή κάτω από το 1,75. Εξετάζεται και η αύξηση της προκαταβολής για το επίδομα θέρμανσης. Ένα απίστευτο γεγονός είδαμε, τουλάχιστον στα social κυκλοφόρησε πολύ πιο πριν από ότι το είδαμε στο δελτίο ειδήσεων, όπου μία 41 ετών δηλητηρίαζε τον πρώην σύζυγό της με ατροπίνη σε φαγητό και νερό. Ακούγεται απίστευτο, αλλά είναι αληθινό. Η γυναίκα ακούγεται να φωνάζει βοήθεια την ώρα που οι αστυνομικοί της ομάδας Δία της περνούν χειροπέδες μετά την καταγγελία του πρώην σύζυγου της. Βεβαίως κινηματογραφική αποκάλυψη της υπόθεσης. Σας έλεγα λοιπόν για την στιγμή σύλληψης της ενδιαστάσης συζύγου στρατιωτικού γιατρού, τον οποίο η 41 ετών στο Περιστέρι δηλητηρίαζε αργά και μεθοδικά με ατροπίνη, αποτυπώνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας. Η γυναίκα ακούγεται να φωνάζει βοήθεια την ώρα που οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας της παίρνουν χειροπέδες μετά από καταγγελία του πρώην σύζυγου της. Η γυναίκα είχε αντικλείδη από την οικία του στρατιωτικού γιατρού, μπήκε στο σπίτι φορώντας χειρουργική μάσκα, σκούφο και γάντια και τοποθέτησε σε τρόφιμα και νερό την ουσία ατροπίνη. Μαζί με την 41 ετών συνελήφθηκαν και οι γονείς της, οι οποίοι την περίμεναν με το αυτοκίνητό τους λίγο πιο πέρα. Μέσα στο άχημα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 10 ml ατροπίνης, καθώς και ιατρικός εξοπλισμός, γάντια και μάσκα. Απίστευτη λοιπόν αυτή η απόπειρα δηλητηρίασης αποκαλύφθηκε με κινηματογραφικό τρόπο. Ο στρατιωτικός γιατρός εμφάνισε τα πρώτα ύποπτα συμπτώματα τον περασμένο Φεβρουάριο, οπότε και το ζευγάρι είχε έρθει σε διάσταση μέσα από γεύματα, χωρίς όμως να υποψιαστεί την μητέρα του ανήλικου παιδιού της. Από τότε το θύμα παρουσίαζε επεισόδια με αλλίωση γεύσης, ξηροστομία, μυδρίαση, ταχυκαρδία και ψευδαισθήσεις. Η αποκάλυψη ήρθε πριν από 2 μήνες, όταν μετά από έξοδο σε εστιατόριο των Βορείων Προαστίων, ο γιατρός ζήτησε το βιντεοληπτικό υλικό του καταστήματος και είδε την 41 ετών να προσθέτει κρυφά ένα υγρό στο ποτήρι του. Αποφασισμένος να συλλέξει αποδείξεις, εγκατέστησε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στο σπίτι του. Το απόγευμα της Κυριακής, 11 Οκτωβρίου, η κάμερα κατέγραψε τις 41 ετών να τοποθετεί άγνωστη ουσία σε τρόφιμα, μεταξύ των οποίων και ένα βάζο μέλι. Βλέποντας τις εικόνες σε ζωντανή μετάδοση, ο γιατρός ειδοποίησε την αστυνομία και έσπευσε στο σημείο, καταδιώκοντας την γυναίκα μέχρι που ακινητοποιήθηκε από άντρες της ομάδας Δίας. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης, ενώ η επικίνδυνη ουσία στάλθηκε για ανάλυση στο χημείο του κράτους. Τι να πούμε, άλλο κακό να μην μας βρει. Δεν υπάρχουν λόγια. Ο κόσμος έχει ξεφύγει δηλαδή.

Πάμε και στα οικονομικά. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2006 όσο και για το 2007 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το γνωστό μας Δουνουτού που μας έκανε μαύρη την καρδιά, στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας η οποία δόθηκε στην δημοσιότητα. Η πρόβλεψη τώρα για το 2006 είναι αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση του Ταμείου που έγινε τον περασμένο Απρίλιο, ενώ για το 2027 έχει αυξηθεί ελαφρά από το 1,7. Και για τα δύο χρόνια η αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδος αναμένεται σημαντικά υψηλότερη από ό,τι στην Ευρωζώνη, 1,2 και 1,1 αντίστοιχα. Η ανάπτυξη αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της ανεργίας από 8,9 πέρυσι, στο 8 φέτος και στο 7,6 το 2027, πλησιάζοντας έτσι το μέσο επίπεδο της Ευρωζώνης, όπου το ποσοστό της ανεργίας αναμένεται να παραμείνει σταθερό στο 6,3 το 2027. Τώρα, ο πληθωρισμός, ο οποίος επηρεάζει από ένα μεγαλύτερο αρχικά του αναμενωμένου αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τις τιμές της ενέργειας, προβλέπεται να αυξηθεί στο 4,2 σε μέσα επίπεδα το 2006 από 2,9 το 2025 για να υποχωρήσει στο 3,6 το 2027 και τα δύο χρόνια αναμένεται να είναι υψηλότερος από την Ευρωζώνη που είναι 3,1 και 2,8 αντίστοιχα. Τώρα υπάρχουν και προβλέψεις για την παγκόσμια οικονομία όπου το Δουνουτού τονίζει ότι η ανθεκτικότητά της απέναντι στα συνεχόμενα σοκ των τελευταίων 7 ετών από κορονοϊό, πολέμους στην Ουκρανία και Μέση Ανατολή αλλά και τις απότομες αυξήσεις στις τιμές ενέργειας και άλλων εμπορευμάτων ως τις σημαντικότερες αλλαγές στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις έχει φτάσει στα όρια της. Και αυτό, καθώς και οι συνεχόμενες κρίσεις, εξάντλησαν τα δημοσιονομικά περιθώρια και αύξησαν σε μη βιώσιμο επίπεδο το δημόσιο χρέος πολλών χωρών, μεταξύ των οποίων και μεγάλων αναπτυγμένων οικονομιών, εν μέσω μάλιστα σημαντικής ανόδου του κόστους δανεισμού. Η αποκατάσταση του δημοσιονομικού χώρου για τις χώρες αυτές είναι απαραίτητη, προειδοποιεί το Ταμείο.

Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι να έρθουμε στα ίσια μας, να μπείτε κι εσείς σε κανονικό ρυθμό αφού έχετε ξυπνήσει και αφού έχετε συνέλθει. Να θυμίσουμε ότι ακούτε την ΕΡΤ Βόλου 100,7 και 101,2, οι δύο συχνότητες εκπομπής μας, 24210-23275 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Παναγιώτης Σωτήρης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές και τα τραγούδια. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος και σήμερα πάμε μαζί μέχρι και τις 9.

Να ρίξουμε και μια ματιά στις αθηναϊκές εφημερίδες. Ανοιχτός πόλεμος Πασόκ Ελλάς, γράφει η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα. Χωρίς έλεγχο από το 2003 στην Γκράβα. Σκηνικό αδιεξόδου για την Μονή Σινά. Επιτροπή για κέντρα μακροζωίας. Ποιοι επιστήμονες συμμετέχουν. Η αρχαιολογία φωτίζει ένα σκοτεινό παρελθόν. Και στο κύριο άρθρο γράφει ότι είμαστε απροστάτευτοι. Πάμε στα νέα για τα social media και την απαγόρευση στους νέους. Καλές οι προθέσεις, πολύ αστερίσκοι. Να θεσπιστεί όριο πρόσβασης στα 15 έτη, είναι το στοίχημα της μεταρρύθμισης. Να ελέγχεται αξιόπιστα η ηλικία, να μεταφέρει την ευθύνη στις πλατφόρμες, να προηγηθεί η Ελλάδα στην εφαρμογή. Αυτό είναι το στοίχημα της ρύθμισης και οι ενστάσεις. Να αποσαφινιστεί ποιες πλατφόρμες αφορά, να τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα, να συνεργάζεται η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ρύθμιση να είναι συμβατή με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξελίξει τις επόμενες ώρες, τελειώνει ο χρόνος για την Μονή Σινά. Πάμε στην απογευματινή. Το σχέδιο Χρυσοχοίδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας, σκούπα στις πλατείες του τρόμου. Από την Πέμπτη, ειδικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα Κολιάτσο, Άγιο Παντελεήμονα, Αμερικής, Βικτωρίας και άλλες πλατείες, ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία. Στεγαστικό επίδομα έως και 2.500 ευρώ και νέες φοιτητικές εστίες σε όλη την χώρα. 16 βήματα για φραγή των social media στα παιδιά κάτω των 15. 9.216 ευρώ το ετήσιο κατακεφαλήν κόστος για στέγαση, τρόφιμα και μετακίνηση. Χαμόγελα και σέλφι για τον εξυγχρονισμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. Διευρύνεται το χάσμα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, γράφει η απογευματινή στην πρώτη σελίδα, ενώ η εφημερίδα των συντακτών με την έγκρισή της το ελληνικό μέτρο 4 φορές αγνόησαν το σήμα κινδύνου, γράφει η εφημερίδα των συντακτών για το μετρό. Υπεκφυγές, μυστικά και ψέματα κατ' εξακολούθηση για το μεγάλο πρόβλημα στην Κυψέλη. Αποκαλυπτική παραδοχή από τον εκπρόσωπο της Άβαξ, 4 τάσεις στο Μητροπόντικα σε ένα μήνα πριν την Πέμπτη και φαρμακερή. Καμία απάντηση για την αιτία του κακού, ποιος είναι ο λόρδος καθηγητής που θα επανακινήσει το έργο. Πάμε και στο ριζοσπάστη. Νέο ρήγμα στην Ευρωατλαντική Συμμαχία από τα παζάρια ή παρουσίας για την ενέργεια. Διεθνής ημέρα δράσης 30 Οκτώβρη. Το αγωνιστικό μήνυμα «Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο» μεταφέρεται από πόλη σε πόλη. Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για τα ελληνοτουρκικά, συμπόρευση με το ΚΚΕ για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, να νικήσουν οι λαοί. Καμία εμπιστοσύνη σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρει στην πρώτη σελίδα ο ριζοσπάστης. Και τέλος, οργανώσεις του ΚΚΕ στην Αττική, αγωνιστικές παρεμβάσεις σε 12 σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Έξω από 100 καταστήματα σε δήμους και γειτονιές της Αττικής βρέθηκαν το Σάββατο οι δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, καλώντας σε αγώνα για ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης του λαού. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. 8.532 προσλήψεις μονίμων έως τέλος του έτους. 5 διαγωνισμοί ΑΣΕΠ για το δημόσιο. Social media, πώς θα μπει φρένο για τα παιδιά κάτω των 15 ετών και βαραίνει το κατηγορητήριο για την επίθεση στην Μαρφίν, αναφέρει ο ελεύθερος τύπος στην πρώτη σελίδα. Πάμε και στο μανιφέστο. Ξέσπασε εμφύλιο στην κέντρο αριστερά, σφαγή για τον Βλάκα, εντός εισαγωγικών. Αντιδράσεις πυροδότησε το προβοκατόρικο άρθρο του Κρατερού για τον Ανδρουλάκη. Οργίσα καντάρι για τον Πόρτο Λεόνε του Τσίπρα. Την τροπή. Κυριάκος Πιερακάκης ανακοινώνει μέτρα για την ενεργειακή ακρίβεια. Τα 850.000 ευρώ του Καρβέλα και ο ΦΠΑ που δεν καταβλήθηκε για τις συναυλίες της Βύση. Γράφει το μανιφέστο στην πρώτη σελίδα. Πάμε και στην Εσπρέσο. Ποιος πόλεμος
με τον Καρβέλα και ποια εφορία. Η Βύση απέδρασε με την κουμπάρα της Δήμητρα Κούστα στο Παρίσι για να απολαύσουν ζωντανά τη Σελίν Διόν. Ζαμάν Φου, Παριζιάννα. Παριζιάννα κάνει ένα λογοπαίγνιο με το ταξίδι της κυρίας Βύση στην Γαλλία, στο Παρίσι. Με καπέλο στα ράφια, εκατοντάδες προϊόντα σε απόγνωση μισθωτοί συνταξιούχοι και επαγγελματίες από τα παιχνίδια κερδοσκόπων, γράφει η Κόντρα στην πρώτη σελίδα. Με ομπρέλες οι επιβάτες μέσα στο αεροδρόμιο της Χίου, είναι η πρώτη σελίδα, γράφει στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Κόντρα. Πάμε μια μουσική ανάσα και πάλι εδώ,

0: Σοκαρισμένη η κοινωνία του Βόλου από αυτό το σκηνικό, το άγριο στο κέντρο του Βόλου, μετά από ένα σπρόξιμο σε κλαμπ. Ομάδα τουλάχιστον λοιπόν 10 νεαρών έστεισε καρτέρι σε ποδοσφαιριστές της κοπέλου έξω από το ξενοδοχείο που διέμεναν, και άγριο ξύλο μέχρι λιποθυμίας με κλωτσιές και μπουνιές, και απειλή να βγουν ακόμη και μαχαίρια ξημερώματα της Κυριακής στο κέντρο του Βόλου. Ομάδα τουλάχιστον 10 νεαρών έστεισε καρτέρι σε 2 ποδοσφαιριστές της Κοπέλου, οι οποίοι βρισκόταν στο Βόλο για ποδοσφαιρικό αγώνα και με τους οποίους δημιούργησαν προηγούμενο σε κλαμπ της πόλης, όπου διασκέδασαν. Τους περίμεναν έξω από το κλαμπ, τους ακολούθησαν όταν επιβιβάστηκαν σε ταξί για να πάνε στο ξενοδοχείο, και μόλις το ταξί σταμάτησε, τους έβγαλαν με τη βία έξω για να ακολουθήσει μακελιό, το γνωστό μακελελέ. Κέντρο βοήθεια, δεχόμαστε επίθεση, είπε ο ταξιτζής μέσω του ασυρμάτου, του VHF, και ενημέρωσε για την επίθεση, ενώ τουλάχιστον 10 νεαροί χτυπούσαν ανελέητα τους 2 νέους ποδοσφαιριστές, αλλά και τον ίδιο τον ταξιτζή, με μπουνιές και κλωτσιές, ενώ έκλεψαν το πορτοφόλι του ενός από τα 2 θύματα. Το άγριο σκηνικό στήθηκε, όπως σας είπα, τα ξημερώματα στο κέντρο της πόλης, στη συμβολή των οδών Άργων Αυτών και Κοραή, στο σημείο όπου σταμάτησε το ταξί να αποβιβάσει τους 2 επιβάτες ηλικίας 25 και 26 ετών. Δέχτηκα κλήση για κούρσα μέσω του κέντρου για να πάω στο κλαμπ, είπε ο ταξιτζής. Μπαίνουν μέσα οι 2 νεαροί, μου λένε τον προορισμό και ξεκινάμε. Τους έπιασα κουβέντα ρωτώντας πώς πέρασαν. Μου είπαν ότι τους βγήκε εξινή έξοδος γιατί είχαν ένα επεισόδιο με κάτι νεαρούς, ανέφερε ο ταξιτζής. Τώρα στη διάρκεια της διαδρομής, και ενώ κινούμασταν επί της Αργών Αυτών, μου είπαν ότι κάποιοι μας ακολουθούσαν, είδα ένα μηχανάκι για 3 άτομα πάνω. Σταμάτησα στην άκρη του δρόμου και μας προσέγγισαν και μας προσπέρασαν, συγγνώμη. Συνέχισαν την κούρσα, μόλις φτάσαμε στον προορισμό έγινε μακελιό, λέει ο ίδιος. Άρχισαν να πετάγονται πίσω από τους θάμνους, από παγκάκια, από παντού νεαρά άτομα. Άνοιξαν τις πόρτες και άρχισαν να τραβάνε τα παιδιά έξω. Τους χτυπούσαν όλοι μαζί, τους έριξαν κάτω και τους κλωτσούσαν. Ήταν τουλάχιστον 10 άτομα. Επί 2 ολόκληρα λεπτά έπεφτε άγριο ξύλο. Το ένα παιδί είχε λιποθυμήσει και συνέχιζαν να το χτυπάνε. Ακόμη και ο ίδιος ο ταξιτζής έπεσε θύμα της επίθεσης όταν βγήκε από το ταξί για να προσπαθήσει να τους συνετίσει. Από τα χτυπήματα που δέχτηκαν δεν μπορούσαμε ούτε αστυνομία να καλέσουμε. Έπιασε τον ασύρματο, κέντρο βοηθείας. Δέχομαι επίθεση, είπα, λέει ο 53χρονος. Επί τούτου έσπευσαν λιμενικοί, ενώ μετά από λίγο τα 2 θύματα μεταφέρονταν με ασθενοφέρο στο νοσοκομείο. Τα 2 παιδιά έγιναν αγνώριστα. Αυτό που έγινε ήταν έγκλημα. Πάνω στα χτυπήματα άκουσα κάποιον που ρωτούσε να βγάλουμε και μαχαίρια. Όλα ξεκίνησαν από ένα σπρόξιμο στο κλαμπ. Οι 2 νεαροί, τα θύματα δηλαδή, ηλικίας 25 και 26 ετών αντίστοιχα, είναι ποδοσφαιριστές του αθλητικού ομίλου Σκοπέλου, οι οποίοι βρισκόταν στο Βόλο στα πλαίσια αποστολής. Το περασμένο Σάββατο αγωνίστηκαν κόντρα στην ομάδα της Νέας Πολιτείας στα πλαίσια της τρίτης κατηγορίας. Είχαν τελειώσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις και το βράδυ θα έβγαιναν οι 2 τους να πιούν ένα ποτό. Ο αρχηγός της ομάδας, ο Ορέστης Χισάη, όλα ξεκίνησαν από ένα σπρόξιμο, είπε. Τα παιδιά ήταν στο κλαμπ και πάνω στον συνωστισμό σπρώχτηκαν από κάποιους δράστες. Ακολούθησε καυγάς, πορτιέριδες, τους έβγαλαν έξω από το κλαμπ, τους άλλους νεαρούς. Τα παιδιά παρέμειναν, βγήκαν από το μαγαζί και κάλεσαν ταξί, λέει ο κύριος Χισάη, περιγράφοντας στη συνέχεια το σκηνικό άγριο ξυλοδαρμού. Αυτά είναι όσα γράφει ο ταχυδρόμος σήμερα για το περιστατικό. Πάμε να ακούσουμε όμως τι μας είπε ο πρόεδρος των ταξιτζίδων.
1: Τα ξημερώματα Σαββάτου προς τη φυλακή, στο τηλεφωνικό κέντρο είχαν μία κλίση, μία ζήτηση ταξί σε ένα κλαμπ εκεί στην περιοχή των Παλιών. Επήγε ο συνέλεγχος, παρέλαβε 2 άτομα και ο προορισμός ήταν ξενοδοχείο απέναντι από την κεντρική πύλη του λιμανιού. Την ώρα που έφτασε, εμφανίστηκε μία παρέα, τώρα μου ο οδηγός μου είπε γύρω στα 10 άτομα. Αμέσως ανοίξαν τις πόρτες και άρχισαν και έγινε φασαρία με τους επιβάτες, οι οποίοι χτυπήθηκαν αρκετά άσχημα από την παρέα αυτή. Και μάλιστα και ο οδηγός ταξί στην προσπάθεια να βγει και να πει πρέπει παιδιά λίγο ήρεμα και όλα αυτά, χτυπήθηκε και αυτός λιγότερο. Μάλιστα είναι τραυματισμένος στο πόδι και τώρα 2 μέρες μέρες δεν μπορείς να βγει για δουλειά. Όλο αυτό το επεισόδιο εξελίχθηκε μέσα σε 2 λεπτά.
2: Βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, Πρόεδρε, ότι υπάρχουν αρκετά γεγονότα με ταξί στην πόλη του Βόλου.
1: Εντάξει, εμείς αυτό που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, πέρα από τα δύο, από το ένα γεγονός που έγινε πριν ένα μήνα, περίπου 20 μέρες, που αφορούσε καθαρά περιστατικό για μας, ο συνάδελφος βρέθηκε σε μια άτυχη στιγμή, αλλά και αυτό όμως, όταν γίνεται μια φασαρία και υπάρχει ομάδα και αυτά, πολλές φορές δεν αντιλαμβάνονται ποιον πρέπει να χτυπήσουν και την πληρώνουν και κάποιοι οποίοι δεν είχαν και την ευθύνη για όλο αυτό. Εμείς αυτό που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι υπάρχει γενικά στην κοινωνία έτσι μια νευρικότητα, μια βία, υπάρχει έξαση χρήσης ναρκωτικών ουσιών στην πόλη μας. Επίσης, εκτός από περιστατικά ταξί, βλέπουμε και καθημερινά τι γίνεται με περιπτώσεις που σπάζουν καφετέριες, καταστήματα και κλέβουν μικροποσά. Μάλιστα, τώρα τελευταία χθες κυκλοφόρησε και ένα βίντεο που κάποιος σπάζει μια τζαμαρία με έναν τσιμαντόλυθο και παίρνει ταμείο. Και κάνει όλα αυτά τα φαινόμενα, θα πρέπει να τα σκεφτούν κάποιοι αρμόδιοι, να υπάρχει καλύτερη αστυνόμευση και να νιώθουμε κι εμείς, όχι μόνο για το ταξί, αλλά και γενικά επαγγελματικές ομάδες και ο ήρωας. Να νιώθουμε.
2: Εσύ, Πρόεδρε, ξέρω ότι δουλεύεις αρκετές φορές νύχτα με το ταξί σου. Αισθάνεσαι πράγματι άβολα όταν δουλεύεις νύχτα?
1: Ναι, εγώ που δουλεύω νύχτα τώρα με τα τελευταία περιστατικά υπάρχει έτσι μια ανασφάλεια και προσπαθούμε λίγο να το διαχειριστούμε και αυτό, γιατί δεν είναι και καλή, ωραίο συνέστημα να βγαίνεις για δουλειά και να νιώθεις μια ανασφάλεια. Τώρα, μάλιστα, πριν μιλήσουμε, διάβαζα ένα περιστατικό. Κάποιον οδηγό ταξί στείλανε στο νοσοκομείο. Κάποιοι έγινε ένα καυγά και πέρα. Κάποιοι φύγανε από ένα ζερί, βάλανε το μηχανάκι στην πιάτσα. Προφανώς ήρθε η αστυνομία για να σε κλείσει. Τώρα μόλις το διάβαζα λίγο στο ίντερνετ. Την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα επιβάτης δάγκωσε και έκοψε το αυτή από συνάδελφο οδηγό. Εντάξει, είναι κάποια φαινόμενα, δεν ξέρουμε τώρα. Αυτά που λέγανε πολλές φορές ότι και μετά τον COVID υπάρχει έτσι μια έντονη δραστηριότητα από κάποιους οι οποίοι δεν αποβαίνει και σε καλό.
2: Εσείς σαν σωματείο έχετε δώσει οδηγίες στα μέλη σας?
1: Ναι, εμάς οι οδηγίες που έχουμε δώσει είναι οι εξής, ότι να αποφεύγουν να μπαίνουν σε καυγά όταν διαπιστώνουν ότι υπάρχει έτσι μια δύσκολη κατάσταση, να φεύγουν από το σημείο, να μην δίνουν συνέχεια, και αυτό είναι σημαντικό να μπορεί κάποιος να προστατεύσει τον εαυτό του αλλά και το όχημα. Και μάλιστα και για το περιστατικό εχθές, μετά το περιστατικό που είχαμε με τον κυκλοδερμό συναδέλφου, λειτουργήσε και η έκτακτη ανάγκη. Ο συνάδελφος μετά το συμβάν αυτό που βρήκε την ψυχραιμία πάτησε το κουμπί κινδύνου και 10 συνάδελφοι πήγαν αμέσως στο περιστατικό, αλλά αυτή η ομάδα χτύπησε και μέσα σε 2 λεπτά εξαφανίστηκε. Αλλά παρόλα αυτά ήταν εκεί να συμπερασταθεί και ο συνάδελφος και στα παιδιά αυτά που ήταν, μάλιστα ήταν αρκετά τραυματισμένος, ήταν πεσμένος στο έδαφος. Καλέσανε την αστυνομία μετά το λιμενικό και το ΕΚΑΒ για να γίνει μεταφορά στο νοσοκομείο.
2: Πρόεδρε, το κουμπί πανικού αυτό που έχετε για βοήθεια οι ταξιτζίδες βοηθάει ψυχολογικά στην δουλειά σας?
1: Εντάξει, βοηθάει, αλλά να σου πω κάτι. Ένα συμβάν όπως έγινε χτες, δεν μπορείς να προλάβεις. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή, αν είναι κάτι ακαριό και δύσκολο μέσα στην καμπίνα, αν προλάβεις εκείνη την ώρα και το πατήσεις, έχει καλώς. Αλλά στο χθεσινό και να προλαβαίνουμε πάλι, οι οδηγίες που έχουμε είναι να μην μπλεκόμαστε. Γιατί όταν βλέπεις μια παρέα και γίνεται και με βία χτυπήματα, εκεί πέρα πρέπει να προστατέψεις τον εαυτό σου. Αλλά τουλάχιστον αυτή τη φορά, επειδή είναι την πρώτη φορά που το λειτουργούμε μετά από πάρα πολλά χρόνια, γιατί και πιο παλιοί ταξιδιώτες μας λέγανε ότι πριν 20-30 χρόνια υπήρχαν ανάλογες φασαρίες και όλα αυτά, το θέμα είναι ότι το πρωτόκολλο ασφαλείας που βάλαμε δούλεψε και αμέσως οι συνάδελφοι πήγαν στο περιστατικό.
2: Πρόεδρε, είναι η λύση για τα ταξί αυτός ο ιαλοπίνακας που χωρίζει τον οδηγό από τους πίσω επιβάτες?
1: Δηλαδή, πολλοί λένε να βάλουμε, αλλά αυτά που υπάρχουν τα ταξί στο εξωτερικό, στην Αγγλία, αν θυμάμαι καλά, αυτά είναι εργοστασιακά. Δηλαδή, η τοποθέτηση γίνεται από το εργοστάσιο. Και υπάρχουν και οι πιστοποιήσεις. Εδώ δεν μπορούμε εμείς μόνοι μας να πάρουμε να βάλουμε κάποια plexiglass τα οποία δεν υπάρχει πιστοποίηση ή μπορεί κιόλας σε ένα φρενάρισμα ή οτιδήποτε να αποτελέσει τραυματισμό του οδηγού ή του επιβάτη. Εντάξει, εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε σε τέτοιες καταστάσεις, γιατί όταν μπαίνουμε σε τέτοιες καταστάσεις μιλάμε ότι έχει ξεφύγει τελείως η κατάσταση στην πόλη.
2: Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Εύχομαι όλα να πάνε καλά, να μην συμβαίνουν τέτοια γεγονότα.
1: Και εμείς, το σημαντικό είναι να νιώθουμε ήρεμοι, να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε το επιβατικό κοινό και να γυρνάμε στις οικογένειές μας και στις παιδιά μας.
2: Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά, εύχομαι.
1: Και εγώ, να είστε καλά. Να είστε καλά.

Ήταν ο πρόεδρος των ταξιτζίδων, ο κύριος Μιχάλης Πασχαλίδης. Ευχόμαστε καλό δρόμο σε όλους εσάς, τους ταξιτζίδες βεβαίως, να ευχηθούμε τα καλύτερα, να μην συμβαίνουν τέτοια γεγονότα, και πραγματικά συμπαραστεκόμαστε στον κλάδο.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Για δύσκολο διήμερο με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτός και θηλώδεις ανέμους προειδοποιούν μετεωρολόγοι. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, οι ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, ενώ προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομικών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός, που τροφοδοτείται από την ανωδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027, λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Έκανε επίσης λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη εναντί της ενεργειακής ακρίβειας για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή μέτρα ενίσχυση των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβητείται στην πράξη και η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, με το Brent να κινείται γύρω στα 107 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια ντίζελ εν μέσω πιέσεων από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων και τις αντιδράσεις ρεπουμπλικανικών και δημοκρατικών νομοθετών, τρεις εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανοίγει την αγορά στο ρωσικό ντίζελ για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Έκρηξη ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Σύμφωνα με μαρτυρία του πρακτορείου Reuters, χθες η Ρωσία έπληξε τουλάχιστον 6 ενεργειακούς στόχους σε αεροπορικές επιδρομές σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας. Η Σαουδική Αραβία διερευνά τις αστοχίες της αντιαεροπορικής της άμυνας μετά την επίθεση των Χούθη, σύμφωνα με το Associated Press. Όπως ανέφεραν δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο, η αρχική έρευνα έδειξε ότι οι Χούθη εξαπέλυσαν αρχικά πολλαπλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στη συνέχεια πυράβλους κρούζ και βαλιστικούς πυράβλους με κατεύθυνση στο αεροδρόμιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι δεν πιστεύει πως η Κίνα και η Ρωσία παρέχουν βοήθεια στο Ιράν, εκτιμώντας ότι ακόμα και αν υπάρχει κάποια στήριξη, αυτή θα είναι πολύ περιορισμένη. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι δύο χώρες έχουν πάρα πολλά να χάσουν εάν εμπλακούν περισσότερο στο πλευρό της Τεχεράνης, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον θα το γνώριζε πολύ γρήγορα εάν κάτι τέτοιο συνέβαινε. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, τα εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
1: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
2: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
1: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
2: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
3: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας Άμπκε.gr.
4: Εσείς που πάτε?
5: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο HellenicFilmAcademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
6: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
7: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια Φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: 9 λεπτά μετά τις 8 στην ΕΡΤ Βόλου 100,7. Η συχνότητα για τον Βόλο, 101,2 για την Θεσσαλία, Βόρεια Εύβοια, Σποράδες αλλά και Κεντρική Θεσσαλία. Ο Παναγιώτης Σωτήρης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές και τα τραγούδια. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, μαζί πάμε σήμερα εκτάκτως μέχρι τις 9. Ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος είναι στην τηλεφωνική γραμμή, ανεξάρτητος βουλευτής. Κύριε Μεϊκόπουλε, τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δική μας χαρά που μιλάμε μαζί σας και αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Πού σας βρήκε η πρωινή μας βροχή σήμερα?
1: Αθήνα είμαι εδώ τώρα, Αθήνα.
0: Είστε Αθήνα. Συμμετέχετε στις διεργασίες της κεντροαριστεράς?
1: Πάντα παρόν σε αυτές τις διεργασίες.
0: Λοιπόν,
1: έχουν περάσει από πάρα πολλά κύματα βασικά.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ήσασταν και στο ΠΑΡΚ τώρα προχθές.
1: Ναι.
0: Τι ακριβώς έγινε εκεί?
1: Κοιτάξτε, ήταν μια πρώτη εμφάνιση της οργανωμένης πλέον διάστασης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης σε τοπικό επίπεδο και μια πρώτη απόπειρα αφενός να συσπηρωθούν τα μέλη και αφετέρου να γίνει και μια εξειδίκευση της προγραμματικής προσπάθειας που γίνεται όχι μόνο στο κεντρικό επίπεδο αλλά και τι τοπικό αποτύπωμα θα έχει η προγραμματική προσπάθεια αυτή. Είχε κόσμο, η αλήθεια είναι. Εντάξει, κατά βάση κόσμος ο οποίος προέρχεται από τον προοδευτικό χώρο, πολύ πρώην ΣΥΡΙΖΑ, ανένταχτοι πολίτες οι οποίοι δραστηριοποιούνταν τα τελευταία χρόνια στον αριστερό προοδευτικό χώρο και νομίζω ότι ο τόνος ήταν θετικός διότι φαίνεται ότι υπάρχει μια διάθεση επαναδραστηριοποίησης και συμμετοχής σε έναν πολύ υπαρκτό χώρο ομολογουμένως.
0: Διασπάσεις αρκετές, είδαμε και ανθρώπους από τη Νέα Αριστερά εκεί.
1: Υπήρχαν,
0: κοντά,
1: ναι,
0: κοντά σας. Εδώ στο Βόλο πώς βλέπετε να κινείται το πράγμα? Το λέω αυτό γιατί είδαμε παρατήσεις πάρα πολλές από το ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως από την Ομαρχιακή Επιτροπή κτλ.
1: Κοιτάξτε, η αρχική σύνθεση, όπως και εσείς παρατηρείτε, αλλά δεν πρέπει να το κρύψουμε, θα είναι άνθρωποι οποίοι που έρχονταν είτε από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, είτε από το χώρο της Νέας Αριστεράς, αλλά και ανένταχτος κόσμος.
0: Προφανώς.
1: Η αρχική σύνθεση ιδιαίτερα στο επίπεδο της συμμετοχής. Βέβαια, αυτό που μπορώ να σας πω και επειδή έτυχε να το μάθω και από συζητήσεις που έγιναν στο περιθώριο της εκδήλωσης, τις εγγραφές που έχουν γίνει, υπάρχει και κόσμος ο οποίος δεν συμμετείχε τα προηγούμενα χρόνια σε οργανωμένους χώρους, όμως άκουσε ή εν πάση περιπτώσει κινητοποιήθηκε από το κάλεσμα και το προσκλητήριο του Άλεξη Τσίπρα. Μένει να φανεί εάν τα όργανα τοπικά μπορέσουν να κινητοποιήσουν και κόσμο ο οποίος το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια δεν δραστηριοποιούνταν στην οργανωμένη, ας το πούμε έτσι, κομματική ζωή.
0: Μάλιστα. Εσείς χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής, πλέον είστε ανεξάρτητος βουλευτής. Πώς επηρεάζεται η δουλειά σας του βουλευτή όταν είστε ανεξάρτητος? Νιώθετε μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων ή είναι ένα άγχος του τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν πήρα μια απόφαση, κύριε Ξινόπουλε, με το βλέμμα στην επόμενη κάλπη, να σας το πω τόσο απλά. Και θέλω να είμαι και καθαρός, έτσι. Τις προθέσεις μου δεν ήταν να αποχωρήσω από την κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί, όπως ξέρετε, πάρα πολύ καλά βάλαμε πολλοί κόσμος από εμάς πλάτη σε πολύ δύσκολες στιγμές. Είχαμε τρίξει αποφάσεις ακόμα και όταν διαφωνούσαμε. Δεν είχαμε δημιουργήσει ποτέ δημόσιες κρίσεις. Ούτε και αξιοποιήσαμε ποτέ σε κομματικές υποθέσεις του κόμματος για προσωπική προβολή. Υπήρχαν όμως και υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Για μένα η κόκκινη γραμμή ήταν να βρεθώ πολιτικά απέναντι στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή ήταν η κόκκινη γραμμή. Και το είχα διατυπώσει σε όλους τους τόνους. Μετά λοιπόν τις τελευταίες εξελίξεις όπου είχε παρατηθεί και ο κύριος Πάμελος, βρεθήκαμε σε μια νέα πραγματικότητα. Και προσωπικά είχα υποστηρίξει από πολύ νωρίς ότι δημιουργείται κάτι νέο, ο χώρος δηλαδή του Αλέξη, που έχει κοινωνική δυναμική και αξίζει να στηριχθεί αυτός ο χώρος χωρίς προϋποθέσεις.

0: προσωπικής συμμετοχής ή υποψηφιότητας. Υπήρξε και μια απόφαση, να το θυμίσουμε, της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία εμείς οι βουλευτές είχαμε στηρίξει. Δεν υπερασπιζόμασταν δημόσια. Δεν μπορούσα λοιπόν, επειδή μεταβλήθηκαν για σωματικοί συσχετισμοί, να υποστηρίξω σήμερα τα αντίθετα πώς υποστήριζα χθες. Έτσι λοιπόν πήρα μια απόφαση να αποχωρήσω την κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα, σε σχέση με την κοινοβουλευτική δουλειά, κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο περιθώριο κίνησης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μέσα από έναν οργανωμένο χώρο δεν υπάρχει μια πιο στρατηγική στόχευση. Δηλαδή, ιδιαίτερα στο κομμάτι του νομοθετικού έργου, όταν έρθει σε κοινοβουλευτική ομάδα, προφανώς υπάρχει μια συλλογική επεξεργασία του νόμου που καλέσει να συζητήσεις και μια στρατηγική θέση που πας να υποστηρίξεις. Όμως στο κοινοβουλευτικό πεδίο, δηλαδή στο πεδίο των ερωτήσεων, των παρεμβάσεων, των επίκαιρων, υπάρχει μια μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Εγώ δεν έχω υποστείλει τη σημαία της δραστηριοποίησης όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει. Έχω εντατικοποιήσει κιόλας την κατάθεση επίκαιρων ερωτήσεων, δηλαδή το κάλεσμα των υπουργών στη Βουλή για να συζητήσουμε ζωντανά ζητήματα που αφορούν τη Μαγνησία. Έπεται να γίνει μια επίκαιρη που έχει κατατεθεί, περιμένουμε ημερομηνία από το Υπουργείο Ενέργειας σε σχέση με τις ανεμογεννήτριες στο Νότιο Πύλιο, καθώς και μια σειρά ακόμα παρεμβάσεων, τις οποίες θα τις δείτε και το επόμενο χρονικό διάστημα, που αφορούν και πιο κοινωνικά θέματα.
1: Μια φορά μέχρι τώρα καταγράψαμε την κοινοβουλευτική σας δραστηριότητα με ερωτήσεις σε σχέση για το Τελωνείο, για τον ΕΦΚΑ, για τις φυσικές καταστροφές και βεβαίως και για το δικαστικό Μέγαρο Βόλου, που εδώ θα ήθελα να μου πείτε και δύο κουβέντες.
0: Πολύ παθή υπόθεση το δικαστικό. Έχουμε χορτάσει ανακοινώσεις, έχουμε χορτάσει δελτία τύπου, έχουμε χορτάσει υποσχέσεις και προθέσεις, αλλά δεν έχει βγει το λιθαράκι μέχρι σήμερα. Και εγώ θα επικαλεστώ αυτή τη στιγμή το μακρινό 2020, όπου ήταν η τελευταία, εν πάση περιπτώσει, επίσημη θεσμική τοποθέτηση σε σχέση με το δικαστικό μέγαρο, το οποίο υποτίθεται θα είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα ΑΣΔΙΤ και εκκρεμούσε να γίνει μια μελέτη προκειμένου να προχωρήσουμε διαδικασία της ανάθεσης. Η μελέτη μέχρι και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί, ή τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποιος θεσμικός εκπρόσωπος να μας ενημερώσει για το σημείο στο οποίο βρίσκεται 6 χρόνια τώρα. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι, ανεξάρτητα από τις ευθύνες που υπάρχουν για αυτές τις τρομακτικές καθυστερήσεις, πρέπει οι δικαστικοί, οι υπάλληλοι, οι νομικοί, οι εισαγγελείς, οι δικαστές, αλλά και οι πολίτες, να χρησιμοποιούν έναν χώρο που είναι πλέον ακατάλληλος. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, ή θα έχουμε νέο δικαστικό μέγαρο, ή θα υποστεί ο κόσμος την ύπαρξη ενός παλιού κτηρίου, το οποίο είναι κόσμημα για την πόλη. Όμως χρειάζονται απαραίτητα να γίνονται και να γίνουν και επισκευές, αλλά και να γίνει και μια δραστική αναγέννηση. Εγώ νομίζω ότι δεν αποκλείει το άλλο. Όμως έχουμε βρεθεί ένα σημείο που ούτε νέο δικαστικό έχουμε, ούτε φαίνεται προοπτική ανάγεσής του, ούτε από την άλλη έχουν ξεκινήσει εργασίες επισκευής και ανακαίνωσης του υπάρχοντος κτηρίου. Στο απόλυτο μηδέν λοιπόν. Πρότεινα την τελευταία συνάντηση που είχαμε με τους δικαστικούς, παρουσία και των υπόλοιπων συναδέλφων μου, και τον κύριο Μπουκόρα από την Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μεταξά από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, να γίνει και μια προσπάθεια από κοινού της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, δηλαδή της Μαγνησίας, χωρίς κομματικά γυαλιά, να προσπαθήσουμε από κοινού να γίνει και ένα ραντεβού εδώ πέρα κεντρικά στην Αθήνα με την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ώστε να υπάρξει και η μέγιστη δυνατή πίεση. Δεν εισακούστηκα, ο καθένας από ό,τι φαίνεται θα λειτουργήσει κατά μόνας. Εγώ εμένα στις υποθέσεις μου είναι και το έχω κάνει είναι να καταθέσω και επίκαιρη ερώτηση σε σχέση με αυτό, να καλέσω τον Υπουργό Δικαιοσύνης στην Βουλή να μας δώσει τουλάχιστον ένα χρονοδιάγραμμα για τις δύο υποθέσεις, και για το νέο, αλλά και για τις εργασίες επισκευής του παλιού. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε.
1: Σε σχέση με το κτίριο της πυροσβεστικής, αφού αρχίσαμε τα κτηριακά, έχετε κάτι να πείτε?
0: Έχω να σας πω ότι μέχρι και σήμερα η επίκαιρη που έχω καταθέσει εδώ και 2 μήνες δεν έχει πάρει ημερομηνία συζήτησης. Δεν ξέρω για ποιο λόγο αποφεύγουν να ξεκινήσει η συζήτηση αυτή. Όπως επίσης έχω ζητήσει, επειδή επειδή δημόσια είχε τοποθετηθεί η βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας τους προηγούμενους μήνες ότι ζητήθηκε από τον ίδιο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να παραχωρηθεί χώρος που ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να γίνει ανέγερση του νέου πυροσβεστικού μεγάλου. Ζήτησα λοιπόν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να μου επιβεβαιώσει αν έχει γίνει τέτοια συζήτηση και αν υπάρχει τέτοια συμφωνία. Δεν έχει απαντηθεί η ερώτηση ακόμα. Αυτή είναι ερώτηση με αίτηση κατάθεση εγγράφων. Να μου στέλνουν και τα σχετικά έγγραφα. Δηλαδή δεν γίνεται προφορική αυτή η συμφωνία. Πρέπει να έχουμε ανταλλαγή έγγραφα, email, δεν ξέρω και εγώ τι. Να μας δώσουν εν πάση περιπτώσει μια επιβεβαίωση αν ισχύει αυτό που ισχυρίστηκε βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία δημόσια στην πόλη. Ούτε σε αυτό υπάρχει απάντηση και νομίζω ότι πυροσβεστικό και δικαστικό μέγαρο έχουν μια κοινή ιστορία μέχρι στιγμή.
1: Πού αναφέρεστε, θέλετε να το κάνετε πιο συγκεκριμένο, κοινή ιστορία δηλαδή?
0: Όχι, δεν έχουν προχωρήσει σχετικά διαδικασίες. Γίνεται μια δημόσια συζήτηση, αλλά δεν βλέπουν να ολοκληρώνεται κάτι ή εν πάση περιπτώσει να υπάρξει έναρξη. Έστω μια μελέτη ότι ξεκίνησε, έστω μια χρηματοδότηση η οποία έχει αποδεσμευτεί για να χρηματοδοτήσει τη μελέτη, κάτι εν πάση περιπτώσει.
1: Μάλιστα. Θέλω να πω ότι έχετε αναφερθεί και στην ακρίβεια. Ένα θέμα που φαντάζομαι ότι απασχολεί όλη την ελληνική κοινωνία. Η ακρίβεια λοιπόν συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά και ειδικά εδώ στην επαρχία. Ποια συγκεκριμένα μέτρα θεωρείτε εσείς ότι θα έδιναν ανάσα στην τοπική αγορά του Βόλου, στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους, στους αλληλείς τώρα πρόσφατα?
0: Εγώ νομίζω ότι σωστά το παρατηρείτε ότι η συνεχής αύξηση στο κόστος για τα καύσιμα έχει επιβαρύνει σημαντικά όχι μόνο τον οικογενειακό προϋπολογισμό αλλά και τον επαγγελματικό σε πολλούς κλάδους και έχει περιορίσει την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Και να το πούμε απλά, είμαστε σε ένα περιβάλλον όπου οι μετακινήσεις αλλά και η μεταφορά αγαθών αποτελεί και τη βασική καθημερινή ανάγκη. Δηλαδή οι τιμές στην Αγγλία διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό το πραγματικό επίπεδο διαβίωσης, να μην κρυβόμαστε. Εάν προσθέσουμε σε αυτό και την κρίση κόστου ζωή, καταλαβαίνετε ότι η ασφυκτική συνθήκη που βιώνει περισσότερο κόσμο είναι μια πραγματικότητα και όχι μια αξίωση τη αντιπολίτευση. Νομίζω ότι η πρόταση που έχει γίνει από πολλά κόμματα τη αντιπολίτευση, αλλά και η συγκεκριμενοποίηση η οποία παρουσιάστηκε από τον Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με τα εργαλεία που διαθέτει η χώρα στη φαρέτρα της και τα οποία εργαλεία είναι και καθυπαγόρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν χρειάζεται να στέλνουμε κάθε φορά επιστολές στην κυρία Φόντερ Λάιεν. Τα εργαλεία αυτά που έχουν περιγραφεί ότι υπάρχουν στη φαρέτρα κάθε ευρωπαϊκής χώρας είναι πολύ συγκεκριμένα. Και για τον λόγο του αληθές μπορεί οποιοδήποτε πολίτη, ακόμα και εσείς τώρα που να κάνει μια απλή αναζήτηση στο Google, να δει τι μπορεί να κάνει μια χώρα, τι επιτρέπεται να κάνει δηλαδή σε συνθήκες ενεργειακής κρίσης. Το πρώτο που μπορεί να κάνει είναι να χαμηλώσει αυτή τη στιγμή τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα κατώτερα ευρωπαϊκά επιτρεπτά όρια. Το δεύτερο που μπορεί να κάνει είναι να μειώσει τον ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και αυτό επιτρέπεται να το κάνει. Το τρίτο που μπορεί να κάνει είναι να ορίσει συγκεκριμένο πλαφόν στα υπερκέρδη των διελιστηρίων. Και το τέταρτο που μπορεί να κάνει είναι να θεσπίσει επίσης πλαφόν στα υπερκέρδη της εφοδιαστικής αλυσίδας.
1: Η ρήτρα διαφυγής, κύριε Μεϊκόπουλε.
0: Η ρήτρα διαφυγής είναι άλλο πράγμα. Η ρήτρα διαφυγής είναι τι λένε επί της ουσίας, ότι για όσα έργα πανελλαδικά, κυρίως υποδομής, χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και για τους χύψη λόγους δεν έχουν ολοκληρωθεί, μπορεί η χώρα να κάνει παραπάνω δαπάνη από τον κρατικό της όμως προϋπολογισμό προκειμένου αυτά να χρηματοδοτηθούν και να ολοκληρωθούν. Αυτό είναι η ρήτρα διαφυγής. Αυτή είναι η συμφωνία. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό, να σας το πω πάρα πολύ απλά, γιατί το έχω θέσει δημόσια ξανά και στη Βουλή, αλλά και σε άλλα μέσα. Σημαίνει, να σας το πω με ένα παράδειγμα τοπικό. Πόσο κόστησε μέχρι σήμερα από το Ταμείο Ανάκαμψης η αποκατάσταση της ηλεκτρονικής σύνδεσης μεταξύ Δομοκού και Κρανώνα? Ένα έργο το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί επιτέλους για να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά η μία μόνη κύρια συνδεδρομική σύνδεση που έχουμε, δηλαδή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Αυτό το έργο κόστησε 173 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι λένε σήμερα, ότι μπορείτε να δώσετε άλλα 20 εκατομμύρια από το δατικό μας αυτή τη φορά προϋπολογισμό, χωρίς να επηρεαστεί η δημοσιονομική συνθήκη της χώρας. Αυτό είναι η ρήτρα. Δηλαδή να πληρώσουμε έργα υποδομών παραπάνω από το αρχικό συμφωνηθέν κόστος.
1: Μάλιστα. Επειδή ο χρόνος τελειώνει, θα θέλατε να μας πείτε ποιοι είναι οι επόμενοι πολιτικοί σας στόχοι?
0: Κοιτάξτε, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σίγουρα θα υπάρχουν και καθαρές αποφάσεις σε σχέση με την συμβολή μου ή αν θέλετε τη συμπόρευσή μου με το νέο πολιτικό χώρο που έχει φτιάξει ο Αλέξης Τσίπρας, σίγουρα. Θα υπάρχουν και σχετικές ανακοινώσεις. Νομίζω ότι σιγά σιγά οριμάζουν οι συνθήκες. Υπάρχουν ορισμένες κοινοβουλευτικές εκκρεμότητες, όπως σας είπα. Θέλω οπωσδήποτε να συζητήσω πρώτα την συζήτηση, την επίκαιρη ερώτηση σε σχέση με τα νεμογεννήτρια στον Νότιο Πύλιο. Είναι και μια δέσμευσή μου προς την συνέλευση των κατοίκων της εργαλαστής που είχα παραβρεθεί τον προηγούμενο μήνα. Όμως πάρα πολύ σύντομα θα δείτε κινήσεις συγκεκριμένες.
1: Μάλιστα. Κύριε Μεϊκόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και σε προσωπικό επίπεδο και στην αριστερά να δούμε αποτελέσματα.
0: Επιτέλους. Και να ξεκολλήσει επιτέλους η συζήτηση από τις συγκολλήσεις και να μιλήσουμε για βαθύτερη αναθύνθεση, κύριε Ξενόπουλε. Το πρόβλημα δεν είναι να μετακινηθούν 20-30 απλά στελέχη, να μετακινηθούν επιτέλους κοινωνικές δυνάμεις στον χώρο αυτό.
1: Αυτό θα το δούμε. Οι μετρήσεις τουλάχιστον νομίζω ότι είναι ενθαρρυντικές.
0: Καλές. Μπορούν να γίνουν και καλύτερες.
1: Εκτός του καλού, το καλύτερο. Κύριε Μεϊκόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή συζήτηση. Καλά. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
1: Μιλούσα για τον μέτον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, ανεξάρτητος βουλευτής Μαγνησίας, πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, και μας εξήγησε για τα επόμενα σχέδιά του, αλλά και εδώ για ορισμένα τοπικά θέματα που μας αφορούν.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για τις 18 Φεβρουαρίου 2027 προσδιορίστηκε η μεγάλη δίκη για τις φωνικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσα στο Σεπτέμβριο του 2023. Στο ειδόλιο παραπέμπονται συνολικά 12 νυν και πρώην αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες για τον θάνατο 9 ανθρώπων σε πλημμυρισμένες περιοχές της Καρδίτσας. Μετά την κατάθεση του Χρήστου Τιλκερίδη, πατέρα του Άγγελου Τιλκερίδη, ολοκληρώθηκε χθες η συνεδρίαση στην δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το κατηγορητήριο είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Το δικαστήριο πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη όσο ψηλά και αν είναι αυτοί που φταίνε και περιμένουμε δικαίωση για τα παιδιά μας. Γιατί όλο αυτόν τον καιρό υπάρχει πολύς εμπεγμός και όλοι μας πολεμάνε, δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης ο κύριος Τιλκερίδης, ενώ για τον ειδικό αφέτη ανακριτή τόνισε πως δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Απολογήθηκαν οι 6 αστυνομικοί της αστυνομικής διεύθυνσης Μαγνησίας στην δίκη του που διεξάγεται στο ΜΟΔ Καρδίτσας για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου. Τόνισαν ότι ουδέποτε εξύβρισαν, χτύπησαν ή βασάνισαν τον Βασίλειο, είτε κατά τη μεταφορά του στην αστυνομική διεύθυνση Βόλου, είτε μέσα στο αστυνομικό κτίριο. Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι θα έπρεπε να έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για βία κατά υπαλλήλων και για απόπειρα απελευθέρωσης κρατουμένου και να μην παραμένει ως απλή προσαγωγή. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στη Μαγνησία και τις ποράδες λόγω της επιδείνωσης του καιρού από σήμερα. Η ΕΜΗ προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνεχιστούν και την Τετάρτη. Σε έκτακτη συνεδρίαση εξετάστηκε η ετοιμότητα υπηρεσιών και μηχανισμών, ενώ το Λιμεναρχείο Βόλου προειδοποιεί τους ιδιοκτήτες μικρών σκαφών. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστά και ο Δήμος Αλμυρού για την διέλευση από χυμάρους. Προβλήματα στο δίκτυο απορροής ομβρίων ανέδειξε η βροχόπτωση της Κυριακής στον Βόλο, στη Συμβουλή Νεαπόλεως και Λαρίσης, αλλά και σε περιοχές της Νέας Ιωνίας οι δρόμοι πλημμύρισαν προκαλώντας αντιδράσεις κατοίκων, κατακαίλονται φραγμένα φρεάτια και ζητούνται άμεσες παρεμβάσεις, ιδιαίτερα εν ώψη των νέων ισχυρών βροχοπτώσεων. Μεγάλες ζημιές σε ελαιόδεντρα, κυπευτικά και αυτοκίνητα προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση της Κυριακής στις Ταγιάτες. Ο Παναγιώτης Γαλανόπουλος περιέγραψε χαλάζι σε μέγεθος μεγάλου καρυδιού και εκτεταμένες καταστροφές στις καλλιέργειες. Οι παραγωγοί αναμένουν την καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών. Την σοβαρότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι ροδακινοπαραγωγοί της περιφέρειας ενότητας Λάρισας με την παραμόρφωση των καρπών, διαπίστωσε κλιμάκιο της αντιπεριφέρειας πρωτογενούς τομέα και αγροτικής οικονομίας κατά την επίσκεψή του στους αγροτικούς συνεταιρισμούς Γιάννουλης. Έλλειψη ασθενοφόρου στο κέντρο υγείας Καλαμπάκας, δύο περιστατικά που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, εξυπηρετήθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Τρίκαλα, επιστολή καταγγελία από την τομεακή οργάνωση Τρικάλων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Θρασία τη ληστεία σε βάρος 90χρονη στη Λάρισα στα τέλη της περασμένης εβδομάδος. Κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο σπίτι της στη Νέα Σμύρνη και αφού τον απείλησαν πήραν 1.000 ευρώ και εξαφανίστηκαν. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν δύο νεαροί ηλικίας 21 και 22 ετών που συνελήφθησαν για το βίαιο επεισόδιο της Κυριακής στην παραλία του Βόλου με θύματα δύο επιβάτες ταξί. Έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν ενώ αρνούνται την εμπλοκή τους υποστηρίζοντας ότι βρίσκονταν σε νυχτερινό κέντρο. Οι έρευνες συνεχίζονται και αναζητείται και τρίτο άτομο. 115 παραβάσεις για τιμή χρήση κράνους βεβαίωσε η αστυνομία Θεσσαλίας στο πλαίσιο ελέγχου που διενήργησε κατά τη διάρκεια προηγούμενης εβδομάδος. Σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης αντιμετωπίζουν οι δικαστικές υπηρεσίες του Βόλου με περίπου 10 οργανικές θέσεις να παραμένουν κενές. Σύμφωνα τώρα με τους εργαζόμενους, ακόμη και αν πραγματοποιηθούν προσλήψεις, δεν υπάρχουν επαρκείς χώροι για τη στέγαση νέου προσωπικού. Ζητούνται άμεσες λύσεις για τη στελέχωση και τις συνθήκες λειτουργίας των υπηρεσιών. Οικονομική ανάσα για τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες δίνει ο Δήμος Ελασσόνας με την πλήρη απαλλαγή από δημοτικά τέλη, τον δημοτικό φόρο, τον ΤΑΠ, την κύρια κατοικία για οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 35.000 ευρώ. Τώρα στον τομέα της πρόληψης επανεκκίνη το πρόγραμμα δωρεάν ψηφιακών μαστογραφιών στο Κέντρο Υγείας Βελεστίνου, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση. Η πρωτοβουλία ενισχύει την δυνατότητα πρόσβασης των γυναικών της περιοχής σε προληπτικές εξετάσεις χωρίς να απαιτείται μετακίνηση σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα για κάθε περίπτωση. Ερώτηση στη Βουλή από την τρικαλινή βουλευτή Μαρίνα Κοντοτόλη για την επιστροφή στην εργασία των 57 καθαριστριών στις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας, οι οποίες εργάζονται με καταποκοπή παροχή υπηρεσιών. Ο βουλευτής Καρδίτσας της Νέας Δημοκρατίας Αριστοτέλης Σπάνιας κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Ιστορικών, κύριο Θεόδωρο Λιβάνιο, σχετικά με την διασφάλιση της απασχόλησης και της αμοιβής των 34 εργαζομένων της καθαριότητας στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας. Εκδήλωση γνωριμίας και πολιτικού προβληματισμού της ελληνικής αριστεράς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ΕΛΑΣ, με κεντρική εισηγήτρια την εκπρόσωπο τύπου του Φορέα, Θεόνη Κουφονικολάκου, πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στη Λάρισα. Πρώτη ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης και ολομέλειας από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη την ερχόμενη Κυριακή στα Τρίκαλα. Οι γονείς των μαθητών που φοιτούν στην πρώτη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας και κατοικούν στους Σοφάδες εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκεια και αγανάκτηση για την καθυστέρηση στην έναρξη της μαθητικής μεταφοράς. Η Ένωση Λειτουργούν Μέσης Εκπαίδευσης Καρδίτσας καλεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, την Ένωση Γονέων του Δήμου Καρδίτσας, τους γονείς των μαθητών των σχολικών μονάδων της Καρδίτσας σε σύσκεψη προκειμένου να συζητηθούν τα προβλήματα στο δημόσιο σχολείο και να συντονιστούν για την αντιμετώπιση τους.
2: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βοήθεια.

0: Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε καλέσει τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιάννη Μπουγά, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κύριε Μπουγά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ, στο Βόλο, έστω και τηλεφωνικά.
1: Το επώνυμο είναι Μπούγας.
0: Το επώνυμο είναι Μπούγας, σωστά. Σας ευχαριστώ λοιπόν που έρχεστε τηλεφωνικά, έστω στην πόλη του Βόλου, μια που ξέρω ότι σας συνδέουν και άλλοι δεσμοί με την πόλη.
1: Βεβαίως, άλλωστε είναι αγαπημένος νομός η Μαγνησία και αγαπημένη πόλη ο Βόλος.
0: Αντίστοιχα το ίδιο θα έλεγα για τη Φωκίδα, αλλά θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή όλα αυτά. Λοιπόν, να πούμε ότι η συγκυρία είναι ευνοϊκή, μια που το κτηριακό πρόβλημα των δικαστηρίων του Βόλου βρέθηκε στην απόλυτη προτεραιότητα. Οι δικαστικοί πάλι μάλιστα προγραμματοποίησαν κινητοποίησεις, καταγγέλουν ασφυκτικές συνθήκες. Τι γίνεται με αυτό το φλέγον θέμα?
1: Πρέπει να σας πω ότι έχω άμεση γνώση των προβλημάτων του δικαστικού Μεγάλου Βόλου και βέβαια και κατά το παρελθόν έχω χειριστεί αρκετές υποθέσεις ως δικηγόρος και γνωρίζω τις κτηριακές συνθήκες που επικρατούν, που ασφαλώς δεν είναι εκείνες που πρέπει να υπάρχουν για την αξιοπρεπή στέγαση των δικαστικών υπηρεσιών. Στο Βόλο έχουμε ένα διπλό θέμα, το οποίο θα μου επιτρέψετε πολύ σύντομα να σας το περιγράψω. Έχουμε καταρχάς εξέλιξη την διαδικασία κατασκευής του νέου δικαστικού μεγάρου. Αναφέρομαι στο κτίριο στην είσοδο της πόλης. Αυτό αποτελεί μια προτεραιότητα για το Υπουργείο Υποδομών. Δεν έχει ανάμειξη, έτσι όπως έχει δρομολογηθεί με την διαδικασία των ΣΔΙΤ του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ασφαλώς και ενδιαφερόμαστε, αλλά δεν μπορούμε να παρέμβουμε στην ενεξελίξη διαδικασία που αφορά όχι μόνο το δικαστικό μέγαρο Βόλου, αλλά άλλα τρία δικαστικά μέγαρα, αυτά της Καρδίτσας, των Τρικάλων και της Λαμίας. Αυτό λοιπόν είναι η μία παράμετρος που αφορά την στέγαση των δικαστικών υπηρεσιών της Μαγνησίας. Η δεύτερη, που είναι και η πιο σημαντική, έχει να κάνει με το υφιστάμενο κτίριο στην Πλατεία Ελευθερίας. Εκεί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, τα γνωρίζουμε όλοι, και το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δρομολογήσει μία διαδικασία σοβαρής επισκευής και αναβάθμισης του δικαστικού μεγάρου. Για την επισκευή και την αναβάθμιση έχει ήδη εκπονηθεί μελέτη μέσω της ΚΤΥΠ, στην οποία αναθέτουμε τις μελέτες για τα δικαστικά μας μέγαρα. Η μελέτη αυτή έχει πληρωθεί και έχει παραλυφθεί από την ΚΤΥΠ. Γίνανε κάποιες παρατηρήσεις από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων, διότι όπως γνωρίζετε το δικαστικό μέγαρο Βόλου έχει αρχιτεκτονικά στοιχεία που καθιστούν το κτίριο ενδιαφέρον από άποψη αρχαιολογικής υπηρεσίας. Και οι παρατηρήσεις αυτές θα ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο της μελέτης. Ο στόχος είναι η ΚΤΥΠ να δημοκρατήσει το έργο εντός του 2026. Επομένως, αναμένουμε να είναι συνεπής η ΚΤΥΠ σε αυτό το οποίο έχει δεσμευτεί και να δημοκρατηθεί το έργο της αναβάθμισης επισκευών εξοραϊσμού του δικαστικού μεγάλου Βόλου εντός του τρέχοντος έτους.
0: Η Δημοτική Αρχή του Βόλου είχε παρενέβει δημόσια ζητώντας δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα και αφήνοντας βεβαίως αιχμές για τις διαδικασίες που έχουν παγώσει, όπως είπε. Τι απαντάμε στο Δήμο?
1: Αναφερόμαστε στο υφιστάμενο δικαστικό μέγαρο ή στο νέο?
0: Αναφερόμαστε στο νέο κυρίως, αλλά και στο...
1: Για το νέο σας είπα, η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι μια διαδικασία την οποία παρακολουθεί το Υπουργείο Υποδομών. Νομίζω εκείνοι είναι καθήλυνα αρμόδιοι να απαντήσουν στο ερώτημα για το πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία κατασκευής του νέου δικαστικού μεγάρου. Για το υφιστάμενο σας είπα, η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, ήδη έχει παραλυφθεί η μελέτη. Εάν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και εντός του έτους έχουμε την δημοπράτηση του νέου δικαστικού μεγάρου, αντιλαμβάνεστε ότι οι προθεσμίες πλέον εξελίσσονται και μπορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή σε μερικούς μήνες, να έχουμε υπογράψει και τη σύμβαση με αυτόν που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος.
0: Κύριε Μπούγα, να σας... Ναι.
1: Και πρέπει να σας πω και να τονίσω ιδιαίτερα ότι σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση που γίνεται μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, διότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει πλέον κατασκευαστικό βραχείο όπως είχε κατά το παρελθόν την Θέμης κατασκευαστική. Αναθέτουμε και τις μελέτες και την διαδικασία δημοπράτησης και παρακολούθησης των επισκευών ή κατασκευών των νέων δικαστικών μεγάρων στην ΚΤΥΠ ΑΕ. Επομένως, ο θεσμικός συνεργάτης μας είναι η ΚΤΥΠ. Με την ΚΤΥΠ συνεργαζόμαστε και για το δικαστικό μεγάρο Βόλου. Ελπίζω ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και πάντως εντός του 2027 να έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο για να ξεκινήσουν οι εργασίες επισκευής και αναβάθμιση του δικαστικού μεγάρου.
0: Κύριε Υπουργέ, όταν με το καλό Βόλος αποκτήσει το νέο δικαστικό μέγαρο το 2030, ποιο θα είναι το μέλλον του ιστορικού κτιρίου στο κέντρο της πόλης, δεδομένου ότι εκεί προβλέπονται να δαπανηθούν 2,4 εκατομμύρια για την ανακαίνισή του?
1: Θα είναι περισσότερα τα χρήματα που θα δαπανηθούν, γιατί μιλάμε για μια ριζική ανακαίνιση, αναβάθμιση, εξοραϊσμού του περιβάλλοντος χώρου. Επομένως, δεν θα είναι αυτό το ποσό, θα είναι μεγαλύτερο. Νομίζω ότι μέχρι το τέλος του έτους θα μπορούμε να πούμε ακριβώς και το ποσό το οποίο θα απαιτηθεί, προκειμένου να έχουμε όλες αυτές τις εργασίες για την επισκευή και την αναβάθμιση του δικαστικού μεγάρου. Σε αυτό τώρα που με ρωτάτε, είναι πρόωρο να το πούμε, διότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης τα κτίρια που βρίσκονται στην κυριότητά του τα χρησιμοποιεί για τις δικαστικές υπηρεσίες. Αν οι δικαστικές υπηρεσίες μεταφερθούν στο νέο δικαστικό μέγαρο και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες, θα εξετάσουμε οποιοδήποτε ενδεχόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Και αν βεβαίως υπάρξουν και προτάσεις για την αξιοποίηση του δικαστικού μεγάρου.
0: Σιγά σιγά κλείνουμε. Ποιο είναι το μέλλον του νέου δικαστικού χάρτη στη χώρα και ειδικά πώς έχει επηρεάσει αυτή η μεταρρύθμιση την Μαγνησία? Έχουμε ταχύτερη έκδοση αποφάσεων ειδικά στο Βόλο?
1: Θα σας πω, ο δικαστικός χάρτης, και δεν το λέμε εμείς, είναι πλέον ένα υπόδειγμα καλής δικαστικής πρακτικής μεταρρυθμίσεων στη δικαιοσύνη παγκοσμίως. Άλλωστε, η Παγκόσμια Τράπεζα πρόσφατα, τον προηγούμενο Ιούνιο, σε μια εκδήλωση την οποία έκανε στην Ελλάδα, μας παρουσίασε τα αποτελέσματα του δικαστικού χάρτη με έναν τρόπο που δείχνει πως η μεταρρύθμιση αυτή και όσες άλλες την συνόδευσαν, διότι δεν είναι μόνο δικαστικός χάρτης, είχαμε τροποποίηση τους κώδικες, είχαμε μεταφορά δικαστικής ύλης, έχουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης. Όλα αυτά λοιπόν έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση να έχουμε πέσει περίπου στο μισό χρόνο από αυτόν που απαιτούνταν το 2023 για την έκδοση μιας δικαστικής απόφασης. Και πλέον είμαστε κοντά, για να μην πω έχουμε φτάσει στον εθνικό στόχο που είχε τεθεί από τον Πρωθυπουργό, το 2027 για την έκδοση οριστικής απόφασης στην Ελλάδα να απαιτούνται περίπου 700 μέρες, όσος είναι ο μέσος όρος των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ λίγα χρόνια πριν ο χρόνος για την έκδοση τελεσίδικης απόφασης ήταν 1492 μέρες. Πολύ καλά στοιχεία έχουμε και για το πρωτοδικείο Βόλου. Περίπου δύο χρόνια μετά την εφαρμογή του δικαστικού χάρτη, από τα ευρήματα, όταν λέω από τα ευρήματα εννοώ από τα στοιχεία τα οποία είναι επίσημα, έρχονται από το ίδιο το πρωτοδικείο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και διασταυρώνονται από την ΣΕΠΕΣ, που είναι το ευρωπαϊκό όργανο για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης. Φαίνεται ότι ενώ πριν το δικαστικό χάρτη στην Αγνησία απαιτούνταν 369 μέρες για να εκδοθεί μια πρωτόδικη απόφαση, σήμερα ο χρόνος αυτός έχει πέσει στις 131 ημέρες. Και ο δείκτης εκαθάρισης, ενώ πριν το δικαστικό χάρτη στο πρωτοδικείο ήταν 90,3%, δηλαδή σε ένα χρονικό διάστημα ενός δικαστικού έτους στις 100 υποθέσεις εκαθαρίζονταν οι 90 και είχαμε ένα στόκ 10 υποθέσεων, σήμερα ο δείκτης εκαθάρισης έχει ανέβει στο 110,3%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε μια πολύ καλύτερη και ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης και στη Μαγνησία αλλά και συνολικότερα στην χώρα, που αυτό είναι αυτονόητο ότι επηρεάζει θετικά και την εθνική αλλά και τις τοπικές οικονομίες. Η αποτελεσματική και ταχύ απονομή της δικαιοσύνης είναι ένα κοινωνικό μέγεθος, είναι όμως και ένα οικονομικό μέγεθος και για την εθνική, επαναλαμβάνω, αλλά και τις τοπικές οικονομίες. Και αυτές τις επιπτώσεις τις μετράμε και εμείς αλλά και ανεξάρτητοι φορείς οι οποίοι έχουν ως καταστατικό του στόχο να βλέπουν τις μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη και τις επιπτώσεις στην κοινωνία και στην οικονομία. Μέχρι τώρα παρακολουθούμε ασφαλώς την εφαρμογή του χάρτη και των μεταρρυθμίσεων. Πρέπει να πω ότι είμαστε και ευχαριστημένοι και αισιόδοξοι.
0: Κύριε Μπούγα, ένα μεγάλο στοίχημα του Υπουργείου νομίζω ότι είναι η ψηφιοποίηση. Πόσο έτοιμες είναι οι υποδομές στο Βόλο να υποστηρίξουν τις τηλεματικές δίκες και την ψηφιακή κατάθεση εγγράφων?
1: Μέχρι τέλος του έτους, σε όλα τα δικαστήρια μάλλον της χώρας, θα είμαστε απολύτως έτοιμοι για να έχουμε ψηφιακή κατάθεση δικογράφων και σχηματισμό ψηφιακού φακέλου. Όπως επίσης, είμαστε έτοιμοι και έχουν γίνει σε διάφορα σημεία της χώρας αυτό που είπατε, τηλεματικές δίκες. Διενεργούνται καθημερινά γίνεται, πρέπει να σας πω, ανάκριση με την διαδικασία της απομακρυσμένης δίκης, την απομακρυσμένη διαδικασία. Έχουμε ήδη στα διοικητικά δικαστήρια αυτό που ονομάζεται τηλεδίκη και ασφαλώς, όπως σας είπα, θα είμαστε σε όλα τα δικαστήρια της χώρας μέχρι το τέλος του έτους έτοιμοι για να εφαρμόσουμε τον ψηφιακό φάκελο. Η εφαρμογή του ψηφιακού φακέλου πολύ σύντομα, και αναφέρομαι στο πρώτο εξάμηνο, ίσως και νωρίτερα, του 2027, θα είναι υποχρεωτική. Δηλαδή, δεν θα μπορούμε να καταθέτουμε οι δικηγόροι έγγραφα, δικόγραφα, έντυπο φάκελο στις γραμματείες των δικαστηρίων, αλλά υποχρεωτικά όλα αυτά θα κατατίθενται και θα διακινούνται ψηφιακά. Αυτό είναι μια επανάσταση στη δικαιοσύνη, διότι πλέον αλλάζουμε εποχή, πάμε στην ψηφιακή εποχή στην δικαιοσύνη. Έχουμε ήδη τις ψηφιακές υποδομές. Έχει γίνει μια επένδυση 220 εκατομμύρια ευρώ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης. Είναι μια μικρή επανάσταση, διότι πλέον με διάφορες πλατφόρμες μπορούμε φερρυπίν να δημοσιεύουμε τις διαθήκες ηλεκτρονικά. Ενώ στην Αθήνα για την δημοσίευση μιας διαθήκης παλαιότερα χρειάζονταν 400 μέρες, σήμερα αυτό γίνεται σε 2-3 μέρες. Έχουμε την δυνατότητα πλέον με έναν ψηφιακό τρόπο να προσδιορίζουμε ηλεκτρονικά υποθέσεις ανακοπών που στην Αθήνα προσδιορίζονταν το 2039 και το 2040. Όλες αυτές οι υποθέσεις το 2028 θα έχουν καθαριστεί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μπαίνουμε πλέον σε μια νέα εποχή. Θα έχουμε και αξιοπρεπείς κτηριακές υποδομές. Δεν είναι μόνο το δικαστικό μέγαρο Βόλου. Έχουμε σε εξέλιξη ένα μεγάλο πρόγραμμα επισκευής δικαστικών κτηρίων και κατασκευής νέων. Χρηματοδοτείται αυτό από το ΤΑΚΔΙΚ αλλά και από άλλους εθνικούς πόρους. Και είχαμε και διάθεση ευρωπαϊκών πόρων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Το δικαστικό μέγαρο Πειραιά, το οποίο παραλαμβάνουμε σε λίγες μέρες, κατασκευάστηκε με εθνικούς πόρους και πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ανακοινήθηκε και αναβαθμίστηκε επίσης με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως και το Ελληνικό Συνέδριο. Υπήρξαν λοιπόν και ευρωπαϊκοί αλλά και εθνικοί πόροι που διατέθηκαν και διατίθενται στη δικαιοσύνη και για τις κτηριακές και τις ψηφιακές υποδόμες.
0: Πάμε για φινάλε, κύριε Μπούγα, και να πούμε στους ακροατές μας ότι είστε υφυπουργός δικαιοσύνης, είστε βουλευτής επαρχίας, είστε της Φωκίδος, ξέρετε καλά τις ελλείψεις της περιφέρειας. Αλλά κλείνοντας, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ, θα σας ζητούσα μια προσωπική δέσμευση απέναντι στους πολίτες του Βόλου που μας ακούν. Ποια μπορεί να είναι αυτή?
1: Σε ό,τι αφορά τα θέματα της δικαιοσύνης, αυτά που σας είπα για το δικαστικό μέγαρο και το χρονοδιάγραμμα το οποίο έθεσα, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και μπορούμε να δεσμευτούμε ως προς αυτό το χρονοδιάγραμμα, και βεβαίως για την καλή και ομαλή λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών του Βόλου, τόσο της κεντρικής έδρας όσο και των περιφερειακών εδρών, κυρίως την στελέχωσή τους από άποψη δικαστικών εισαγγελικών λειτουργών αλλά και δικαστικών υπαλλήλων. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ετησίως να καλύπτουμε κενά τα οποία έχουμε και είχαμε σε δικαστικούς υπαλλήλους μέσω της πρόσληψης και εκπαίδευσής τους από την Εθνική Σχολή Δικαστών. Και προσωπικά πιστεύω ότι τα επόμενα 1-2 χρόνια στο Βόλο θα έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία με στόχο την κατασκευή ενός σύγχρονου δικαστικού μεγάρου, την αξιοποίηση του υφιστάμενου και την αναβάθμισή του και την πολύ καλή λειτουργία, για να μην είμαι υπερβολικός και πω την άριστη λειτουργία όλων των δικαστικών υπηρεσιών.
0: Κύριε Μπούγα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εύχομαι να πάει καλά αυτή η εβδομάδα. Εύχομαι να μας δίνετε καλές ειδήσεις και να βλέπουμε γρηγορότερη απονομή της δικαιοσύνης. Κάθε μέρα να βλέπουμε τη διαφορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτό νομίζω πρέπει να είναι ένας εθνικός στόχος και όχι μόνο στόχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή των αυτών που διακονούν την δικαιοσύνη. Είναι ένας εθνικός στόχος, διότι η απονομή της δικαιοσύνης αντιλαμβάνεστε ότι αφορά κάθε πολίτη. Έχει να κάνει με κάθε ελληνικό οικογένεια, με την κοινωνία μας και την ζωή κάθε πολίτη μεμονωμένα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Πάμε για πολιτιστική ατζέντα της ημέρας και δίνουμε μικρόφωνο στην Έλενα Ραπτοπούλου που θα σας κρατήσει συντροφιά από τις 9 μέχρι τις 12 με το Θεσσαλικό Περισκόπιο.
2: φίλες και φίλοι της Earthball, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Τρίτη που θα κινηθούν στα εικαστικά μας πράγματα. Να σας θυμίσουμε λοιπόν ότι η επαιτειακή έκθεση Ευαγγελίστρια Νέας Ιωνίας Βόλου, ένας αιώνας ιστορίας, πίστης και προσφοράς, φιλοξενείται στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου ως τις 6 Δεκεμβρίου με αφορμή τα 100 χρόνια του ναού. Η έκθεση συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Βόλου και τον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας. Ο ναός αποτέλεσε το συνεκτικό δεσμό του προσφυγικού συνοικισμού, συνδέοντας την καθημερινότητα των ανθρώπων με τη μνήμη των χαμένων πατρίδων. Η έκθεση αναπτύσσεται σε 7 ενότητες που αναδεικνύουν την κοινωνική και ποιμαντική διάσταση της ενορίας. Παρουσιάζονται κοιμήλια από τη Μικρά Ασία, αρχαίο υλικό, ενοριακά βιβλία, προσωπικές αφηγήσεις και οικογενειακές φωτογραφίες. Το υλικό αυτό, σε συνδυασμό με το ερευνητικό έργο του Μουσείου από τις προηγούμενες εκθέσεις και δράσεις για τη Νέα Ιωνία, συμβάλλει στην ανασύσταση της εκατοντάχρονης πορείας του ναού, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν την κοινωνική διάσταση της λειτουργίας της ενορίας μέσα από το ποιμαντικό και κοινωνικό έργο που επιτελεί. Ακόμη να σας θυμίσουμε ότι η έκθεση έργων του Τηλέμαχου Πατέρη με τίτλο «Δίδυμες δίκες» παρουσιάζεται στο χώρο τέχνης Δέλτα στη Χατζιαργύρη 4 και Ιάσονος ως τις 9 Νοεμβρίου. Οι δίδυμες δίκες λειτουργούν ως μια συνολική εγκατάσταση διαφορετικών μορφών έκφρασης και συγκεκριμένα μέσα από τη γλυπτική, τη φωτογραφία, τη φιλοσοφία και την κρυπτογραφία μετατρέπουν το χώρο τέχνης Δέλτα σε πεδίο αναμέτρησης με την ιστορική μνήμη. Η κεντρική ιδέα της έκθεσης αφορά σε προσωπικότητες που αγωνίστηκαν για την αναγέννηση των τεχνών και των επιστημών στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος και αντί να αναγνωριστούν, δέχτηκαν τη δυσφήμιση ως και την άδικη καταδίκη. Ένα από τα έργα είναι αφιερωμένο στον σατυρικό δημοσιογράφο Κλεάνθη Τριαντάφυλλο, τον Ραμπαγά, και ένα δεύτερο στον Ανδρέα Λασκαράτο, τον αφορισμένο ποιητή και στοχαστή της Κεφαλονιάς. Η συνολική εγκατάσταση λειτουργεί ως μια μερικώς κρυπτογραφημένη αλληγορία, το κλειδί της οποίας βρίσκεται στο μνημειώδες λεξικό του Ευαγγελινού Αποστολίδη Σοφοκλή από την Τσαγκαράδα. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά Τρίτη ως Παρασκευή, 11 με 2 το πρωί και 6.30 με 9 το απόγευμα. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.
0: Με τη σειρά μας και εμείς να ευχηθούμε καλό δρόμο. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε σήμερα να περάσετε όμορφα. Θέλω να προστατευτείτε από την βροχή. Από το απόγευμα η εξέλιξη του φαινομένου εδώ στο Βόλο. Προσοχή στην ανατολική πλευρά του Πηλίου. Ό,τι μπορείτε να κάνετε για να προστατευτείτε εκεί. Και βεβαίως στα νησιά των Σποράδων, κυρίως στην Σκιάθο. 100,7, 101,2, οι δύο συχνότητες εκπομπής της ΕΡΤ Βόλου. 24210-23275 η τηλεφωνική μας γραμμή. Ο Παναγιώτης Σωτήρης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Δημητρίου ήταν στα τραγούδια και στις μουσικές, καθώς και στην πολιτιστική ατζέντα. Ήταν ο Γιάννης Ξινόπουλος, όπου θα μας ακούσετε και αύριο την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 9 μέχρι και τις 10. Γεια χαρά σε όλους. Το λέω αυτό γιατί επιστρέφει αύριο η Ελένη Μανώλη και με χαρά θα την ακούσουμε. Μικρόφωνο στην Έλενα Ραπτοπούλου. Γεια χαρά.

0: Είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μποτιλιάρισμα 9 χιλιόμετρων έχει σχηματιστεί στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς το Ρέντι, λόγω σύγκρουσης νταλίκας με γεωταχή αυτοκίνητο. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην περιοχή του Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, καθώς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισίας, όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις κατά τμήματα. Κακοκαιρία εξπρές και φόβοι για πλημμύρες. Πιθανές χαλαζοπτώσεις στη Λώδης ανέμουν έως 10 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας. Από τα δυτικά ξεκινούν τα φαινόμενα και σταδιακά μετατοπίζονται ανατολικά. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Από 1η Ιανουαρίου, ο κόφτης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομιών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός που τροφοδοτείται από την αναδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027 λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστος και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Έκανε λόγο επίσης για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Δεν υπάρχει καλύτερη κοινωνική πολιτική από τις θέσεις εργασίας, τόνισε ο Υπουργός, ο οποίος είπε ότι το πιο σπουδαίο πράγμα που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία κατά τη διακυβέρνησή της είναι η δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο θέρμανση, στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή τα μέτρα ενίσχυση των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει Κομισιόν. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητείται στην πράξη μετά τις συνεχιζόμενες εκατέρωθεν επιθέσεις και την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή να εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Το Brent κινείται γύρω στα $107 το βαρέλι. Η Σαουδική Αραβία διερευνά τις αστοχίες της αντιαεροπορικής της άμυνας μετά την επίθεση των Χούθη, σύμφωνα με το Associated Press. Όπως ανέφεραν δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο, η αρχική έρευνα έδειξε ότι οι Χούθη εξαπέλυσαν αρχικά πολλαπλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στη συνέχεια πυράβλους κρούς και βαλιστικούς πυράβλους με κατεύθυνση το αεροδρόμιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις στα εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεένο. Σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη, από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
2: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
2: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
3: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
2: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
3: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
4: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας.gr.
5: Εσείς που πάτε?
6: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
7: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλή σας μέρα φίλες ακροάτριες, καλή σας μέρα φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Βόλου. Καλημέρα, σήμερα Τρίτη 13 Οκτωβρίου, Τρίτη και 13, λοιπόν, μάλιστα, και Τρίτη και 13, μου λέει Παναγιώτη Σωτήρης, σιγά τώρα, έτσι και αλλιώς έχει καταρριφθεί το Τρίτη και 13, παρόλα αυτά σταυροκοπιέται. Τώρα έχουμε υιοθετήσει ως γρουσούζικη και μέρα το Παρασκευή και 13, έτσι δεν είναι? Ακολουθούμε τους, πώς το λένε, τους καθολικούς, δεν ξέρω, τέλος πάντων διεθνώς νομίζω η Παρασκευή και 13. Ναι, γι' αυτό, μα γι' αυτό βγήκε ταινία, μιλάω εγώ τώρα, έτσι, με τον Παναγιώτη Σωτήρη, γι' αυτό βγήκε η ταινία Παρασκευή ως γρουσούζικη ημέρα. Εμείς εδώ στην Ελλάδα είχαμε το Τρίτη και 13, αλλά εντάξει, λοιπόν... Μία μέρα σαν όλες τις άλλες είναι η σημερινή. Βροχερή βέβαια, έτσι. Αυτό δεν έχει να κάνει με την ημερομηνία, έχει να κάνει με τη μετεωρολογία. Έτσι κι αλλιώς είναι κάτι που είχε προβλεφθεί από τους ειδικούς τις προηγούμενες μέρες και είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα φίλες και φίλοι και σήμερα και αύριο, γιατί η περιοχή του Βόλου, της Μαγνησίας γενικότερα, φαίνεται να είναι από τις περιοχές που θα δεχτούν μεγάλες ποσότητες νερού. Λοιπόν, Τρίτη και 13 λοιπόν, Οκτωβρίου, 28η ημέρα του έτους, ο ήλιος ανέτειλε στις 7:30 ακριβώς. Θα δύσει στις 6:52 ακριβώς. Βέβαια, δεν θα δούμε ήλιο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε να τον δούμε να δύσει, όπως δεν τον είδαμε να ανατέλει, φίλες και φίλοι. Σήμερα γιορτάζουν η Αγαθονίκη, ο Φλωρέντιος και η Φλωρεντία, εξαιρετικά ονόματα, έτσι, Φλωρέντιος, Φλωρεντία. Και είναι Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών, ημέρα της ΔΕΗ, Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης, ημέρα των ευχαριστειών στον Καναδά και ημέρα του επιχειρηματία στη Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ.

Σε όσες και όσους έχουν τα γενέθλιά τους ή γιορτάζουν οποιαδήποτε άλλη γιορτή ή επέτειο. Τώρα, για τον καιρό που λέγαμε, έχουμε προειδοποίηση για έντονη σφοδρή καταιγίδα στην Θεσσαλία γενικότερα και όχι μόνο στο Βόλο και την Μαγνησία. Πάντως, στο Βόλο αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι 15 βαθμοί Κελσίου, δεν θα ανέβει πολύ, άντε μέχρι τους 16 να πάει κατά τη διάρκεια της ημέρας, δηλαδή ελάχιστη με μέγιστη 13 με 16, πολύ κοντά οι δύο θερμοκρασίες και με πολύ ισχυρή πιθανότητα βροχόπτωσης, ενδεχομένως και σε λίγο. Γενικά βλέπω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας μέχρι και τη νύχτα συνεχόμενα και αύριο έτσι θα πάμε φίλες και φίλοι με βροχές που κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές και θα μπορούσε να τις χαρακτηρίσει κάποιος και καταιγίδα. Αύριο θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας περαιτέρω, δηλαδή ίδια η ελάχιστη με τη μέγιστη για να καταλάβετε, σχεδόν 13 η ελάχιστη, 14 η μέγιστη, το γεγονός ότι η ελάχιστη ωστόσο κρατιέται σε καλά επίπεδα είναι και αυτό σημαντικό. Και έτσι θα πάμε μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε έτσι άνοδο της θερμοκρασίας και καλύτερες καιρικές συνθήκες για να ξαναχαλάσει ο καιρός από την Παρασκευή και το Σάββατο, μικρά πράγματα όμως, σήμερα και αύριο είναι η περισσότερη βροχή που θα πέσει. Λοιπόν, προσοχή και ελπίζουμε να είναι πράγματα αντιμετωπίσιμα. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 17 λεπτά μετά τις 9 και είναι η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα. Μέχρι και τις 10 κοντά σας, μοναδική διαφοροποίηση σήμερα ότι αντί για το Γιάννη Τοξινόπουλο που τον ακούσατε πριν έτσι στην πρωινή εκπομπή είναι η Ελένη Ραυτοπούλου. Από αύριο στα πόστα μας κανονικά άπαντες. Είναι εκπομπή λοιπόν Σφήνα στην επικαιρότητα. Μέχρι και τις 10 με την Ελένη Ραυτοπούλου και τον Παναγιώτη το Σωτήριο, τεχνικός απέναντί μου που ρυθμίζει τα του ήχου, ενώ η Μαρία Δημητρίου έχει επιλέξει τη μουσική που θα ακούσετε. Ότι εκπέμπουμε στους 100,7 και 101,2 στο FM είναι γνωστό, το γνωρίζετε. Επίσης νομίζω γνωστό είναι πλέον ότι μπορείτε να μας ακούτε και από τη ραδιοφωνική πλατφόρμα rteco.gr επιλέγοντας μεταξύ των πολλών ραδιοφωνικών σταθμών της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης αυτό του Βόλου. Αύριο οι ανακοινώσεις για τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης από την κυβέρνηση. Μας έχουν προειδεάσει βέβαια ότι αναμένεται η επιδότηση στην τιμή, εν πάση περιπτώσει το βοήθημα αυτό να είναι τέτοιο που συνολικά από εταιρείες και από την κυβέρνηση να ρίξει την τιμή στο 1,60 εκεί κάπου εκεί γύρω, πάντως κάτω από το 1,75 που αρχικά είχε ανακοινωθεί. Για να το δούμε τώρα λοιπόν αυτά, αύριο θα γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, θα δούμε αν αυτά επιβεβαιώνονται ή όχι και επίσης θα δούμε και ποια θα είναι η τιμή της επιδότησης φέτος, για την οποία επίσης ακούγεται ότι θα είναι σημαντικά ενισχυμένη, ενώ υπάρχει και μία πιθανότητα η προκαταβολή που θα δοθεί να είναι μεγαλύτερη σε σχέση με πέρυσι και με τις προηγούμενες χρονιές.

Διαβάζω τώρα εδώ ρεπορτάζ για την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, την κυρία Γκιλφόιλ. Εξετάζουμε την απομάκρυνσή της, είπε ερωτώμενος σχετικά ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο έξω από το Λευκό Οίκο αν σκέφτεται να απομακρύνει την Γκιλφόιλ από την Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Μάλλον δεν είναι καλά τα πράγματα για την κυρία Γκιλφόιλ. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι, στο πρώτο τραγούδι της εκπομπής, και αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, θα επικοινωνήσουμε με την πρόεδρο των βιομηχανικών ειδών στις λαϊκές αγορές, την κυρία Στεφανία Τζοάνου, να κάνουμε μια κουβέντα μαζί της.

0: Λοιπόν, έχουμε την κυρία Στεφανία Τζοάνου από τις Λαϊκές Αγορές, από τους πολιτές των βιομηχανικών ειδών συγκεκριμένα. Την ιδιότητα την ακριβή δεν τη λέω επίτηδες για να μας την πει η ίδια, γιατί θα την κάνω λάθος πάλι. Καλημέρα, κυρία Τζοάνου.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε για το κάλεσμα, στους ακροατές μας που χρόνια τώρα στηρίζουν Λαϊκές Αγορές και θυμοτυπικά παζάρια, εμποροπανήγυρη.
0: Για πείτε μου λίγο, είστε η πρόεδρος?
1: Είμαι η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιομηχανικών Ειδών και Επαγγελματιών με ομπορογκυπευτικά. Έχουμε δηλαδή και σωματεία με ομπορογκυπευτικά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, ωραία, για να μην κάνω κάποιο λάθος εγώ.
1: Και παράλληλα είμαι και αντιπρόεδρος στην Γενική Συνομοσπονδία με όλα τα πολλούμενα είδη που έχουν οι Λαϊκές Αγορές.
0: Να, αυτά ήταν που με μπερδεύει, γι' αυτό απέφυγα να το πω. Οι ιδιότητες, λοιπόν, όπως και να έχει.
1: Είναι πολλές ιδιότητες, ναι, ναι, ναι.
0: Όπως και να έχει. Κυρία Τζοάνου, τα έχουμε πει αρκετές φορές. Ήταν διάφορα τα ζητήματα που αποσχολούσαν τον κλάδο σας, διάφορες οι διεκδικήσεις σας. Πού βρισκόμαστε τώρα, τι έχει κάτι από τα αιτήματά σας ικανοποιηθεί και ποιο είναι αυτό?
1: Σαν συνομοσπονδία, πραγματικά δώσαμε τον αγώνα και τα ραντεβού ήταν πάρα πολλά, πολλές οι πιέσεις. Εξού και κάναμε τις απεργίες Δεκέμβρη-Γενάρη που μας πέρασε του χρόνου. Οι εξελίξεις τρέχανε. Εμείς σαν κλάδος επαγγελματιών, βιομηχανικά και ομπορογκυπευτικά επαγγελματίες, εξαιρεθήκαμε του ψηφιακού δελτίου αποστολής. Mm-hmm. Δώσαμε λοιπόν να καταλάβουν στον κύριο Πιτσιλή και στο επιτελείο του ότι δεν έχουμε αποθήκες, δεν έχουμε ράφια, οπότε δεν μετακινούμαστε και εμείς, και δώσαμε να καταλάβουν ότι πάμε, στείλουμε και το είδος που πουλάμε το παίρνει ο πελάτης μόνος του. Το καταλάβανε και εξαιρεθήκαμε το ψηφιακό δελτίο αποστολής, γιατί θα ήταν ακόμη ένα βάρος και επιπρόσθετο που θα μας έκανε πραγματικά ακόμη πιο πολύ μεγάλο τον αριθμό αφανισμού του κλάδου. Τώρα, αυτή τη στιγμή, παλεύουμε να εξαιρεθούν και οι παραγωγοί των Λαϊκών Αγορών, γιατί πραγματικά είναι άδικο αυτοί οι παραγωγοί να έχουν το ψηφιακό δελτίο αποστολής τη στιγμή που τα εμπορεύματά τους και την παραγωγή τους την δηλώνουν στο ΟΣΔΕ, το οποίο δεν χρειάζεται και σε αυτούς. Οι εξελίξεις τρέχουν πάνω σε αυτό το θέμα. Έχουμε κάνει συναντήσεις, δώσαμε να καταλάβουν και για τους παραγωγούς. Θα δείξει η πορεία. Πάντως το παλεύουμε και γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είμαι και μια θετική έκβαση, θετική είδηση. Τώρα, έχω λίγα λεπτά στη διάθεσή μου πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων. 4 μόλις. Να το ομολογήσω και να ζητήσω και δημόσια συγγνώμη ότι σας ξύπνησα το πρωί για να συνεννοηθούμε. Και σας ξύπνησα ενώ εσείς μόλις, τέλος πάντων, πριν από λίγες ώρες είχατε επιστρέψει από ένα παζάρι ναι, μακριά από εδώ, στην Παραμυθιά. Και έτσι μου γεννήθηκε το ερώτημα. Καλά κρατούν τα παζάρια, κυρία Τζοάνου? Παλιότερα, πριν κάποια χρόνια, θεωρήθηκε κάποια στιγμή αναχρονιστικός θεσμός. Τώρα βλέπω όμως να αναβιώνουν. Είναι έτσι πραγματικότητα?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Το λέω και θα το ξαναπώ, ότι στη χώρα μας έχουμε έθιμα και τα παζάρια είναι θυμοτυπικά και παραδοσιακά. Όταν ένα παζάρι γίνεται σε μια πόλη ανά την Ελλάδα, πραγματικά είναι μια μεγάλη γιορτή συνάντησης και αγοράς, βέβαια, από πολλούς καταναλωτές σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Στη χώρα μας τα ήθη και τα έθιμα δεν πρέπει να σβήσουν. Το να είναι αναχρονιστικό ένα παζάρι δεν το θεωρώ ότι είναι έτσι. Γιατί σβήνουν τα έθιμα. Δεν θα πρέπει στον τόπο μας, στην Ελλάδα, να στηρίζουμε ό,τι υπάρχει σε έθιμο τυπικό? Έχουμε φτάσει πλέον σε σημείο τα πάντα να είναι ηλεκτρονικά, να είναι το ένα ή το άλλο. Όχι, θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι έθιμα. Τα έθιμα να τα στηρίξουμε και να τα συνεχίσουμε. Εξού και τα παζάρια.
0: Τα επισκέπτεται ο κόσμος?
1: Πάρα πολλοί κόσμος το θέλει. Και δεν είναι μόνο ότι το θέλουν οι μεγαλύτερες ηλικίες που τα ζήσανε αλλιώς. Γιατί κάποτε τα παζάρια δεν υπήρχε τόσο πολύ μεγάλη αγορά και πραγματικά στηρίζαν τα παζάρια.
0: Εγώ μικρή θυμάμαι, περίμενα πότε θα έρθει του Σωτήρος για να πάμε στο παζάρι κι εγώ και όλοι.
1: Ναι. Οπότε τα παζάρια αυτή τη στιγμή τα στηρίζουν ακόμη και οι μικρές ηλικίες. Mm-hmm. Έρχονται, βρίσκουν ό,τι τους αρέσει. Και πολλά πράγματα που έχουμε εξελιχθεί και εμείς σε διάφορα είδη πωλήσεων.
0: Το γεγονός ότι στην πόλη μας, στο Βόλο, όπως είπα εσείς ήσασταν στην Παραμυθιά, έχετε πάει σε άλλες περιοχές, ο Βόλος δεν έχει αυτή τη στιγμή παζάρι, εδώ και χρόνια. Ναι, ναι. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
1: Δεν ξέρω γιατί το σβήσαμε αυτό το αίσθημα πραγματικά. Κάποια στιγμή ο Δήμαρχος κ. Μπέος προσπάθησε να το ξανααναβιώσει, αλλά δεν πέτυχε. Δεν ξέρω γιατί. Προσπαθήσαμε και τότε να βοηθήσουμε, δεν ξέρω γιατί δεν συνεχίστηκε, δεν πέτυχε. Δεν το γνωρίζω αυτό, πώς απέτυχε αυτή η προσπάθεια. Την έκανε όμως ο κύριος Μπέος για να ξαναφέρει το έθιμο αυτό στην πόλη μας. Mm-hmm. Δεν ξέρω, ίσως γιατί είχε σταματήσει επί χρόνια και ο κόσμος ίσως το ξέχασε. Δεν ξέρω.
0: Θυμάστε από πότε έγινε τελευταία φορά?
1: Το 2015 έγινε την πρώτη κίνηση που την έκανε ο κύριος Μπέος και με κάλεσε και πραγματικά βοήθησε, είχαμε κάλεσει την εργασία πολύ. Έγινε και το 2016, μετά δεν ξέρω, μετά, σταμάτησε το 2017.
0: Ωστόσο γίνονται πέριξ του Βόλου, έτσι συνεχίζονται, ναι,
1: Αλμυρός, υπάρχει Λαμία που το ξανααναβίωσε από πέρυσι με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και εκεί έχει σταματήσει. Για χρόνια.
0: Προτίθεστε να αναλάβετε κάποιες πρωτοβουλίες ενδεχομένως για να αναβιώσει το Βόλο, δεν ξέρω, σαν σύλλογος τώρα μιλάω.
1: Δεν ξέρω. Σαν ομοσπονδία.
0: Ναι.
1: Και σαν σύλλογος. Δεν υπάρχει πρόβλημα και εκεί θα πέσουν οι προτάσεις.
0: Είναι αλλωνών αποφάσεις, εντάξει.
1: Ναι. Καταναλωτής.
0: Είναι αλλωνών.
1: Είναι διαφορετικό.
0: Μάλιστα.
1: Ένα πλαίσιο. Πάντως θα ήθελα να κλείσουμε, γιατί να μην σας τρώω και το χρόνο σας. Να κλείσουμε με ένα καλό, ας πούμε, προς τους καταναλωτές. Πραγματικά θα πρέπει τα ήθη και τα έθιμα να τα κρατάμε. Καλό είναι να τα μεταφέρουμε και στις πιο νέες ηλικίες για να γνωρίσουν όλα αυτά που έχουμε εμείς οι παλαιότεροι βιώσει και μεγαλώσαμε με αυτά, να τα συνεχίσουμε και στις νέες γενιές. Θα είναι πολύ καλό. Τώρα που ήμουν στην Παραμυθιά, είναι το αρχαιότερο παζάρι στην Ήπειρο. Λέγεται Λαμποβό. Αυτό ξεκίνησε από έναν πασά, το οποίο παντρεύτηκε από εκεί Ελληνίδα και της έκανε δώρο στη γιορτή της, μια γιορτή. Η γιορτή λοιπόν ήταν αυτή και το Λαμποβό βγήκε γιατί βάλανε πολλά μικρά φωτάκια, τα τότε λιχνάρια, το οποίο όλο αυτό το κομμάτι φώτιζε. Και βγήκε, ας πούμε, αυτή η ονομασία.
0: Τι ωραία ιστορία.
1: Κάτι που λάμπει. Κάτι που λάμπει.
0: Τι ωραία.
1: Έχω εκεί επάνω κάναμε πραγματικά, γιατί πηγαίνω πάρα πολλά χρόνια, και κάναμε με έναν δημοσιογράφο τοπικό, που ασχολείται με τη λαογραφική ιστορία του τόπου του, κάναμε ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο και πραγματικά είχε πολύ μεγάλη επίχυση και ο δήμαρχος, ο κ. Ντάνης, εκεί φέτος και πέρυσι κάλεσε πολλούς. Πολλά κανάλια ανταποκριθήκανε και ήταν πολύ ωραίο. Να φανταστείτε ότι όλη η πόλη της Παραμυθιάς ήταν στολισμένη με ομπρέλες. Οι ομπρέλες δείχνουν ότι είναι καιρός το οποίο βρέχει και θα πρέπει να κρατάνε όλη μια ομπρέλα. Και να βλέπετε μια πόλη να χορεύουν ο κόσμος στα παραδοσιακά τους.
0: Πολύ ωραία.
1: Να μπαίνει μέσα στο παζάρι.
0: Έτσι όπως το μεταφέρετε το κάνω εικόνα και νομίζω ακόμη και έτσι ακούγεται ότι ήταν πολύ ωραία.
1: Και ήταν πολύ όμορφα, ο κόσμος επισκέφτηκε. Να φανταστείτε ότι απόδημος ελληνισμός από Γερμανία παίρνουν άδεια και έρχονται να γιορτάσουν το λαμπό μας στην Παραμυθιά.
0: Είναι σημείο αναφοράς λοιπόν το παζάρι.
1: Ακριβώς. Όπως και στην Αιγαία, στην Τρίπολη που πηγαίνω, εκεί έρχονται από τον Καναδά που έχει πολλούς Έλληνες για το παζάρι της Αιγαίας που είναι της Παναγίας, που έρχονται να το γιορτάσουν και αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι...
0: Πόσο το αγαπάει ο κόσμος, πόσο δεμένος είναι με αυτά.
1: Τα θέλει, τα θέλει.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία Τζοάνου, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ για τον χρόνο σας.
0: Καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας. Γεια σας.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.
0: Για τις 18 Φεβρουαρίου 2027 προσδιορίστηκε η μεγάλη δίκη για τις φωνικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσα το Σεπτέμβριο του 2023. Στο εδόλιο παραπέμπονται συνολικά 18 νυν και πρώην αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες για το θάνατο 9 ανθρώπων σε πλημμυρισμένες περιοχές της Καρδίτσας. Με την κατάθεση του Χρήστου Τιλκερίδη, πατέρα του Άγγελου Τιλκερίδη, ολοκληρώθηκε χθες η συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το κατηγορητήριο είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Το δικαστήριο πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη όσο ψηλά και να είναι αυτοί που φταίνε και περιμένουμε δικαίωση για τα παιδιά μας, γιατί όλο αυτό τον καιρό υπάρχει πολύ εμπεγμός και όλοι μας πολεμάνε, δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης ο κύριος Τιλκερίδης, ενώ για τον ειδικό εφέτη ανακριτή τόνισε πως δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Απολογήθηκαν οι 6 αστυνομικοί της αστυνομικής διεύθυνσης Μαγνησίας στη δίκη που διεξάγεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Καρδίτσας για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου. Τόνισαν ότι ουδέποτε εξύβρισαν, χτύπησαν ή βασάνισαν το Βασίλειο, είτε κατά τη μεταφορά του στην αστυνομική διεύθυνση Βόλου, είτε μέσα στο αστυνομικό κτίριο. Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι θα έπρεπε να είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για βία κατά υπαλλήλων και για απόπειρα απελευθέρωσης κρατουμένου, για να μην παραμείνει ως απλή προσαγωγή. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στη Μαγνησία και τις Ποράδες λόγω της επιδείνωσης του καιρού από σήμερα Τρίτη. Η ΕΜΗ προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνεχιστούν και την Τετάρτη. Σε έκτακτη συνεδρίαση εξετάστηκε η ετοιμότητα υπηρεσιών και μηχανημάτων, ενώ το Λιμεναρχείο Βόλου προειδοποιεί τους ιδιοκτήτες μικρών σκαφών. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστά και ο Δήμος Αλμυρού για τη διέλευση από χυμάρους. Προβλήματα στο δίκτυο απορροής ομβρίων ανέδειξε η βροχόπτωση της Κυριακής στο Βόλο. Στη συμβολή Νεαπόλεως και Λαρίσης αλλά και σε περιοχές της Νέας Ιωνίας, δρόμοι πλημμύρισαν προκαλώντας αντιδράσεις κατοίκων. Καταγγέλλονται φραγμένα φρεάτια και ζητούνται άμεσες παρεμβάσεις, ιδιαίτερα εν ώψη των νέων ισχυρών βροχοπτώσεων. Μεγάλες ζημιές σε ελαιόδεντρα, κυπευτικά και αυτοκίνητα προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση της Κυριακής στις Σταγιάτες. Ο Παναγιώτης Γαλανόπουλος περιέγραψε χαλάζι σε μέγεθος μεγάλου καρυδιού και εκτεταμένες καταστροφές στις καλλιέργειες. Οι παραγωγοί αναμένουν την καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών. Τη σοβαρότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι ροδοκινοπαραγωγοί της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με την παραμόρφωση των καρπών διαπίστωσε κλιμάκιο της Αντιπεριφέρειας Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας κατά την επίσκεψή του στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Γιάννουλης. Έλλειψη ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας. Δύο περιστατικά που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες εξυπηρετήθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Τρίκαλα. Επιστολή καταγγελία από την Τομεακή Οργάνωση Τρικάλων του ΚΚΕ. Θρασίτατη ληστεία σε βάρος 90χρονου στη Λάρισα στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο σπίτι του στη Νέα Σμύρνη και αφού τον απείλησαν πήραν 1.000 ευρώ και εξαφανίστηκαν. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν δύο νεαροί ηλικίας 21 και 22 ετών που συνελήφθησαν για το βίαιο επεισόδιο της Κυριακής στην παραλία του Βόλου με θύματα δύο επιβάτες ταξί. Έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν ενώ αρνούνται την εμπλοκή τους υποστηρίζοντας ότι βρίσκονταν σε νυχτερινό κέντρο. Οι έρευνες συνεχίζονται και αναζητείται τρίτο πρόσωπο. 115 παραβάσεις για μη χρήση κράνους βεβαίωσε η αστυνομία στη Θεσσαλία στο πλαίσιο ελέγχων που διενήργησε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. Σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης αντιμετωπίζουν οι δικαστικές υπηρεσίες του Βόλου με περίπου 10 οργανικές θέσεις να παραμένουν κενές. Σύμφωνα με τους εργαζομένους, ακόμη και αν πραγματοποιηθούν προσλήψεις, δεν υπάρχουν επαρκείς χώροι για τη στέγαση του νέου προσωπικού. Ζητούνται άμεσες λύσεις για τη στελέχωση και τις συνθήκες λειτουργίας των υπηρεσιών. Οικονομική ανάσα για τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες δίνει ο Δήμος Ελασσόνας με την πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, το δημοτικό φόρο και τον ΤΑΠ για την κύρια κατοικία για οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 35.000 ευρώ. Στον τομέα της πρόληψης επανακοινεί το πρόγραμμα δωρεάν ψηφιακών μαστογραφιών στο Κέντρο Υγείας Βαλεστίνου σύμφωνα με τη χθεσινή ενημέρωση. Η πρωτοβουλία ενισχύει τη δυνατότητα πρόσβασης των γυναικών της περιοχής σε προληπτικές εξετάσεις χωρίς να απαιτείται μετακίνηση σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα για κάθε περίπτωση. Ερώτηση στη Βουλή από την τρικαλινή βουλευτή Μαρίνα Κοντοτόλη για την επιστροφή στην εργασία των 57 καθαριστριών στις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων και Καρδίτσας, οι οποίες εργάζονταν με καταποκοπή παροχή υπηρεσιών. Ο βουλευτής Καρδίτσας της Νέας Δημοκρατίας, Αριστοτέλης Σπάνιας, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο, σχετικά με τη διασφάλιση της απασχόλησης και της αμοιβής των 34 εργαζομένων καθαριότητας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Εκδήλωση γνωριμίας και πολιτικού προβληματισμού της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με κεντρική εισηγήτρια, την εκπρόσωπο τύπου του φορέα, Θεόνη Κουφονικολάκου, πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στη Λάρισα. Πρώτη ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης και ολομέλειας από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη την ερχόμενη Κυριακή και στα Τρίκαλα. Οι γονείς των μαθητών που φοιτούν στην πρώτη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας και κατοικούν στους Οφάδες εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκεια και αγανάκτησή τους για την καθυστέρηση στην έναρξη της μαθητικής μεταφοράς. Η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Καρδίτσας καλεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, την Ένωση Γονέων του Δήμου Καρδίτσας, τους γονείς των μαθητών των σχολικών μονάδων της Καρδίτσας σε σύσκεψη προκειμένου να συζητήσουν τα προβλήματα στο δημόσιο σχολείο και να συντονιστούν για την αντιμετώπιση τους. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών Ειδήσεων.

0: Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, Φίνα στην επικαιρότητα, έχουμε εισέλθει εσείως φίλες και φίλοι. Η μέρα είναι μουντή, βροχή από ό,τι βλέπω δεν έχουμε ακόμη, θα προκύψει όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η τουριστική περίοδος έχει ολοκληρωθεί, η θερινή τουριστική περίοδος, έτσι, γιατί η περιοχή μας είναι ένας προορισμός για όλο το χρόνο και για τους 12 μήνες του χρόνου. Είμαστε σε μια φάση αφενός απολογισμού για τη χρονιά που πέρασε, αφετέρου σχεδιασμού, και αυτό αφορά στους φορείς κυρίως, για την επόμενη θερινή τουριστική σεζόν, παράλληλα βέβαια με την χειμερινή που έχουμε μπροστά μας. Τι αφορά αυτός ο σχεδιασμός, τι προβλέπει, έχουμε κάπου καταλήξει, ποιο είναι το γενικότερο πλαίσιο. Αυτά είναι κάποια ζητήματα που θα συζητήσουμε με την αρμόδια αντιδήμαρχο τουρισμού του Δήμου Βόλου, την κυρία Μένη Λαζάρου, που έχουμε κοντά μας και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Είμαστε πάρα πολύ καλά, ο καιρός δεν μας φτωεί, καιρός του είναι.
0: Δεν πιστεύω να έχουμε κρουαζιερόπλοια αυτές τις μέρες τώρα με την κακοκαιρία αυτή που προβλέπετε. Έχουμε.
1: Εντάξει, θα σας πω, τα κρουαζιερόπλοια δεν σταματάνε να έρχονται.
0: Το ξέρω, απλά να το χαρούν οι άνθρωποι. Αυτό είναι το θέμα. Πάλι. Ωραία, ωραία.
1: Ναι.
0: Για πείτε μου, σας διάκοψα όμως.
1: Λοιπόν, ναι, από την αρχή του 2026 δεν το έχουμε βάλει κάτω. Τρέχουμε ασταμάτα σαν τμήμα τουρισμού του Δήμου Βόλου. Ξεκινήσαμε, η πρώτη έκθεση που παραβρεθήκαμε ήταν στο Βελιγράδι τον Φεβρουάριο, και αυτό είχε σε αποτέλεσμα, σε συνεργασία με το Νέο της Σερβίας, να προσκαλέσουμε ένα farm trip στην περιοχή μας, όπου παραβρέθηκαν εδώ τα 6 μεγαλύτερα τουριστικά γραφεία της Σερβίας, τους φιλοξενήσαμε. Μείναμε σχεδόν 5 μέρες. Τους πήγαμε σε εκκλησιαστικούς χώρους, σε μοναστήρια. Δοκιμάσαμε την υπέροχη γαστρονομία μας. Ταξιδέψαμε μαζί μας σε χωριά. Πήραν όλες τις πληροφορίες και τις μεταφέραμε πίσω στην περιοχή τους. Ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι και οι ίδιοι, αλλά και εδώ οι επαγγελματίες μας που έχουν σχέση με τον τουρισμό, γιατί το Farm Trip, τα 6 μεγάλα, το μεγάλο του γραφείο, έφτασε επικοινωνία σε επαφή με 62 επιχειρήσεις τοπικές εδώ. Που κάναμε μια παρουσίαση της περιοχής μας, στους ίδιους, και μετά είχαν την ευκαιρία οι επαγγελματίες τουρισμού της Σερβίας με τους επαγγελματίες, τους Βολιώτες, να έρθουν σε επαφή και να κλείσουν τα επόμενα σχέδια, τις επόμενες δουλειές.
0: Άρα η αγορά της Σερβίας είναι μια αγορά στην οποία στοχεύει ο Δήμος Βόλου, και τι προοπτικές έχει να αναπτυχθεί αυτή η αγορά? Είναι για το καλοκαίρι, είναι και για το χειμώνα?
1: Είναι για 12 μήνες από τη στιγμή που έχουν ανοίξει τα σύνορα. Η προσέλευση των Σέρβων είναι πολύ πιο εύκολη. Εκτός αυτού, έχουν ενημερωθεί ότι έχουν αγοράσει Σέρβοι πάρα πολλά σπίτια εδώ στην περιοχή. Και φέρουν καινούριο κόσμο, συγγενείς κλπ. Αυτοί που δεν μπορούν να φιλοξενήσουν μένουν σε ξενοδοχεία. Οπότε, από τους Σέρβους είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι στην ποιότητα των ξενοδοχείων. Mm-hmm. Και γι' αυτό και εμείς, επειδή έχουμε και την ίδια θρησκεία, το προωθούμε πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Άλλη αγορά έτσι που δεν υπήρχε και προσπαθείτε να προσελκύσετε τουρίστες από αυτή?
1: Μετά από μερικές μέρες που υποδεχτήκαμε τους Σέρβους, παραβρεθήκαμε στην Νάπολη, όπου εκεί συμμετείχαμε σε διεθνή φράση Choose Greece B2B, με στόχο να δημιουργήσουμε άμεση επαγγελματικές επαφές με την Ιταλική τουριστική αγορά. Τώρα ξέρετε, με τον δρόμο των E65, οι Ιταλοί που θέλουν να έρθουν οδηγός, τους φαίνεται ακόμα πολύ πιο εύκολο. Mm-hmm. Για την μεταφορά τους από την Ιταλία εδώ στην περιοχή μας. Εκεί μας υποδέχτηκε και ένα άτομο το οποίο είναι δημοτικός σύμβουλος της Νάπολης, λέγεται Δημήτριο Παϊπάης. Δραστηριοποιείται και αυτό σε θέμα τουρισμού και αυτοδιοίκησης. και θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις σχέσεις προς όφελος και των δύο περιοχών, γιατί οι γονείς του είναι...
0: Έχει ελληνικές ρίζες από ό,τι καταλαβαίνω από το όνομα. Α, Βολιώτες, μάλιστα.
1: Ναι, είναι Βολιώτες. Και αυτό το άτομο είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς.
0: Μάλιστα.
1: Για
0: εμάς, Ιταλία λοιπόν, Σερβία, Ιταλία.
1: Ναι, και τώρα το θύμα τουρισμού σήμερα ταξιδεύει για το Ρίμινι. Εγώ θα παρευρεθώ την Πέμπτη. Εκεί είναι η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού που θα συμμετέχουμε για δεύτερη χρονιά με πολύ μεγάλη επιτυχία. Mm-hmm. Άρα βλέπουμε ότι η Ιταλία είναι μια καινούργια αγορά που επισκεφτόμαστε. Και θα έρθουν και αυτοί εδώ πάλι στα Farm Trip.
0: Βέβαια, τα νησιά μας είναι ένας πολύ αγαπητός προορισμός για τους Ιταλούς. Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι στη Χερσαία Μαγνησία δεν βλέπουμε πλέον πολλούς. Παλιότερα, πριν αρκετά χρόνια, υπήρχε νομίζω μεγαλύτερος αριθμός. Τώρα αυτό είναι η αίσθησή μου, έτσι, μια εικόνα που έχω εγώ, δεν σημαίνει ότι ανταποκρίνεται βέβαια απολύτως και στην πραγματικότητα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κυρία Λαζάρου. Τώρα βέβαια δεν είναι ο τομέας σας αυτός. Εσείς είστε αντιδήμαρχος τουρισμού, δεν είστε για τις εκδηλώσεις του Δήμου Βόλου, αλλά νομίζω υπάρχει μια έτσι συνάρτηση αυτών των δύο τομέων, με την έννοια ότι οι εκδηλώσεις φέρουν και τουρίστες. Και τώρα εγώ αναφέρομαι στις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων. Αν μπορείτε κάτι να μας πείτε, αν έχετε έτσι κάποια ιδέα.
1: Το πρόγραμμα εγώ ακόμα δεν το έχω. Το έχει η κυρία Αντωνοπούλου, η αντιδήμαρχος πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που ξέρω ως αντιδήμαρχος τουρισμού είναι, σε επικοινωνία με τους ξενοδόχους που έχω, ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι κρατήσεις για εκείνες τις ημέρες. Και όχι μόνο για τα Χριστούγεννα την πρωτοχρονιά, αλλά και για πολύ νωρίτερα, δηλαδή από αρχές Δεκεμβρίου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Χωρίς να ξέρουν ούτε ποιος θα εμφανιστεί, έτσι, σου λέει κάτι καλό θα είναι, όπως και να έχει.
1: Έτσι, γιατί γνωρίζουν ότι ο Δήμαρχος εδώ πέρα κάθε χρόνο ετοιμάζει πολλές εκπλήξεις, έχει γίνει πλέον θεσμός. Και προορισμός παράλληλα.
0: Αρχίσαν οι κρατήσεις λοιπόν, που σημαίνει ότι όσοι ενδιαφέρονται να περάσουν αυτές τις μέρες τις γιορτινές εδώ, νομίζω θα πρέπει έτσι να σπεύσουν.
1: Να προλάβουν γρήγορα. Ναι, ναι, ναι.
0: Για να έχουν και επιλογές δηλαδή. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι δεν θα βρουν, αλλά για να έχουν και επιλογές. Γιατί όσο περνάει ο καιρός, τόσο λιγότερες είναι και οι επιλογές. Κάτι άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Λαζάρου, έχει να κάνει με τους δωρεάν περιπάτους. Θα συνεχιστούν αυτοί οι περίπατοι το χειμώνα, δεν ξέρω τι είναι.
1: Φέτος αυτή η δράση πήγε πάρα πολύ καλά, είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν συμμετείχαν μόνο τουρίστες του εξωτερικού ή της Ελλάδος, συμμετείχαν και πολλοί ντόπιοι με το παιδάκι τους. Συνοδεύαν το γκρουπ για να μάθουν και τα παιδιά του Δημοτικού, του Γυμνασίου, την ιστορία της περιοχής μας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. Mm-hmm. Και εγώ δύο φορές που ακολούθησα στην αρχή, γιατί μετά εντάξει ήταν πάρα πολύ μεγάλες υποχρεώσεις του προσγεροπλοίων κλπ. Μάθανα διαφορετικά πράγματα. Κάθε φορά δηλαδή που συμμετείχα και εγώ μάθανα κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Γιατί η πιστοποιημένη ξεναγή δεν ήταν η ίδια, ήταν διαφορετική. Οπότε από τον Δάσανα παίρναμε τη γνώση.
0: Σωστά.
1: Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Κάναμε και μία επιπλέον φέτος δράση.
0: Θα συνεχιστεί αυτό, είναι μόνο για.
1: Ήταν... Το
0: συνεχιστεί. Καλοκαίρι. Το χειμώνα, όχι λόγω καιρικών συνθήκων ενδεχομένως. Και...
1: Δεν κολυμπούν πολύ, μόνο οι χειμερινοί κολυμπητές. Οπότε.
0: Όχι, όχι, έλεγα για τους περιπάτους.
1: Όχι, όχι, έληξε αυτό. Τελείως.
0: Έληξε, μάλιστα.
1: Αρχές Οκτωβρίου, ναι. Σταμάτησε αυτή η δράση που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Mm-hmm. Όπως είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και το Aqua Aerobics.
0: Ναι, ναι, το είδαμε αυτό και γι' αυτό και δράση. Παρατάθηκε κιόλας.
1: Ενημέρωσα και το τουριστικό γραφείο Rainbow που παίρνανε και δύο και τρία λεωφορεία από Πολωνούς και συμμετείχαν σε αυτή τη δράση. Ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Μας στείλαν email ότι από την έλευση των πρώτων πτήσεων που θα πραγματοποιηθούν από την καινούργια χρονιά, θέλουν το πρόγραμμα ώστε να συμμετέχουν οι Πολωνοί, γιατί ενθουσιάστηκαν.
0: Μάλιστα.
1: Βάζαμε και πολωνικά τραγούδια και καταλαβαίνετε τι γινότανε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία. Κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να πούμε έτσι και να κλείσουμε αυτή την κουβέντα.
1: Το Ρίμινι ως Δήμος Βόλου θα παρευρεθούμε στο Ρότερνταμ.
0: Α, έχει συνέχεια το πρόγραμμα με τις εκθέσεις, έτσι.
1: 13 με 15 Δεκάτου θα είμαστε στη Φιλοξένεια Θεσσαλονίκη. Οπότε μπορούν και οι πολιώτες πολύ ευχαρίστως να παρευρεθούν στην έκθεση και να έχουν και αυτή τη γνώση, την εμπειρία που δεν μπορούν να τη ζήσουν στο εξωτερικό, αλλά θα μπορούν να τη ζήσουν στη Θεσσαλονίκη. Και κλείνουμε με 19 και μέχρι 21 Δεκάτου που θα βρισκόμαστε στην Πολωνία. Και θα έχουμε και πάρα πολλές επαφές με το Rainbow που έχουμε αυτή τη συνεργασία με τους Πολωνούς.
2: Ωραία.
1: Τον Αβρόμιο.
2: Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Λαζάρου, για την επικοινωνία.
1: Καλά.
2: Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Γεια
1: σας. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Είμαστε δύο μόλις λεπτά πριν από τις 10, πριν να συνδεθούμε δηλαδή με το Earth News Radio για να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Ήταν η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα, εκτάκτο σήμερα με την Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο της εκπομπής. Από αύριο ο Γιάννης Οξυνόπουλος θα είναι και πάλι κοντά σας. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου, γιατί η παρέα μας θα μεγαλώσει. Στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου θα προσθεθούν αυτές της ΕΡΤ Λάρισας, αλλά και των στούντιο της ΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, καθώς ακολουθεί το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ από τις 10 μέχρι και τις 12, φίλες και φίλοι. Να έχετε μια όμορφη μέρα, εννοείται ομπρέλα μαζί σας, θα μας χρειαστεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, αν και ακόμη ο καιρός παραμένει συννεφιασμένος και όχι βροχερός. Μάλλον δεν θα την γλιτώσουμε όμως, έτσι. Για χαρά.

0: άρρωσα.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό του καιρού σήμερα και αύριο με επικίνδυνα φαινόμενα. Σύμφωνα με τα επικυρωπημένα στοιχεία, η κακοκαιρία θα εξελιχθεί σε στάδια με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τους θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν τα 10 μποφόρ και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες, η Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική οι ισχυρότερες καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Από 1η Ιανουαρίου κόφτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία έκανε λόγο, καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού, στο Earth News Radio 105,8, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Όσον αφορά την εφαρμογή της και το πώς θα εντοπίζει την ηλικία των κάτω των 15 ετών, εξήγησε ότι βασική ευθύνη γι' αυτό μεταφέρεται στις πλατφόρμες. Έχουμε υπολογιστικά εργαλεία και μπορούμε να εξακριβώσουμε την ηλικία, σημείωσε ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Διευκρίνησε μάλιστα ότι ο κόφτης δεν αφορά οτιδήποτε στο διαδίκτυο, αλλά συγκεκριμένα μέσα τα οποία δημιουργούν κάποιο είδους εθισμό. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομιών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός που τροφοδοτείται από την ανωδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027 λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Έκανε λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Δεν υπάρχει καλύτερη κοινωνική πολιτική από τις θέσεις εργασίας των Υπουργών, ο οποίος είπε ότι το πιο σπουδαίο πράγμα που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία κατά τη διακυβέρνησή της είναι η δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη εναντί της ενεργειακής ακρίβειας. Το πετρέλαιο θέρμα στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για να επαρκεί τα μέτρα ενίσχυση των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών της καθηκόντων.
1: Ο καιρός.
2: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertco.gr.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, βροχερή καλημέρα. Σήμερα Τρίτη 13 το Οκτώβρη, Τρίτη και 13. Όχι, όχι, δεν είναι γρουσούζικη ημέρα. Τη μέρα εμείς θα τη φτιάξουμε και τη διάθεσή μας. Γι' αυτό σκεφτείτε ότι είναι μια ανοιξιάτικη ημέρα με βροχούλα που την περιμέναμε, με πολύ καλή θερμοκρασία. Οπότε όλα καλά. Λίγο εκεί προς το Βόλο και τα νησιά των Βορείων Σποράδων θα δούμε και στη συνέχεια τι πρόκειται να γίνει, τι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αλλά ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, γιατί δεν θέλουμε άλλα άσχημα πράγματα να συμβούν στη Θεσσαλία. Αρκετά μας έχουν συμβεί. Τρίτη λοιπόν 13 Οκτωβρίου, μόλις τώρα ξεκινάει το Θεσσαλικό Περισκόπιο μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου σε όλη τη Θεσσαλία και όχι μόνο, για να σας μεταφέρουμε τον παλμό της επικαιρότητας. Στο μικρόφωνο η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Τσολάκης και τη μουσική επιλέγει η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου.

Και επειδή φοβόμαστε πάντα, οπότε βλέπουμε να βρέχει και όταν ειδικά μας ενημερώνουν οι ειδικοί, οι επιστήμονες, ότι ενδεχομένως να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, τότε νομίζω ότι η καρδιά μας χτυπάει και δύο και τρεις φορές περισσότερο από ό,τι συνηθίζει. Και το λέω αυτό γιατί, είπαμε, έχει ζήσει πολλά η Θεσσαλία, από τυφώνες και από πλημμύρες, άλλο τίποτα, έτσι, και από έντονα καιρικά φαινόμενα. Και δεν ξεχνάμε τα όσα έγιναν με τον Ντάνιελ. Όχι, κανείς δεν το ξεχνάει με όλα αυτά που ζήσαμε, και ιδιαίτερα οι άνθρωποι που υπέστησαν και ζημιές στις περιουσίες τους ή ακόμη και στις οικογένειές τους, με απώλειες που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της μεγάλης πλημμύρας. Μιλάω για τον Ντάνιελ, και αφορμή στέκεται ο προσδιορισμός της δίκης για αυτή την μεγάλη πλημμύρα και το αποτέλεσμα αυτής, με τους θανάτους που είχαμε, 17 σε όλη τη Θεσσαλία, αλλά είχαμε 9 στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας. Έτσι λοιπόν η δίκη έχει προσδιοριστεί για τις 18 Φεβρουαρίου του 2027, και στο εδόλιο θα καθίσουν ο πρώην Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός και άλλοι 17 κατηγορούμενοι. Μεταξύ λοιπόν των υπολείπων, πέρα δηλαδή από τον κύριο Αγοραστό, είναι ο πρώην ο τότε Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Κώστας Νούσιος, καθώς και οι τότε δήμαρχοι Παλαμά και Σοφάδων, Γιώργος Σακελαρίου και Θάνος Κάρλος, ενώ παραπέμπονται επίσης και 14 υπηρεσιακοί παράγοντες από υπηρεσίες οι οποίες είχαν αρμοδιότητες σχετικές με την πολιτική προστασία, τα τεχνικά έργα και τη διαχείριση της πλημμύρας. Τα, έτσι, τι αντιμετωπίζουν, τι κατηγορίες αντιμετωπίζουν, είναι τα πλημελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και της πλημμύρας από αμέλεια, από την οποία επήλθε θάνατος, και οι πράξεις που τους αποδίδονται φέρονται να τελέστηκαν από τις 4 μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου του 2023, όταν ο Ντάνιελ έπληξε με πρωτοφανή σφοδρότητα τη Θεσσαλία, ξεκινώντας από την περιοχή της Καρδίτσας. Στην Καρδίτσα λοιπόν τότε είχαμε 9 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, 2 στον Παλαμά, 2 στην Αστρίτσα, 2 στη Μεταμόρφωση, 1 στη Μαραθέα, 1 στον Ελληνόπυργο και ακόμη 1 στην περιοχή μεταξύ Αγίου Δημητρίου και Πέτρινου. Και μιλάμε ότι είναι η πρώτη

0: δίκη που έχει προσδιοριστεί, καθώς για τα όσα συνέβησαν στις υπόλοιπες περιφερειακές ανότητες Λαρίσης, Τρικάλων και Μαγνησίας, δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη οι δίκες. Για τη δίκη που μιλάμε, δηλαδή για τις 18 Φεβρουαρίου, αφορά αποκλειστικά και μόνο την περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας. Και θα ακολουθήσουν βεβαίως και άλλες, καθώς όπως είπαμε συνολικά έχασαν τη ζωή τους 17 άνθρωποι, είχαμε και αρκετούς νεκρούς στο Πήλιο, αν θυμόσαστε καλά. Αυτά λοιπόν φοβόμαστε να μην επαναληφθούν και γι' αυτό και οι αρχές είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Λοιπόν, χθες κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση που έχει να κάνει με την προστασία βεβαίως των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χθες κατατέθηκε, θα μπει σε διαβούλευση και θα γίνει συζήτηση στη Βουλή και θα έχει προγραμματιστεί η ψήφισή του από την Ολομέλεια για την 5η 22 Οκτωβρίου. Θα δούμε σε πολύ λίγο τι ακριβώς προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο και κατά πόσο πιστεύουν οι ειδικοί ότι μπορεί να είναι αποτελεσματικά αυτά τα μέτρα που λαμβάνονται. Μην ξεχνάμε ότι είναι και πολλές άλλες χώρες ανά τον κόσμο που έχουν υιοθετήσει αυτή την πρακτική, να απαγορεύουν δηλαδή στους ανήλικους, κυρίως κάτω των 15 ετών, να μπαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με όποιες συνέπειες μπορεί να έχει αυτό. Πρώτη χώρα, αν θυμάμαι καλά, η οποία υιοθέτησε αυτή την πρακτική ήταν η Αυστραλία, που ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή αυτό το σχέδιο και μάλιστα έχει προκαλέσει πολύ έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της νεολαίας. Έτσι, των παιδιών που ξαφνικά θα χάσουν αυτή την απόλαυση μέσα από το Instagram, το TikTok, το Facebook. Απόλαυση μιλάω για εκείνους. Έτσι, για τους γονείς δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί οι γονείς πάντα ανησυχούν και ειδικά όταν δεν μπορούν να ελέγξουν τι ακριβώς κάνουν τα παιδιά τους, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Θα έχουμε, ελπίζω, την ευκαιρία εκεί γύρω στις 11.30 να μιλήσουμε και με τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος ανακοίνωσε ότι ακολουθεί τον κύριο Τσίπρα στην προσπάθειά του, στη νέα του προσπάθεια για τις επόμενες εκλογές. Στην Ελλάδα λοιπόν εντάσσεται και ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, όπως και κάποια άλλη στελέχη, όπως βλέπουμε καθημερινά, να περνούν στο νέο κόμμα, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μία κόντρα μεταξύ της Ελλάς αλλά και του Πασόκ για τη δεύτερη θέση, έτσι όπως δείχνουν τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις, φέρνουν ακόμη μεγαλύτερη ένταση μεταξύ αυτών των προσώπων. Για το κέντρο υγείας της Καλαμπάκας θα μας μεταφέρει στοιχεία ο Αλεξανδρός, γιατί εκεί κάτι γίνεται με το ασθενοφόρο. Δεν υπάρχει ασθενοφόρο, είναι χαλασμένο το ασθενοφόρο, είναι ένα μόνο και έχει να εξυπηρετήσει έναν ορεινό όγκο με πολύ μεγάλες αποστάσεις. Ο Αλέξανδρος Τζαβούτσος πάντα με τον τρόπο και με τις πληροφορίες που μας μεταφέρει θα μας δώσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Και για να μην λέω περισσότερα, θα πω την καλημέρα μου στην Ελένη Ραυτοπούλου που είναι στο στούντιο του Βόλου. Και Ελένη μου, υπάρχει μια ανησυχία σήμερα σχετικά με τον καιρό.
1: Καλημέρα.
0: Και θα έχεις αμέσως μετά και την Αντιπεριφερειάρχη προκειμένου να μας πει για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ετοιμότητα.
1: Ναι, χθες συνεδρίασε το συντονιστικό εκτάκτος έτσι για να επιβεβαιωθεί ότι όλα είναι έτοιμα να ανταποκριθούν σε τυχόν έτσι, καταστάσεις πέραν του φυσιολογικού, θα λέγαμε. Ναι, περιμένουμε βάσει των μετεωρολογικών προβλέψεων βροχή. Εντάξει, όχι συγκρίσιμη σε καμία περίπτωση με τις καταστάσεις, Ντάνιελ.
0: Όχι, αλλά είπαμε, όποτε βρέχει εδώ στη Θεσσαλία, κοιτάμε τον ουρανό και λέμε Παναγία μου, τι μας επιφυλάσσει.
1: Ειδικά μέσα στις πόλεις, ξέρεις, γιατί το ζήσαμε και προχθές, με 5-10 λεπτά ήταν δεν ήταν, και οι περιοχές που είναι οι συνήθεις ύποπτες για πλημμυρικά φαινόμενα, εκεί στη Νεάπολη κλπ, αμέσως συγκράτησαν νερά. Αυτό, αν έβριχε περισσότερο λες τι θα γινόταν. Εντάξει, εκεί η περιοχή της Νεάπολης χρόνια θυμάμαι. Είχα μπει σε αυτή τη δουλειά, ήμουν στις αρχές ακόμη και τώρα κοντεύω να πάρω σύνταξη. Και θυμάμαι ότι σε κάθε βροχόπτωση, όταν ήταν λίγο πιο έντονη, έμπαιναν μέσα στα καταστήματα έτσι. Νερά. Έτσι. Λοιπόν, τέτοια το θέμα είναι περιστατικά. Να αποφύγουμε. Για την ώρα πάντως συννεφιά υπάρχει μόνο. Δεν έχουμε βροχή. Δεν θα το γλιτώσουμε, εντάξει.
0: Όχι, όχι. Έρχεται νομίζω προς το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Στη Λάρισα βρέχει από χθες το βράδυ.
1: Α, μάλιστα.
0: Σε όλη τη διάρκεια της νύχτας. Μία ήσυχη βροχή που δεν μας ανησυχεί καθόλου, τουλάχιστον προς το παρόν.
1: Τώρα που λες ήσυχη βροχή και δεν μας ανησυχεί, πάντως η προχθεσινή χαλαζόπτωση και όχι η βροχόπτωση αυτή καθ' αυτή δημιούργησε προβλήματα σε καλλιέργειες. Στο Πήλιο, ειδικά στις μυλοκαλλιέργειες. Δεν έχει αποτυπωθεί ακριβώς η έκταση της ζημιάς, αλλά έχουμε ζητήματα σε μήλα, φυρίκια και στα κάστανα. Είναι αυτά τώρα τα φρούτα της εποχής.
0: Της εποχής, ναι, ναι.
1: Έπεσαν μαζικά στο έδαφος. Ήταν και η άνεμη που έπνεαν ισχυρή εκείνη την ώρα. Όπως είπαμε, δεν έχει αποτυπωθεί το μέγεθος της ζημιάς ακόμη. Νομίζω σήμερα, αύριο θα γνωρίζουμε περισσότερα. Βέβαια, περιμένουμε και τη νέα κακοκαιρία. Οπότε ελπίζω να μην
0: επιβαρύνουν τα πράγματα. Και στους ανθρώπους από τον ΕΛΓΑ να μπορέσουν να μπουν στα χωράφια και να δουν το μέγεθος της καταστροφής. Οπότε νομίζω αυτή η βροχή έτσι θα καθυστερήσει λιγάκι. Αλλά εντάξει, υπάρχει πάντα ο τρόπος και μακάρι να δοθούν δίκες, αποζημιώσεις και στο μέγεθος που αναλογεί η ζημιά, έτσι, γιατί ξέρουμε πάντα ότι οι αγρότες δεν είναι ευχαριστημένοι από τις αποζημιώσεις που δίνονται, γιατί ενώ οι ίδιοι εκτιμούν ότι το μέγεθος της ζημιάς είναι πολύ μεγαλύτερο, οι εκτιμητές τουλάχιστον δείχνουν ότι το ποσοστό της ζημιάς είναι μικρότερο και πάντα υπάρχει και έτσι υπάρχουν αντιρρήσεις μεταξύ τους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα και σήμερα, οπότε πρέπει να τρέξουμε στην εκπομπή. Εγώ να πω ότι ήδη είπες ότι θα μιλήσουμε με την Αντιπεριφερειάρχη για το θέμα του καιρού και επίσης θα έχουμε μία επικοινωνία με εκπρόσωπο από ένα νεοσύστατο σύλλογο επαγγελματιών που συστάθηκε στην Μακρινίτσα και μάλιστα αριθμεί ήδη αρκετά μέλη, νομίζω 40 μέλη. Ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν?
0: Ακριβώς, ναι. Πώς και πήραν αυτή την απόφαση να υπάρχει ένας ξεχωριστός σύλλογος επαγγελματιών?
1: Έτσι, ακριβώς. Προφανώς κάποια ειδικά ζητήματα έχουν στην περιοχή τους που θεωρούν ότι θα εκπροσωπηθούν καλύτερα και θα τα επιλύσουν και θα διεκδικήσουν καλύτερα αν έτσι ενωθούν μεταξύ τους. Θα τα πούμε όμως.
0: Θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Σε ευχαριστούμε, Ελένη. Θα σε συναντήσουμε λοιπόν σύντομα. Εγώ θέλω να πω χρόνια πολλά στην Αγαθονίκη, τον Φλωρέντιο και την Φλωρεντία. Είναι σήμερα 13 του Οκτώβρη Διεθνής Μέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών, ημέρα της ΔΕΗ και Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Ημέρα της ΔΕΗ, για να δούμε λιγάκι όμως τι είναι, γιατί καθιερώθηκε. Καθιερώθηκε η 13η Οκτωβρίου, από το 2016 έχει γίνει αυτό, ως ημέρα εορτασμού της ΔΕΗ για να τιμηθεί η μάχη της ηλεκτρικής και αντικατέστησε την αργία της 6ης Δεκεμβρίου, ημέρα της γιορτής του Αγίου Νικολάου, που δεν είχε κανένα συμβολισμό για την επιχείρηση. Η μάχη λοιπόν της ηλεκτρικής έγινε στις 12 και 13 Οκτωβρίου του 1944, όταν οι αποχωρούντες από την Ελλάδα Γερμανοί προσπάθησαν να ανατινάξουν το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού στον Άγιο Γεώργιο Κερατσινίου, που ανήκε στην Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία, διάδοχος της οποίας υπήρξε η ΔΕΗ.
1: Τώρα είναι η μάχη του ηλεκτρικού, πάντως,
0: Κωνσταντίνη. Ελληνοαμερικανικών συμφερόντων επιχείρησης, γνωστής και ως Power, μαζί με άντρες του 6ου συντάγματος του ΕΛΑΣ, αντέταξαν στεναρή άμυνα και κατόρθωσαν να διασώσουν το πολύτιμο εργοστάσιο. εργοστάσιο για τον ηλεκτροφωτισμό του λεκανοπεδίου. Οι απώλειες για τους Γερμανούς ήταν 11 νεκροί, 21 τραυματίες και 24 εχμάλωτοι, ενώ οι Έλληνες έχασαν 11 μαχητές. Αυτό λοιπόν συνέβησαν σήμερα και πολύ σύντομα θα ρίξουμε μια ματιά και έτσι όπως καταγράφονται μέσα από τους περιφερειακούς σταθμούς του Earth News οι ειδήσεις αυτή την ώρα. Χωρίς τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Ιερά Πέτρα, εντοπίστηκαν 3 λέμβοι με 181 μετανάστες. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό 22χρονου κολυμβητή στα Τερσανά Χανίων. 5η διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης, έρευνες για αγνοούμενο, πάνω από 360 άτομα σε ένα 24ωρο. Έμπασε νερά η αίθουσα υποδοχής επιβατών στο αεροδρόμιο της Χίου. Καστοριά, αυτοκίνητο αναποδογύρισε σε προάβλιο συνεργείου μηχανών, απεγκλωβίστηκαν μητέρα και παιδί. Παπασταύρου, κλείνουν οι Χαδά, είναι η χώρη ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων σε Κάλυμνο, Μύκονο, Παξούς, Πάτμο, Σύφνο και Τίνο. Λοιπόν, και στο Βόλο θα δούμε και θα μας αναφέρει και στη συνέχεια Ελένη, το είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές, που ξεκίνησε το μαθητικό συνέδριο για την ένταξη των Ρωμά, τη μυτική διάκριση στον Μητροπολίτη Ιγνάτιο. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά, φίλες και φίλοι, σε πολύ λίγο. Αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τα social media και με τους ανήλικους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για να καλωσορίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Ιωάννου, ο οποίος είναι καθηγητής ρομποτικής και βιομηχανικού αυτοματισμού του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, υποψήφιος διδάκτορας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ιωάννου.
1: Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε χθες από τους τρεις υπουργούς σχετικά τον κύριο Σκέρτσο, τον κύριο Παπασταργίου και τον κύριο Γεωργιάδη σχετικά με αυτό το νομοσχέδιο που μπαίνει προς συζήτηση από σήμερα στη Βουλή για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με την ψήφισή του να έρχεται την 5η 22 Οκτωβρίου. Γνωρίζουμε όλοι για αυτή την απόφαση που έχει ληφθεί, ακολουθώντας την πρακτική και άλλων κρατών του εξωτερικού, μέχρι τα 15 χρόνια τα παιδιά μας να μην μπορούν να μπουν στο Instagram, το Facebook, το TikTok κτλ. Γιατί ξέρουμε ότι τι μπορεί να προκαλέσει αυτό, να προκαλέσει τον εθισμό, την κοινωνική απομόνωση, έκθεση σε διαδικτυακό εκφοβισμό και άλλα. Κύριε Ιωάννου, εσείς δεν γνωρίζω, σίγουρα μπορεί λόγω των υποχρεώσεών σας να μην ακούσατε όλα όσα είπαν οι υπουργοί. Εγώ από σας θα ήθελα να ξέρω, αλήθεια, επειδή πλέον την ευθύνη στο να βρίσκουν και να βλέπουν ποια είναι η ηλικία ενός χρήστη την έχουν αποκλειστικά και μόνο οι πλατφόρμες, υπάρχει αλήθεια εργαλείο αξιόπιστο που μπορεί να πει ότι αυτός είναι ανήλικος ή δεν είναι ανήλικος, ούτως ώστε έτσι να κάνουμε ένα ξεκίνημα στη συζήτησή μας?
1: Θα σας πούμε, βεβαίως υπάρχουν τέτοια εργαλεία. Παράδειγμα, υπάρχει δυνατότητα, ας πούμε, να μπουν οι γονείς και να κάνουν και εγκατάσταση, το Kids Wallet.
0: Ναι.
1: Κάποιο, ας πούμε, αντίστοιχο εργαλείο υπάρχει, είναι το gov.gr wallet, που μέσω κάποιο QR code δίνεται η δυνατότητα πράγματι να ταυτοποιήσουμε τον χρήστη που κάνει, που δουλεύει πάνω σε ένα κινητό, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Όμως, αν μου επιτρέπετε, και εμείς έτσι κατά καιρούς, γιατί δεν το επιτρέπει η δουλειά μας, να έχουμε την άμεση ενημέρωση και μέσα στη μέρα κάποια στιγμή μαθαίνουμε και εμείς, ας πούμε, από τις ειδήσεις, τα γεγονότα, από γενικότερα από εσάς, τους δημοσιογράφους, τα blog. Θέλω να πω το εξής. Υπάρχει μια ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα της πληροφορικής,
0: ναι,
1: σε πολλά ζητήματα. Βέβαια, αρχικά να θέσουμε ότι χρειαζόμαστε κανόνες, χρειαζόμαστε μέτρα, χρειαζόμαστε, θα έλεγα, τρόπους να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Είναι πολύ μεγάλη η κίνδυνη και η υπερέκθεση στο διαδίκτυο, και πόσο μάλιστα όταν ένας γονέας έχει πολλά πράγματα, δεν έχει μόνο την επιμέλεια του παιδιού, είναι η καθημερινότητά του. Επομένως, δεν αρκεί να γίνει ένα κακό. Υπάρχει το κομμάτι το ότι μπορεί ένας νέος, χωρίς να γνωρίζει, να εγκλωβιστεί ψηφιακά, να τον φέρει σε αδιέξοδο. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Επομένως, χρειάζεται μία... πρέπει οι γονείς το διαδίκτυο να το έχουν σε πρώτη, θα έλεγα, κατά νου. Όπως και οι εκπαιδευτικοί. Αλλά εδώ, γιατί κάνω έτσι αυτό το άνοιγμα? Πρέπει να περάσουμε μία κουλτούρα στα παιδιά, έτσι ώστε να ξέρουν τους κινδύνους στο διαδίκτυο και τη χρήση του. Παράδειγμα, ξέρουμε ότι τα δεδομένα, άμα ανεβάζουμε κάτι, τα έχουν μετά δισεκατομμύρια χρήστες. Οπότε, αν μετανιώσουμε, δεν μπορούμε να το πάρουμε πίσω, γιατί
0: σωστά,
1: δεν ξέρουμε ποιος έχει. Αυτά πρέπει να τα περάσουμε στα παιδιά.
0: Μπορεί να, να το κατανοήσει όμως ένα παιδί, κύριε Ιωάννου, όταν βλέπει γύρω του, όταν ένα παιδί μιμείται, ξέρουμε ότι μιμείται. Μιμείται κυρίως τους γονείς. Που οι γονείς ενδεχομένως και αυτοί στον ελεύθερο χρόνο τους να θέλουν λιγάκι να χαλαρώσουν και ασχολούνται με τα social media. Όταν βλέπουν όλους τους συμμαθητές τους ή όταν βλέπουν και τους μεγαλύτερους συμμαθητές, σου λέει ότι δεν μπορώ να περιμένω τόσα χρόνια να φτάσω μετά τα 15 για να μπω σε αυτόν τον κόσμο που λέγεται social media, τον οποίο ακολουθούν όλοι οι άλλοι, αλλά εγώ μου τον έχουν απαγορεύσει. Και η λέξη απαγορεύω για τα παιδιά είναι λιγάκι κόκκινο πανί. Δεν ξέρω αν το βλέπετε εσείς έτσι.
1: Είναι και εδώ, θα σας πω κάτι. Οπότε, κλείνοντας και το προηγούμενο θέμα, εφαρμογές υπάρχουν προστασία.
0: Υπάρχουν εφαρμογές.
1: Τη λέξη απαγορεύω, ναι. Τη λέξη απαγορεύω, για να σας δώσω και μια άλλη διάσταση εδώ, ήξερε το εξής, ότι η τεχνολογία τρέχει τόσο γρήγορα, ναι, που... Τη στιγμή που την υιοθετούμε έχει βγει μια νέα τεχνολογία και ξεπερνά τα πράγματα. Δυστυχώς, αυτό το έχουμε δει σε πολλά πράγματα και σε κάποια κράτη ύφιστε πιο αυστηρά και σε κάποια όχι. Όπως λέμε, με παράδειγμα, το ποτό στους νέους. Mm-hmm. Και δυστυχώς βλέπουμε νέους να πίνουν ποτά ενάντια σε μαγαζιά που δεν πρέπει.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θέλω να αναφέρω τεχνικές, αλλά υπάρχουν τεχνικές που μπορεί να ξεπεραστεί σε ένα βαθμό η τεχνολογία, ακόμα να έχουν και νέες τεχνικές.
0: Να σας πω.
1: Και δεν είναι λόγος τώρα να τους αναπτύξω, γιατί θα κάνουμε διαφήμιση.
0: Θα είναι, ναι, και θα είναι σαν σεμινάριο προς τα εκείνους που θέλουμε.
1: Οπότε
0: να το
1: μένουμε
0: κάνουμε
1: εκεί, ότι υπάρχουν ας πούμε τεχνικές που μπορεί κάποιος να ξεπεράσει την τεχνολογία προστασίας, που ήδη υπάρχουν εφαρμογές αξιόπιστες για προστασία. Εδώ τώρα, και το κλείνουμε αυτό, γιατί θα είναι μεγάλα τα πρόστιμα. Έφτει και η ευθύνη και σε ένα βαθμό είναι και καλό
0: στις πλατφόρμες.
1: Ναι. Και θα κάνω μια παρένθεση εδώ, ότι αυτές οι πλατφόρμες, τα δεδομένα, γιατί είπαμε και για τους μεγάλους που τα χρησιμοποιούν, είναι χρυσός. Δεν είναι τυχαίο που οι επιχειρηματίες των πλατφόρμων έχουν 3 εκατομμύρια.
0: Σωστά.
1: Δυστυχώς η διαχείριση των δεδομένων είναι χρυσός στις μέρες μας.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Λοιπόν, επομένως τα παιδιά αντιγράφουν, όπως είπατε πολύ σωστά, τους γονείς μιμούνται, δεν μπορούν να περιμένουν. Εδώ εμείς τι λέμε, η επιστημονική κοινότητα και ο εκάστοτε καθηγητής πληροφορικής. Πρέπει να περάσουμε κουλτούρα. Ίσως λόγω να πρέπει να υπάρξει και μάθημα. Μάθημα μόνο γι' αυτό. Θα κάνεις μια διάλεξη, υπάρχει Παγκόσμια ημέρα διαδικτύου, θα πεις τρία παιδιά, αλλά ίσως χρειαστεί και μάθημα σε αυτό, έτσι ώστε τα παιδιά να γνωρίζουν τους κινδύνους. Επομένως, να περάσει μια κουλτούρα, πώς προστατεύομαι, τι κάνω, κάνω απερισκεψία.
0: Θεωρείτε, κύριο Ιωάννου, ότι τα παιδιά δεν γνωρίζουν τους κινδύνους του διαδικτύου?
1: Όχι στον βαθμό που πρέπει, ούτε παραδείγματα, και εδώ θα πρέπει αποκλειστικά ο καθηγητής πληροφορικής, όχι οποιοδήποτε, γιατί θα γίνει σε λάθος.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς ποια είναι, ας πούμε, η πρότασή μας?
0: Ναι, για πείτε μας.
1: Όλοι οι καθηγητές πληροφορικής θα πρέπει σε μάθημα να υπάρχει και έχουν την υποχρέωση, και αυτό θα φανεί και με έργα παραβοτέα, να διδάσκουν στα παιδιά τους κινδύνους του διαδικτύου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα πρέπει δηλαδή να γίνει μια κουλτούρα.
0: Σωστά, γιατί το παιδί τώρα που το απαγορεύουμε να μπει στα social media μέχρι τα 15, βέβαια σε ισχύ τίθεται από την 1η-1η του 27, επειδή έχει αυτή την περιέργεια, επειδή είναι μια συνήθεια που μέχρι τώρα την έκανε και ξαφνικά από 1η-1η του 27 δεν θα μπορεί να την κάνει, μπορεί να πάρει το κινητό του μπαμπά ή της μαμάς και να μπει στα social media του μπαμπά και της μαμάς και να δει αυτά που θέλει.
1: Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Ότι δεν, αυτό το είδαμε έτσι, το βάζω εγώ σε εισαγωγικά, το είδαμε και δεν θέλω τώρα να μπω σε άλλες συζητήσεις και να ανοίξω άλλα θέματα, αλλά το είδαμε και στη Βουλή από κάποια εξεταστική επιτροπή που είπε κάποιος κύριος, ναι, μένει το κινητό μου, αλλά δεν ήμουν εγώ.
0: Ναι,
1: άρα,
0: ναι,
1: γιατί να μην μπει το παιδί, ας πούμε, ο μπαμπάς είναι στο μπάνιο, η μαμά μαγειρεύει.
0: Σωστά.
1: Το μπάνιο πολύ απλό, πήρε το κινητό του μπαμπά και μπορεί να κάνει εκεί οτιδήποτε.
0: Ναι, νομίζω ότι θα έχουμε πολλά τέτοια
1: επεισόδια. Εδώ, για να το πούμε και επιστημονικά, ότι είναι να το δούμε στην πράξη. Δηλαδή, δεν γνωρίζουμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη και ποια θα είναι τα προβλήματα.
0: Ναι, γιατί έχουμε και μία νεολαία που αντίδρα. Από
1: σωστά,
0: τη φύση
1: τα παιδιά,
0: της.
1: Ναι, αυτό
0: η ψυχολόγη
1: είναι και μπορείτε να κάνετε, ήδη ίσως έχετε κάνει, εδώ μπορεί να κάνετε και συζητήσεις, είναι ένα άλλο κομμάτι της ψυχολογίας, δηλαδή, πέραν της πληροφορικής, πώς το παιδί συμπεριφέρεται πάνω σε αυτό. Γι' αυτό λέμε και για κουλτούρα. Δηλαδή, αν το παιδί από πολύ μικρή ηλικία γνωρίζει ότι αυτό δεν πρέπει να το κάνει, θα νιώσει άσχημα το ίδιο, θα έχει πρόβλημα. Γι' αυτό συζητάμε ότι πρέπει από πολύ μικρή ηλικία, από τον υπηαγωγείο, τα παιδιά να έχουν μια κουλτούρα, τι κάνουν, τι δεν κάνουν και πώς συμπεριφέρονται σε αυτές τις πλατφόρμες, στο TikTok και τα
0: λοιπά. Η ανησυχία λοιπόν της επιστημονικής κοινότητας, κύριε Ιωάννου, πού εστιάζεται?
1: Στην εφαρμογή.
0: Στην εφαρμογή.
1: Και τον τρόπο. Και πώς βλέπουν τα παιδιά μας στο διαδίκτυο.
0: Ναι. Ναι. Εκεί λοιπόν.
1: Γιατί έχουμε αδιέξοδα, υπάρχουν παιδιά που δυστυχώς έχουν φτάσει σε αυτοκτονίες, υπάρχουν τα παιδιά
0: φυσικά,
1: που
0: χρειάζονται
1: τα άλλα παιδιά,
0: βέβαια,
1: και υπάρχουν
0: βέβαια
1: και μεγάλοι που εκμεταλλεύονται τα παιδιά. Ας μην μπούμε σε λεπτομέρειες, αντιλαμβάνομαι.
0: Όχι, όχι. Εγώ θα πω για τους μεγάλους που έχουν βρει τη χαρά τους, για τους γονείς. Δικαιολογώ πάρα πολλούς από αυτούς, γιατί αναφέραμε είναι οι ρυθμοί της καθημερινότητας τέτοια και των γονιών, που δυστυχώς αναπόφευκτα ώρες-ώρες σμπρώχνουν τα παιδιά τους να ασχοληθούν σε ένα τάμπλετ ή σε ένα κινητό με τα social media, για να μπορέσουν και εκείνοι να κερδίσουν ένα χρόνο και να κάνουν κάποιες δουλειές στο σπιτιού τους, ή να ασχοληθούν ή να ξεκουραστούν ή να ασχοληθούν με κάτι που θέλουν και οι ίδιοι. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει έτσι μια συλλογική εργασία γονιών, παιδιών, εκπαιδευτικών, προκειμένου να φτάσουμε σε ένα σωστό αποτέλεσμα, γιατί θεωρώ ότι με την έναρξη της εφαρμογής αυτής της απαγόρευσης δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα που περιμένουμε ενδεχομένως.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι, έτσι, τουλάχιστον έτσι κρίνουμε εμείς λίγο οι μεγαλύτεροι στην ηλικία. Να δούμε, κοντά σήμα είναι η 1η του Γενάρη του 2027. Θα έχουμε την ευκαιρία, κύριε Ιωάννου, να τα ξαναπούμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Λοιπόν, στον καιρό που μας απασχολεί και στην ετοιμότητα που υπάρχει από την πλευρά των αρμόδιων αρχών, η Ελένη Ραυτοπούλου είναι με την Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας. Ελένη, ο λόγος σε εσάς. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να παραμείνουμε στην ανησυχία και στην ετοιμότητα και να μην χρειαστεί τίποτα περισσότερο.
1: Ακριβώς. Μακάρι. Λοιπόν, για να καλημερίσουμε την κυρία Άννα Μαρία Παπαδημητρίου. Τι κάνετε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Ραυτοπούλου, σε εσάς και τους ακροατές μας όλους από την ΕΡΑ.
1: Περιμένουμε.
2: Κοιτάξτε να σας πω. Εφόσον ήρθε το δελτίο της ΕΜΗ που προβλέπει επιδείνωση του καιρού για την Τρίτη και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, αλλά κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, και θα συνοδεύονται ίσως και από τοπικές θαλαζοπτώσεις, και παράλληλα προβλέπονται και πολύ ισχυροί θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης, το οποίο φυσικά μας απασχολεί, γιατί είναι η περιοχή μας, είναι τα νησιά, είναι η Ανατολική Θεσσαλία, δηλαδή ο νομός Μαγνησίας, και φαντάζομαι ότι όλοι οι κάτοικοι και κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές είναι ανήσυχοι. Και κυρίως γιατί τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια. Αυτό επισημαίνεται στο δελτίο καιρού.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό το λόγο συνεδριάσαμε χθες εκτάκτως σε κοινό περιφερειακό επιχειρησιακό συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας των περιφερειακών ενωτήτων και της Μαγνησίας και των Σποράδων, παρουσία όλων των εκπροσώπων εμπλεκομένων φορέων, και διαπιστώσαμε τον βαθμό φυσικά ετοιμότητας που έχουν οι υπηρεσίες μας, όπως οφείλουμε κάθε φορά, σε έντονα καιρικά φαινόμενα, και ενημερωθήκαμε όλοι για το τι αρμοδιότητες έχει ο καθένας, σε τι βαθμό ετοιμότητας βρίσκεται, όπως σας είπα, και συγκεκριμένα εμείς με τις τεχνικές μας υπηρεσίες ενεργοποιήσαμε το Μητρό Ιδιωτών Μηχανημάτων Έργων, προκειμένου να συνδράμουν όπου απαιτηθεί για τη διαχείριση πιθανών συνεπειών από την εκδήλωση όλων αυτών των φαινομένων. Επίσης, η Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει ήδη ενημερώσει εγγράφως τις αστυνομικές διευθύνσεις, τους Δήμους να ακολουθήσουν τις οδηγίες και τα σχέδια δράσης αντιμετώπισης κινδύνων από πλημμύρες, ισχυρές βροχές, καταιγίδες. Όπως ξέρετε, ορίζονται αυτά στις διατάξεις της νομοθεσίας και των εγκυκλίων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Και ταυτόχρονα έχουμε ενημερώσει και όλους τους πολίτες με δελτία τύπου για τις οδικές αυτοπροστασίες, πάλι της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Και ξέρετε ότι, ας πούμε, αυτό αφορά το ότι είναι ασφάλεια αντικειμένων, ασφάλιση αντικειμένων τα οποία μπορούν να παρασυρθούν από έντονα καιρικά φαινόμενα, έλεγχο τα από τα λούκια υδροροές του κατοικιών, να αποφεύγουν οι κάτοικοι να διασχίζουν χυμάρους και ρέματα με όχημα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή βροχοπτώσεων, για αρκετές ώρες επίσης και μετά την εκδήλωσή τους. Να προσέχουν δρόμους που διασταυρώνονται με χυμάρους και δεν υπάρχει γέφυρα, εργασίες στην ύπαιθρο, δραστηριότητες στη θάλασσα, σε παράκτιες περιοχές. Πώς πρέπει να προφυλάσσονται κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης, δηλαδή να πάνε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν έναν ασφαλή χώρο στον οποίο βρίσκονται, γιατί αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο και για τους ίδιους αλλά και για ζώα τα οποία μπορούν να έχουν. Γι' αυτό το λόγο έχουμε στείλει και σε κτηνοτρόφους, αγρότες, μελισσοκόμους, δελτία. Να προσέχουν τα μεγάλα δέντρα, να ακολουθούν πιστά όλες τις οδηγίες των αρχών, και άλλα πράγματα για έντονη κεραυνική δραστηριότητα, όπως γνωρίζετε όλοι ποια είναι αυτά, για ηλεκτρικές συσκευές, τι θα γίνει αν βρίσκονται στο αυτοκίνητο, πώς πρέπει να το κινητοποιήσουν στην άκρη του δρόμου, μακριά από δέντρα, τα πάντα, όλα αυτά τα οποία γνωρίζετε και τα έχουμε ήδη κοινοποιήσει σε εσάς.
1: Κυρία Παπαδημητρίου, όταν είπατε διάρκεια πριν, ότι ένταση και διάρκεια, και αυτό νομίζω ενδιαφέρει περισσότερο, η
2: αυτό
1: διάρκεια.
2: Αυτό είναι πολύ δύσκολο, ναι, η διάρκεια.
1: Πώς η διάρκεια, δηλαδή, είναι η πρόβλεψη?
2: Δεν γνωρίζουμε, δεν μας έχουν στείλει με ακρίβεια κάτι. Μετά τις 12 το μεσημέρι σήμερα θα περιμένουμε και επικαιροποίηση του δελτίου.
1: Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, εσείς, οι υπηρεσίες σας προετοιμάζονται για παν ενδεχόμενο. Δεν σημαίνει ότι θα τεθούν τα πάντα σε ισχύ. Μπορεί να μην τεθεί και τίποτα αν δεν χρειαστεί. Μακάρι να είναι από τις περιπτώσεις που θα διαψευστεί.
2: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε η πυροσβεστική υπηρεσία, η αστυνομία, το λιμενικό είναι ήδη σε επιφυλακή, είμαστε όλοι σε επιφυλακή. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι κατά τη διάρκεια του φαινομένου ως τεχνικές υπηρεσίες, κάνουμε μετά. Δηλαδή μπορούμε να πάμε να μαζέψουμε τα δέντρα, να ανοίξουμε ένα ποτάμι, να βγούμε κάπου που έχει χαλάσει ένας δρόμος αρμοδιότητός μας, για να αποκτήσουν πάλι την προσβασιμότητα οι κάτοικοι. Αυτά κάνουμε.
1: Ο καθαρισμός
2: Είναι ο καθαρισμός των ρεμάτων, δεν είναι Το κάνουμε εδώ και τα αυτό τελευταία 2,5 χρόνια, ούτως ή άλλως.
1: Είναι, έχει ολοκληρωθεί από αυτή την άποψη?
2: Κοιτάξτε,
1: ότι
2: είχε ολοκληρωθεί όλος ο καθαρισμός των ρεμάτων μετά τον Ντάνιελ. Και παράλληλα, τώρα έχουμε βγάλει καινούργιες εργολαβίες, μεγάλες. Είναι 1 εκατομμύριο, για παράδειγμα, μέσα στην πόλη του Βόλου. Καθαρίστηκε ήδη ένα μεγάλο μέρος του Κρασίδωνα. Θα μπούμε τώρα στον Άναυρο. Όλες αυτές είναι οι διαδικασίες που θα ολοκληρωθούν και εδώ και στην Αιχίελο και στον Αλμυρό και στον Νότιο Πύλιο τα επόμενα 2 χρόνια. Δεν καθαρίζονται τα ποτάμια σε μία μέρα. Είναι εργασίες θα κρατήσουν τουλάχιστον 2 με 2,5 χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Και θα καθαρίζουμε συνεχώς με πολύ μεγάλα ποσά τα οποία έχουμε καταφέρει και πήραμε για καθαρισμούς πλέον ρευμάτων από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και δόθηκαν για την προστασία των κατοίκων παράλληλα με τις οριοθετήσεις των ρευμάτων που ξεκινήσαμε ήδη τα τελευταία 2 χρόνια να κάνουμε, γιατί δεν υπήρχαν απλώς και ποτέ στο νομό Μακνησίας. Οπότε όταν τα ποτάμια μας δεν είναι οριοθετημένα, δεν μπορούμε να ξέρουμε και τι τεχνικά έργα πρέπει να γίνουν μέσα σε αυτά. Γι' αυτό το λόγο έγιναν τοπογραφικές αποτυπώσεις από 14 μεγάλα ρέματα, στην άλλα 6 στη Ζαγορά. Και γίνανε υδραυλικές μελέτες τώρα για τα ποτάμια όλα αυτά και πάνε για φέξ στο Υπουργείο, το οποίο και αυτό είναι μια διαδικασία 1 με 2 ετών από εδώ και πέρα, ώστε να πάρουν όλες τις εγκρίσεις και στη συνέχεια να δοθούν χρήματα για να γίνουν τα τυχεία που χρειάζεται, ποιο είναι το σημείο το οποίο είναι το πιο ευαίσθητο σε κάθε ποτάμι για να μην σπάζει. Εκεί θα χρειαστεί να γίνουν τεχνικά έργα. Όλα αυτά λοιπόν είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται και το ξεκινήσαμε και το προχωράμε γρήγορα σχετικά.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Να ευχηθούμε να είναι μια βροχή απλώς.
2: Κοιτάξτε, αντέχουν τα ποτάμια μας, δεν είναι πλέον στην κατάσταση που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Αντέχουν, πρέπει και οι κάτοικοι να προσέχουν τώρα, γιατί όταν υπάρχει και κεραυνική δραστηριότητα, είναι κάτι που μας προβληματίζει. Το χαλάζει, όπως έπεσε προχθές.
1: Ναι,
2: δεν το περίμενε κανένας και δεν είχε κανένα δελτίο από την ΕΜΗ. Και αυτό έκανε ζημιά σε παραγωγές. Είναι πολλά που μπορούν να συμβούν σε τέτοια φαινόμενα, που καλό είναι να προσέχουν ο κόσμος, να προσέχει και οι ζημιές θα διορθωθούν μετά, αν είναι εφικτό.
1: Σωστά.
2: Και σε τι βαθμό από κάθε υπηρεσία.
1: Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπαδημητρίου.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλημέρα, γεια σας.
2: Καλημέρα.

Στην αρχή της εκπομπής που σας έλεγα από τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων από την περιφέρεια μέσα από το earthnews.gr, λέγαμε για έναν 22χρονο ο οποίος αναζητούνταν στα Χανιά, υπήρξε τραγική κατάληξη, βρέθηκε νεκρός ο κολυμβητής που αγνούνταν στον Τερσανά. Λυπόμαστε πολύ που μεταφέρουμε άλλη μια τέτοια δυσάρεστη είδηση. Να πούμε όμως για αύριο ότι γνωρίζετε ότι θα είναι ο Πρωθυπουργός εδώ στην Λάρισα, ο οποίος θα κάνει μια επίσκεψη αστραπή, θα παραστεί στα εγκαίνια ενεργειακής μονάδας που είναι στις Νέες Καριές, αλλά και στην παράδοση μεγάλης δωρεάς στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Και η επίσκεψη του, είπαμε, θα είναι σύντομη, γιατί έχει να αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες ο κύριος Μητσοτάκης. Ωστόσο, θα είναι και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης εδώ, ο οποίος αύριο το μεσημέρι θα πάει στο Κέντρο Υγείας της Ελασσόνας, όπου θα έχουμε τα επίσημα εγκαίνια του πλήρως ανακοινισμένου και ενεργειακά κτηρίου του Κέντρου Υγείας. Αυτά λοιπόν για την αυριανή ημέρα και με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Καταλαβαίνετε, τα μέτρα θα είναι ιδιαίτερα αυξημένα και στην Λάρισα και στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και στο Κέντρο Υγείας της Ελασσόνας, το οποίο, συγγνώμη, χτύπησα το μικρόφωνο. Το Κέντρο Υγείας της Ελασσόνας είναι το πρώτο κέντρο υγείας που λειτουργήσε σε όλη τη χώρα, φίλες και φίλοι. Το πρώτο. Και μετά από τόσα χρόνια ανακαινίστηκε τώρα και έρχεται ο κύριος Γεωργιάδης για να το εγκαινιάσει. Λοιπόν, σύντομο δελτίο ειδήσεων μέσα από το Earth News Radio και επανερχόμαστε εδώ, Earth Larissa, Earth Volu, Θεσσαλικό Περισκόπιο, σήμερα Τρίτη 13 του Οκτώβρη.

0: Sport News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες, θελώδης ανέμους έως και 10 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας να επηρεάζουν ένα μεγάλο μέρος της χώρας. Σταδιακά θα εξελιχθεί η κακοκαιρία σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι περιοχές της Μαγνησίας, των Σποράδων και της Εύβοιας, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Η ισχυρή βροχόπτωση πριν από μία ώρα στην Ανατολική Αττική, τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν κατά τόπους και να επηρεάσουν μεγάλο μέρος του νομού. Σήμερα στη Βουλή εισάγεται προς συζήτηση το νομοσχέδιο για την προστασία των παιδιών κάτω των 15 ετών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία έκανε λόγο, καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού στο Earth News Radio 105,8, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Όσον αφορά την εφαρμογή της και το πώς θα εντοπίζεται η ηλικία των κάτω των 15 ετών, εξήγησε ότι η βασική ευθύνη γι' αυτό μεταφέρεται στις πλατφόρμες. Έχουμε υπολογιστικά εργαλεία και μπορούμε να εξακριβώσουμε την ηλικία, σημείωσε ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Διευκρίνησε μάλιστα ότι ο κόφτης δεν αφορά οτιδήποτε στο διαδίκτυο, αλλά συγκεκριμένα μέσα τα οποία δημιουργούν κάποιο είδους εθισμό. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομιών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός, που τροφοδοτείται από την ανωδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027, λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Διαρκώς ανακοινώνονται νέες δέσμες μέτρων και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, γιατί μας το επιτρέπουν τα οικονομικά δεδομένα να συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση, σε αντίθεση με άλλες χώρες στο δυτικό κόσμο που ζητάνε μείωση εισοδημάτων, αύξηση φόρων αλλά και μέτρα περιοριστικά, σε αντίθεση που εμάς τσακωνόμαστε στο δημόσιο διάλογο με τη δημιουργική έννοια για το τι παραπάνω μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες και πόσο παραπάνω μπορούμε να του στηρίξουμε, τόνισε στο News Radio 105,8 ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός. Εμείς θα συνεχίζουμε λοιπόν με κάθε τρόπο, να χωρίς να εκτροχιάζονται τα δημοσιονομικά, να στηρίζουμε την κοινωνία, και η αντιπολίτευση θα συνεχίζει να υπόσχεται μαγικές λύσεις, γιατί ξέρει ότι δεν θα κληθεί να τις υλοποιήσει. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός δεν έθεσε τον πήχη στο 25%, αλλά δέχθηκε σχετική ερώτηση και απάντησε. Αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι η παράδοση που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία όλοι γνωρίζουμε, ότι αν ένας Πρωθυπουργός θεωρεί ότι απέτυχε, φεύγει. Αυτό, σε αντίθεση, υποστήριξε ο κύριος Ρωμανός, δεν ισχύει με άλλα κόμματα που δεν μας έχουν πει ποιο στόχο βάζουν αφενός και τι θα κάνουν σε περίπτωση που δεν πετύχουν το στόχο τους αφετέρου, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός. Αύριο αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο θέρμαν, στόχος είναι η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή τα μέτρα ενίσχυση των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει Κομισιόν. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητείται στην πράξη μετά τις συνεχιζόμενες εκατέρωθεν επιθέσεις και την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή να εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Το Brent κινείται γύρω στα 107 δολάρια το βαρέλι. Το Ιράν οριστικοποιεί την απάντησή του στις παρατηρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με πρόταση που είχε υποβάλει η Τεχεράνη στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Όπως είπε, η χώρα του παραμένει ανοιχτή στη διπλωματία και στις συνομιλίες με όλες τις πλευρές, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι είναι προετοιμασμένη και για το ενδεχόμενο πολέμου. Δύο πλοία στα ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα δέχθηκαν επίθεση από ντρόνς με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ. Πρέπει να λογοδοτήσουν υπεύθυνοι πίσω από τις επιθέσεις με ντρόνς σε εμπορικά πλοία κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας, τονίζει Φόντερ Λάιεν. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα εντονότερα φαινομένα θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.

Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. Μη σας τρομάζει η σημερινή ημερομηνία. Είναι 3η και 13 του Οκτώβρη. Είναι μια τυχερή ημέρα. Έτσι πρέπει να το δείτε. Και έτσι πρέπει να συνεχίσετε.

0: εκπληκτική γραφική της πλατεία, με το μουσείο της, με τους μικροπολιτές που υπάρχουν και πουλάνε ντόπια, βότανα και άλλα προϊόντα.
1: Και μια ανάσα από το Βόλο, έτσι.
0: Και μια ανάσα, αυτό που το πας δηλαδή
1: πού
0: τώρα,
1: πας,
0: πόσο μας
1: μικρό
0: κάνει και ζηλεύουμε.
1: Λοιπόν, αυτά και πολλά άλλα καλά έχει και η Μακρινίτσα και το Πύλιο γενικότερα, εν προκειμένου εμείς όμως επειδή θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά στους επαγγελματίες της Μακρινίτσας, γι' αυτό και η ειδική αυτή αναφορά. Λοιπόν, Σύλλογος Επαγγελματιών και Φίλων Μακρινίτσας, νεοσύστατος, και εμείς φιλοξενούμε σήμερα τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Γιάννη Χατζηγιάννη. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλημέρα και σε εσάς και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Λοιπόν, από πότε ιδρύθηκε ο σύλλογος αυτός?
2: Λοιπόν, ο σύλλογος ξεκινήσαμε δειλά-δειλά τον Νοέμβριο του 2025 να κάνουμε τα πρώτα βήματα, να δούμε τι γίνεται και να μπορέσουμε να τον ιδρύσουμε. 25 Δεκεμβρίου ξεκινήσαμε με καταστατικά και τα λοιπά και η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε κάπου το Μάρτιο που πήραμε και την τελική έγκριση από το πρωτοδικείο του Βόλου.
1: Μάλιστα. Τώρα, το επόμενο ερώτημα είναι γιατί να προχωρήσετε στη σύσταση αυτού του συλλόγου. Ποιος είναι ο σκοπός του δηλαδή? Υπάρχουν θέματα που δεν μπορούν να επιληθούν μέσα από ευρύτερους φορείς που λειτουργούν στην Μαγνησία? Ποιο είναι ακριβώς το σκεπτικό που σας οδήγησε στην ίδρυση αυτού του συλλόγου?
2: Το σκεπτικό που μας οδήγησε στην ίδρυση του συλλόγου είναι ότι όπως κάθε τόπος γενικά σε όλη την Ελλάδα, έτσι και στο δικό μας χωριό, υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Έπρεπε με κάποιο τρόπο αυτά τα προβλήματα να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Θεωρήσαμε καλό ότι η μόνη λύση για αυτό το θέμα είναι να μπορέσουμε σαν επαγγελματίες, και όχι μόνο, γι' αυτό είναι Σύλλογος Επαγγελματιών και Φίλων, γιατί υπάρχουν και φίλοι κάτοικοι του χωριού που δεν είναι επαγγελματίες και απλά θέλουν να ασχοληθούν και με το Σύλλογο για να μπορέσουν και αυτοί να βοηθήσουν την όλη κατάσταση. Έτσι λοιπόν καταφέραμε και ιδρύσαμε το Σύλλογο και τώρα δειλά-δειλά τρέχουμε κάποια θέματα για να επιλύσουμε κάποια προβλήματα που υπάρχουν γενικά στο χωριό μας.
1: Όπως έχει γίνει σίγουρα μια ιεράρχηση, εγμένα αν με ρωτούσατε, σαν άνθρωπο που επισκέπτομαι τη Μακρινίτσα είτε για τη δουλειά μου, πολλές φορές, πάρα πολλές φορές για ρεπορτάζ, είτε για τον καφέ μου, για το φαγητό μου, για αναψυχή κλπ. Αν μου έλεγε κάποιος ποιο είναι το πρόβλημα, θα έλεγα το παρκάρισμα.
2: Όχι μόνο εσείς, και όλος ο Βόλος γενικά.
1: Και όλος, έτσι.
2: Αυτό το πρόβλημα δεν το συζητάμε. Το πάρκινγκ θεωρώ είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Μακρινίτσας. Και είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να επιληθεί με... Είναι δύσκολο λόγω της μορφολογίας του εδάφους της Μακρινίτσας να γίνει κάτι για να λυθεί το πρόβλημα. Ο μόνος τρόπος για να λυθεί το πρόβλημα είναι με μικρές δράσεις που μπορούμε να κάνουμε. Τώρα, αν με ρωτήσετε ποιες μπορεί να είναι αυτές οι δράσεις, θα σας πω ότι υπάρχει ένα δεύτερο πάρκινγκ, παράδειγμα, στη Μακρινίτσα, στο χώρο Στεφάνη, που είναι πάνω από το κεντρικό πάρκινγκ, όπου είναι καθαρός ο χώρος. Αν γίνει κάποια ασφαλτόστρωση, αν πέσει κάποιο τσιμέντο και γίνει κάποια διαγράμμιση, θα μπορέσουμε να κερδίσουμε εκεί πέρα 30, maximum 40 θέσεις πάρκινγκ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι θέσεις πάρουν για τη Μακρινίτσα είναι ευχής έργο να μπορέσουν να γίνουν. Mm-hmm. Ή μετά μια δεύτερη λύση είναι να μπορέσουν κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί από το κεντρικό πάρκινγκ της Μακρινίτσας προς τον Άγιο Γεράσιμο να γίνουν κάποια πεζουλιάκια, κάποια ανοίγματα λίγο αριστερά, λίγο δεξιά, κάποια χτισήματα, έτσι ώστε να γίνουν και πέρα κάποια παταράκια που θα μπορέσουν να βολευτούν κάποια αυτοκίνητα. Mm-hmm. Είναι μικρές επεμβάσεις αυτές, αλλά θεωρώ ότι είναι το λιγότερο κοστοβόρο που μπορεί να γίνει για να εξοικονομήσουμε κάποιες θέσεις πάρκινγκ. Και σε συνδυασμό μετά με κάποιες δράσεις που κάνει ο Σύλλογος, ας πούμε παράδειγμα κάποια τριήμερα κτλ. Στο πάρκινγκ βάζουμε άτομα για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία,
1: ναι,
2: και να μπορέσουν και να διευκολύνουμε κιόλας και τους επισκέπτες που έρχονται πάνω στο χωριό.
1: Α, είναι άτομα του συλλόγου αυτοί που...
2: Ναι, ακριβώς.
1: Έχω τύχει, γι' αυτό σας λέω, και νόμιζα ότι είναι από το Δήμο, από την τοπική κοινότητα.
2: Όχι. Είναι από δράση του συλλόγου. Βρίσκουμε τα άτομα, τα τοποθετούμε σε τρία συγκεκριμένα σημεία. Ένα στο Πρεβαντόριο που είναι η αρχή του χωριού, ένα στην Πράνη μέσα που είναι το πάρκινγκ και ένα στο δρόμο της Κουγκρόβας. Έτσι ώστε μεταξύ τους με συνεννόηση με κάποια θυμπή που τους παρέχουμε σαν σύλλογο, ναι, να μπορούν να συνεννοούνται μαζί του, μεταξύ τους και να ρυθμίζουν λίγο την κυκλοφορία.
1: Ναι, μόνο

0: Είτε λίγο ο δρόμος για κάποιον. Ναι,
1: κάπως
0: σας λέω,
1: έτσι.
0: Έχω τύχει.
1: Κάπως έτσι. Και τώρα γενικά έχουμε κάνει και κάποιες συναντήσεις με τον στη βιώσιμη κινητικότητα κάτω στο Δήμο, με τον κύριο Καραγιάννη που είναι συγκοινωνιολόγος, να δούμε πώς θα μπορέσουμε λίγο να λύσουμε κάποια προβλήματα κυκλοφορίας γενικά πάνω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η κυκλοφορία είναι το υπαριθμόν ένα ενδεχομένως πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα επηρεάζει και την επισκεψιμότητα, γιατί πολλοί είναι ο κόσμος που θα ήθελε να επισκεφθεί τη Μακρινίτσα και δεν μπορεί, γιατί δεν έχει πρόσβαση με το αυτοκίνητο.
1: Ακριβώς.
0: Και λοιπά. Άρα δεν είναι ανεξάρτητο από το θέμα της επισκεψιμότητας.
1: Όχι,
0: από την άλλη,
1: πράγμα.
0: Εσείς είστε σύλλογος επαγγελματιών και φίλων, βέβαια. Υπάρχουν άλλα ζητήματα που αφορούν τους επαγγελματίες έτσι, πιο κλαδικά και αντιμετωπίζει ειδικά η περιοχή της Μακρινίτσας με αυτά τα πολύ όμορφα που περιέγραψε και πριν η Κωνσταντίνα, έτσι, καταστήματα που υπάρχουν κατά μήκος για να φτάσει κανείς στην πλατεία με παραδοσιακά προϊόντα.
1: Εντάξει, υπάρχουν αρκετά προβλήματα, δηλαδή και κάποια θέματα καθαριότητας που αντιμετωπίζουμε. Βέβαια έχουμε έρθει σε επικοινωνία και με αντιδημάζους και με τα λοιπά, να δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε το θέμα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι στη Μακρινίτσα, ένα χωριό που μαζί με την Πορταριά είναι δύο από τα καλύτερα χωριά του Πηλίου, με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Θέλουμε και εμείς να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα και να δούμε πώς θα μπορούμε να τα λύσουμε. Ας πούμε αυτή τη στιγμή η Μακρινίτσα δεν υπάρχει ένα άτομο από την καθαριότητα, πέρα από τις αποκομωδίες σκουπιδιών, το οποίο να είναι με σύμβαση και να μπορεί να έρχεται πάνω σε τακτά χρονικά διαστήματα για να σκουπίζει, να καθαρίζει τον κεντρικό πεζόδρομο. Βέβαια, αυτό το κάνουν τους ή άλλους και οι επαγγελματίες, γιατί ο κάθε επαγγελματίας μπροστά από το μαγαζί του, ίσως και λίγο πιο πέρα, καθαρίζει το δικό του χώρο, όπως είναι λογικό.
0: Ναι. Στο μέλη, πόσα είναι τα μέλη σας?
1: Είμαστε 40 μέλη προς το παρόν. Και από εκεί και πέρα, γίνοντας, καθώς θα γίνει και κάποια στιγμή και η δεύτερη γενική συνέλευση, ευελπιστούμε να αυξηθούν τα μέλη.
0: Μάλιστα. Χθες ή προχθές, όχι χθες νομίζω, ναι, χθες ήταν Δευτέρα, είχατε και μία συνάντηση με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Ήταν θυμοτυπική, ήταν...
1: Βεβαίως, χθες το πρωί την κάναμε.
0: Ναι.
1: Ήταν μια διερευνητική συνάντηση που έγινε με τον πρόεδρο.
0: Ναι.
1: Πείτε μου.
0: Όχι. Ακούω.
1: Ναι, ήταν μια διερευνητική. Ναι. Νόμιζα κάτι θέλετε να πείτε, ναι, συγγνώμη. Ήταν μια διερευνητική συνάντηση που έγινε με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου που μας δέχτηκε στο επιμελητήριο και γενικά είχαμε πάλι μια συνεργασία με τον κύριο Μπαζάνη από την εποχή του Ντάνιελ. Το 2023, μετά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο χωριό μας, είχαμε και τη στήριξή του σε πολλά θέματα εκείνη την εποχή γενικά.
0: Ναι.
1: Απλά τώρα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και κάποια άλλα θέματα μαζί του, γενικά πώς μπορεί να μας βοηθήσει στο επιμελητήριο, γιατί έχει και τα κατάλληλα εργαλεία, όπως καταλαβαίνετε, σαν επιμελητήριο που μπορεί να μας βοηθήσει.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε.
1: Πείτε μου.
0: Λέω, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε έτσι πριν κλείσουμε την κουβέντα αυτή. Κάποιο στόχος άμεσος για το επόμενο διάστημα, κάποια δράση του συλλόγου ενδεχομένως.
1: Ευελπιστούμε μέχρι και τα Χριστούγεννα που είναι γιορτές να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες δράσεις πάνω στη Μακρινίτσα για όλους τους επισκέπτες που θα έρθουν. Ναι. Για να περάσουν όμορφα γιορτές και να μπορέσουμε και εμείς να τους κεράσουμε κάποια πράγματα γενικά και να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις. Και από εκεί και πέρα ο στόχος μας είναι να επιλύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήματα μπορούμε που αντιμετωπίζουμε σε καθημερινή βάση.
0: Στα μέλη
1: βέβαια
0: σας...
1: έχει γίνει κάποια ιεράρχηση των προβλημάτων γιατί δεν είναι ένα και δύο.
0: Ξέρετε τι γίνεται, υπάρχει μια καθυστέρηση όπως στην τηλεόραση έχουμε την επιστροφή, γι' αυτό ο ένας πέφτει πάνω στον άλλον, αυτό κατάλαβα. Ήθελα να ρωτήσω για τα μέλη σας. Ναι, αυτό γίνεται.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω λοιπόν αν στα μέλη σας είναι από όλους τους κλάδους, επαγγελματίες από όλους τους χώρους, δηλαδή είναι από την εστίαση, είναι από τους μικροπολιτές, είναι από τη διαμονή, από τα ξενοδοχεία, από τα καταλήματα.
1: Είναι από όλους τους κλάδους, όπως ακριβώς αναφέρατε και εσείς. Είναι και από την εστίαση και από και από τα ξενοδοχεία και μικροπολιτές και είναι από όλα τα καταστήματα που πάρουν στη Μακρινίτσα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε στο τέλος, σας ακούμε και εύχομαι έτσι καλές δράσεις και καλή πορεία στον σύλλογό σας. Είναι πολύ καινούργιος έτσι κι αλλιώς. Είπαμε μόλις στην Άνοιξη ξεκίνησε ουσιαστικά να δραστηριοποιείται.
1: Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι προς τον κάθε πολίτη δεν του βολείται επισκέπτη γενικά να μην φοβηθεί να επισκεφτεί το Πηλίο, οποιοδήποτε χωριό του Πηλίου. Παρόλα τα προβλήματα που έχουμε και με το πάρκινγκ και τα λοιπά, εντάξει με λίγο παραπάνω ταλαιπωρία κάπου θα βρεθεί ένα πάρκινγκ, κάπου θα παρκάρουνε και τους περιμένουμε πάντα στο χωριό μας. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για την πρόσκληση που μου κάνατε.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Θα τα ξαναπούμε, είναι σίγουρο και το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά κύριε Χατζηγιάννη, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, και θα πάμε στα Τρίκαλα τώρα. Θα πάμε στα Τρίκαλα γιατί έλεγα από την αρχή της εκπομπής, ο Αλέξανδρος Ζαούτσος πάντα με πληροφορίες που συγκεντρώνει και με στοιχεία μας μεταφέρει προβλήματα που ενδεχομένως υπάρχουν σε διάφορες περιοχές. Και σήμερα, Αλέξανδρε, καλημέρα. Θα μας πας μέχρι το κέντρο υγείας της Καλαμπάκας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Καλημέρα στου φίλου ακροατέ και τι ακροάτε όλη τη Θεσσαλία και όχι μόνο στο κέντρο υγεία Καλαμπάκα, θα έλεγα και στα άλλα δύο περιφερειακά κέντρα υγεία. Μιλάμε για το κέντρο υγεία Πύλη και το κέντρο υγεία Φαρκαδόνα. Mm-hmm. Πριν από αυτό, να σου πω λίγο καιρικά, αν μου επιτρέπει, έτσι ότι έχουμε ένα ψηλό βροχό, χωρί ιδιαίτερα προβλήματα. Ούτω ή άλλω, προβλέψτε μετεωρολόγων, μιλούσαν για βροχόπτωση και στην περιοχή τη Θεσσαλία και δει στα Τρίκαλα. Ελπίζουμε να μην υπάρξουν προβλήματα.
0: Επειδή είναι έτσι, είναι σε πι αυτή η κακοκαιρία και πάλι. Δηλαδή δεν πιάνει την ενδοχώρα, δεν πιάνει εδώ τόσο Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα κτλ. Πιάνει περισσότερο προς τα παράλια ανατολικά, και τα παράλια της Λάρισας και του Πηλίου και Σποράδες και προς τη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Φαίνεται ότι είναι ήσυχη πάντως,
1: ναι,
0: και εκεί.
1: Ακριβώς. Βέβαια, κάθε φορά που βρέχει, έτσι οι πληγήσεις περιοχές και οι κάτοικοι αυτών νομίζω
0: το
1: ότι...
0: Το σταυρό μας κάνουμε και κοιτάμε προς τον ουρανό.
1: Έχουν ένα φόβο, έτσι. Έχουν ένα φόβο,
0: ναι,
1: λοιπόν.
0: Βέβαια.
1: Έχουν ένα φόβο. Μιλάμε για τις πλημμύρες βεβαίως του 2023. Λοιπόν, να πούμε ότι δημιουργήθηκε και ένα θέμα με το κέντρο υγείας Καλαμπάκας, το οποίο όμως έχει διαφορετική διάσταση από αυτή τουλάχιστον που είδαμε δημοσιευμένα διάφορα κείμενα, γιατί υπήρξε και μία παρέμβαση μάλιστα από κόμμα, από την τομεακή οργάνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος πάνω σε αυτό. Αναφερόμαστε στο ασθενοφόρο που λειτουργεί στο κέντρο, που έχει το κέντρο υγείας Καλαμπάκας και το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Υπήρξε μία βλάβη στο ασθενοφόρο το μεσημέρι της προηγούμενης Παρασκευής και βεβαίως ελέω Σαββατοκύριακου υπήρξε ζήτημα εξυπηρέτησης τυχών περιστατικών. Ακριβώς.
0: Όχι, αφενός. Συνεργείο για να πάει το,
1: ακριβώς,
0: το ασθενοφόρο.
1: Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Να πούμε ότι το ασθενοφόρο μεταφέρθηκε λόγω της βλάβης στο συνεργείο. Λόγω Σαββατοκύριακου δεν επιδιορθώθηκε. Παρ' όλα αυτά, από το μεσημέρι της προηγούμενης Παρασκευής υπήρξε σχετικό αίτημα από το Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας προκειμένου να καλυφθεί η περιοχή με ασθενοφόρο, όπως και έγινε την Δευτέρα το πρωί, χθες το πρωί. Δηλαδή το αίτημα μεταφέρθηκε ουσιαστικά στη διοίκηση του ΕΚΑΒ σε επίπεδο Θεσσαλίας. Η αντίδραση λόγω Σαββατοκύριακου ήταν καθυστερημένη, αν μπορούμε να πούμε, για την Δευτέρα. Και βεβαίως να πούμε ότι από χθες υπάρχει ασθενοφόρο μόνιμα στο Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας που εξυπηρετεί τυχόν περιστατικά. Ωστόσο είχαμε δύο συμβάντα.
0: Ναι, δηλαδή
1: να πούμε,
0: όλο το Σαββατοκύριακο έμεινε δίχως ασθενοφόρο το Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας.
1: Δίχως ασθενοφόρο ακριβώς, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι το ΕΚΑΒ που έχει ως έδρα τα Τρίκαλα, έτσι, στον εξωτερικό χώρο του νοσοκομείου, είναι αυτό που εξυπηρετεί ούτως ή άλλως περιστατικά και από τα υπόλοιπα κέντρα υγείας. Δηλαδή δεν αφορά μόνο το κέντρο υγείας Καλαμπάκας στο συγκεκριμένο θέμα, αφορά και το κέντρο υγείας Πύλης και το κέντρο υγείας Φαρκαδόνας, τα οποία επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν έχουν ασθενοφόρο σε μόνιμη βάση. Εξυπηρετούνται από τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Είναι και ένα θέμα το οποίο...
0: Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό που θίγεις τώρα, Αλέξανδρε, και γιατί το λέμε και το επαναλαμβάνουμε. Δεν είναι ένας κάμπος μόνο τα Τρίκαλα. Έχει πολύ μεγάλο ορεινό όγκο. Είναι πολύ μεγάλες οι αποστάσεις. Είναι δύσκολο να προσεγγίσει κανείς το να ξεκινήσει ένα ασθενοφόρο από τα Τρίκαλα για να πάει σε ένα χωριό από μακρισμένο στον νομό Τρικάλων, θέλει πολύ πολύ περισσότερη ώρα από ό,τι να ξεκινήσει είτε από την Καλαμπάκα ή από την Πύλη ή από κάπου αλλού για να προσεγγίσει αυτή την απομακρυσμένη περιοχή.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, ακριβώς.
0: Δηλαδή πεθαίνει ο άνθρωπος μέχρι να φτάσει στο ασθενοφόρο.
1: Σωστά. Το ζήτημα το οποίο δημιουργήθηκε ήταν λόγω δύο συμβάντων ανθρώπων που αναγκάστηκαν βεβαίως να γίνει διακομιδή τους είτε στο νοσοκομείο του Ικάνων είτε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας του Σαββατοκύριακο.
0: Και με, ιδιωτικό.
1: Όχι, με ασθενοφόρο.
0: Αλλά από το νοσοκομείο των Τρικάλων.
1: Από το νοσοκομείο των Τρικάλων.
0: Ναι,
1: ακριβώς. Ναι. Με ασθενοφόρο που ανήκει στο ΕΚΑΒ και έχει
0: ασθενοφόρο. Ναι, πώς φτάνει κανένας στο νοσοκομείο των Τρικάλων.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Σε
1: ένα από τα δύο περιστατικά, ναι, ακριβώς, ο ασθενής εξυπηρετήθηκε με ιδιωτικό αυτοκίνητο.
0: Ναι, πώς αλλιώς.
1: Ναι. Προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι η ευθύνη ανήκει στο κέντρο υγείας Καλαμπάκα στη συγκεκριμένη περίπτωση, μιας και υπήρξε το σχετικό αίτημα για αναπλήρωση του οχήματος, έστω και αν έγινε την Δευτέρα το πρωί, χθες το πρωί. Παρ' όλα αυτά είναι ένα ζήτημα υπαρκτό, το οποίο, ξέρεις, προκύπτει μόνο όταν έχουμε σοβαρά συμβάντα. Δηλαδή υπάρχουν θέματα τα οποία μάλλον θα πρέπει να αναδεικνύουμε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο να περιμένουμε όταν συμβεί κάτι να το αναδείξουμε ως περιστατικό.
0: Είναι
1: ή ως
0: καλό
1: ελήξεις,
0: θέμα αυτό προς ερώτηση αύριο στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που θα εγκαινιάσει το ανακαινισμένο κέντρο υγείας, το πρώτο της Ελλάδος που λειτουργήσε στην Ελασσόνα. Ναι. Είναι μια καλή ερώτηση, είναι. Γιατί και η Ελασσόνα είναι ορεινή περιοχή. Δεν γνωρίζω πόσο ασθενοφόρο διαθέτει, αλλά είναι μια καλή αφορμή και ευκαιρία να ρωτήσουμε σχετικά τον κύριο Γεωργιάδη τι γίνεται με τον εξοπλισμό και με το πώς μπορούν να επανδρωθούν και τα ασθενοφόρα αλλά και, και το ΕΚΑΒ γενικότερα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλή συνέχεια
0: και σε σένα.

0: Λοιπόν, δεν είναι να τον καθυστερούμε τον κύριο Κόκαλη, γιατί ξέρω ότι σήμερα έχει πολλές υποχρεώσεις λόγω και της ανακοίνωσης του χθες ότι εντάσσεται στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη με μία δήλωση, με μία ανάρτηση που έκανε ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, και τον ευχαριστούμε πολύ που μας δίνει λίγο από το χρόνο του. Κύριε Κόκαλη, το περιμέναμε, είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν έτσι, κάτι που μας ξάφτισε.
1: Όχι.
0: Μετά και την παρέτησή σας το καλοκαίρι από τον ΣΥΡΙΖΑ, την αποχώρησή σας, το περιμέναμε.
1: Αποφάσισα να συνταχθώ και εγώ και να συστρατευθώ με την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα μέσω της Ελλάς για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος μας, κυρία Θεοχαρούλη.
0: Ναι. Τώρα εντάξει, εσείς έχετε υπηρετήσει δίπλα στον κύριο Τσίπρα, γι' αυτό λέω ότι και δεν μας ξάπνισε.
1: Είχα την τιμή να ήμουν υφυπουργός στην κυβέρνησή του.
0: Ναι.
1: Αλλά και βουλευτής μετά από το 2000.
0: Διαβάζω ότι δεν διεκδικείτε καρέκλες και θέσεις με αυτή την προσχώρησή σας. Τι θέλετε να πείτε με αυτό? Δηλαδή, αν πάνε όλα καλά τα πράγματα, λέμε, όπως ευελπιστείτε, και σας ζητήσει ο κύριος Τσίπρας ως, λέμε, επόμενος πρωθυπουργός να αναλάβετε μια θέση ευθύνης.
1: Εντάξει, φτάσαμε και στις εκλογές.
0: Εντάξει. Οι εκλογές κοντά είναι, κύριε Κόκαλη. Τρέχει ο καιρός. Τρέχει ο χρόνος.
1: Κοντά. Προέχει πρώτα, κυρία Θεοχαρούλη, προέχει πρώτα ο αγώνας το να πείσουμε ανθρώπους να συμμετάσχουν στην εκλογική αναμέτρηση.
0: Έτσι, μπράβο,
1: γιατί
0: ναι,
1: η συμμετοχή είναι αυτή που έχει σημασία, να συμμετάσχει ο κόσμος στις εκλογές και να ψηφίσει αυτόν που νομίζει ότι είναι ο καλύτερος για τη διακυβέρνηση της χώρας. Όχι η αποχή. Γιατί πιστέψτε με, εάν αυξηθεί η συμμετοχή, τότε είναι δεδομένη η πτώση αυτής της κυβέρνησης, γιατί η πλειοψηφία της κοινωνίας, το λένε οι δημοσκοπήσεις, θέλει αλλαγή κυβέρνησης, θέλει αλλαγή πολιτικής. Δεν μας αξίζει αυτή η διαφθορά, αυτή η διαπλοκή και αυτή η αναξιοκρατία.
0: Ο πόλεμος τώρα δεν είναι, νομίζω, Ελλάς εναντίον Νέας Δημοκρατίας. Έτσι όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, είναι η μάχη, μάλλον να μην πω πόλεμος, ανάμεσα στην Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ. Είστε πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Τώρα, ποιος είναι ο αντίπαλος?
1: Ο αντίπαλός μας, όχι, ο αντίπαλός μας για μας είναι η κυβέρνηση. Εάν παρατηρήσετε, πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν τη λέξη Τσίπρας πολύ περισσότερο από τη λέξη Μητσοτάκης.
0: Αν δηλαδή βλέπετε ότι να φεύγουν από το ΠΑΣΟΚ και να έρχονται και στην Ελλάδα,
1: όχι,
0: έχουμε τέτοια παραδείγματα τελευταία.
1: Εμείς δεν θα λύσουμε τα υπαρξιακά προβλήματα του ΠΑΣΟΚ, να στείλουν καυγά. Είμαστε ανταγωνιστές, δεν είμαστε αντίπαλοι. Εμείς ως Ελλάς θέλουμε έναν συναγωνισμό προσφοράς μεταξύ των δύο κομμάτων στην κοινωνία και όχι ανταγωνισμό φθοράς.
0: Κατάλαβα.
1: Γι' αυτό και είπα ότι πολλά στελέχη, να ξεκινήσω από την κυρία Αναστασίου, πόσο απαξιωτικά μιλούσε για τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Κωνσταντινόπουλος που επιτέθηκε, δεν απαντάμε. Από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβει και το ΠΑΣΟΚ ότι πρέπει προγραμματικά να δουλέψουμε και να εφαρμόσουμε τις πιο σωστές προτάσεις, να καλυτερεύουν
0: γιατί
1: οι προτάσεις.
0: Γιατί μπορεί να κληθείτε κάποια στιγμή και να συνεργαστείτε, κύριε Κόκαλη?
1: Βεβαίως, εμείς είπαμε, έχει καθιερωθεί η Ελλάς ως δεύτερο κόμμα δημοσκοπικά σε 4 μήνες.
0: Ναι.
1: Πρώτη προϋπόθεση είναι να έρθει πρώτο κόμμα.
0: Ναι.
1: Θα έρθει πρώτο κόμμα. Και αμέσως μετά θα γίνει προγραμματική κουβέντα με τις λοιπές προοδευτικές δυνάμεις.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Μου το ζητήσατε να είναι 5 λεπτά και το σέβομαι απόλυτα, γιατί καταλαβαίνω τις υποχρεώσεις.
1: Ότι θα είμαι πάντα δίπλα στον πολίτη όπως ήμουν, με διάθεση προσφοράς στους πολίτες του νομού Λάρισα, στους πολίτες της Θεσσαλίας.
0: Όπως το κάνετε όλα τα χρόνια, κύριε Κόκαλη. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά, ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, για να πάμε και στη δίκη των τεμπών, να δούμε τι γίνεται όσο περνάνε οι μέρες, μέρα με την ημέρα, όλο και πιο σπαρακτικές είναι οι καταθέσεις των συγγενών, των γονιών, των θυμάτων αυτής της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Ο Άρης Ψύχας, όπως κάνει καθημερινά, μας ενημερώνει εδώ. Άρη, καλή σου μέρα, είσαι στα δικαστήρια.
1: Καλημέρα.
0: Τι έχουμε σήμερα?
1: Μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα ολοκληρώθηκε μια ακόμα συγκλονιστική κατάθεση της κυρίας Παναγιώτα Καλαϊτή. Είναι η μητέρα του Γεράσιμου που βρίσκεται σε κόμμα εδώ και 3,5 χρόνια. Σε πολύ βαρύ κλίμα, όπως γίνεται αντιληπτό. Η ζωή μου όλη κρέμεται από τα χέρια ενός γιατρού. Είμαι πάντα δίπλα στο παιδί μου. Ήξερα ότι είχε πάρα πολύ καλή ιατρική περίθαλψη, όμως έπρεπε για αποκατάσταση. Είπε να πούμε ότι ο Γεράσιμος από την ημέρα του δυστυχήματος μέχρι τώρα έχει πολυεξερευθεί σε κέντρα αποκατάστασης στη Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιταλία. Να σας μεταφέρω ένα στιγμιότυπο. Λέει το παιδί μου βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση όχι γιατί οδηγούσε μεθυσμένος ή είχε μια μηχανή και έρχεται με 200 χωρίς κράνος. Βρίσκεται στην αυτή την κατάσταση και παρόλα αυτά δεν έφταιγε. Και διερωτώ με αν οι άνθρωποι που έφταιγαν για το τραγικό δυστύχημα των τυπών μπορούν να κοιμούνται τα βράδια, μπορούν να ζήσουν κτλ.
0: Ναι, το ερώτημα της μάνας τώρα, τι λέμε, τι συζητάμε.
1: Βέβαια. Έδειξε φωτογραφίες, βέβαια, δηλαδή είχαμε και τέτοιες συγκλονιστικές στιγμές. Φωτογραφία με το Γεράσιμο πριν το ατύχημα και στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα προς τα μέρη του δικαστηρίου, προς την έδρα. Μια, επαναλαμβάνω, ιδιαίτερα σπαραχτική και συγκλονιστική κατάθεση. Προηγήθηκε, Κωνσταντίνα, προηγήθηκαν οι καταθέσεις των γονιών του 23χρονου φοιτητή Κυπριανού Παπαϊωάννου, ο οποίος επίσης έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα. Ήταν ένα παιδί ο οποίος τον Αύγουστο του 23, δηλαδή λίγους μήνες πριν ετοίμαζε τον θάο, παντρεύονταν. Του είχαν δώσει χρήματα οι γονείς του, όπως κατέθεσε ο πατέρας του, ο ιερέας Χριστόφορος Παπαϊωάννου, να πούμε, είναι παπάς ο πατέρας του.
0: Ναι, τον θυμόμαστε που συγκλώνιζε επίσης με τις δηλώσεις του.
1: Ναι. Του είχαν δώσει χρήματα να μεταβεί με αεροπλάνο στη Θεσσαλονίκη. Τελικά αποφάσισε να πάει με τρένο για να κάνει οικονομία λόγω του επικείμενου γάμου. Να πούμε ότι όπως κατέθεσε ο ιερέας, παρότι υπήρχε η σύσταση να μην ανοίξουν το φέρετρο, το άνοιξαν για να φροντίσουν το σώμα του 23χρονου. Είδαμε περίεργα εγκάβματα, μύριζε κυμικά. Έφρασε την ενόχλησή του για το γεγονός ότι η εντολή ήταν να μην ανοίξουν το φέρετρο. Ζήτησε και αυτός με τη σειρά του, όπως και η μητέρα του Κυπριανού, δίχη η κρίση και απαντήσεις για τα αίτια της φωτιάς του έκρηξης. Αυτή ήταν η κατάθεση των μαρτύρων μέχρι αυτή την ώρα. Συνεχίζεται η ακροαματική διαδικασία. Είναι πάρα πολύ πιθανό σήμερα να ακούσουμε και καταθέσεις επιβατών της αμαξοστοιχίας που επέζησαν ή που τραυματίστηκαν και
0: μεσηλιάστηκαν.
1: Ναι, γιατί σιγά σιγά ολοκληρώνεται και στον πίνα ο κύκλος των καταθέσεων των συγγενών των θυμάτων. Υπάρχουν κάποια ακόμα οι οποίοι θα καταθέσουν.
0: Και τι θα ακολουθήσει, Άρη?
1: Πάμε στους επιβάτες, μόλις ολοκληρωθεί η κατάσταση. Πάμε στους τραυματίες επιβάτες, οι οποίοι έχουν δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, που εκπροσωπούνται από δικηγόρους.
0: Εκείνοι είδαν πολλά και έχουν να πούν πολλά, Άρη.
1: Έτσι. Και οι τραυματίες και οι επιβάτες, οι οποίοι δεν
0: έζησαν, και έζησαν όλη αυτή την κατάσταση.
1: Και στην ουσία είναι αυτόπτες μάρτυρες όλη της κατάστασης.
0: Είδαν πολλά, μύρισαν πολλά, άκουσαν πολλά.
1: Βέβαια. Και θα έχει ενδιαφέρον η κατάστασή τους. Τώρα βεβαίως μέχρι τώρα κινηθήκαμε σε ένα πολύ βαρύ συναισθηματικό φορτίο και είναι σίγουρο θα ακολουθήσει αυτό αφού οι τραυματίες και οι επιβάτες θα θυμηθούν και θα πρέπει να περιγράψουν σκηνές από τα όσα αβίωσαν, τα όσα έζησαν. Έχουμε ακόμα δρόμο και μετά μόλις ολοκληρωθούν δηλαδή οι τραυματίες, επιβάτες οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει παράσταση για υποστήριξη της κατηγορίας, θα περάσουμε μετά στους ανθρώπους από τις αρχές και τα σώματα ασφαλείας που βρέθηκαν στο πεδίο και εκεί θα εξετάσουν για να
0: καταλάβουν. Διασώστες,
1: πυροσβέστες, αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη, για την ενημέρωση.
1: Να είστε καλά, Κωνσταντίνα. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
2: Ναι, ναι, Ρόδες 2005.

Λοιπόν, αύριο περιμένουμε 14 του μηνός και τις ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης σχετικά με την τιμή που θα καθίσει, όπως λέμε, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Πάντως, ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, που μίλησε στην εκπομπή Newsroom του Earth News, ξεκαθάρισε ότι θα αφορά αρχικά το πεδίο της θέρμανσης με ενέργειες οι οποίες θα φανούν στο πορτοφόλι των πολιτών και δεν μιλάμε για μαγικές συνταγές, είπε, αλλά ο στόχος μας είναι οι Έλληνες να μπορούν να θερμανθούν μέσα σε ένα δύσκολο χειμώνα. Ότι θα υπάρξουν πολλές οικογένειες που θα κρυώσουν αυτό το χειμώνα είναι δεδομένο. Κάτι ακούγεται για το 1,60, ότι εκεί θα καθίσει η μπίλια για την τιμή του πετρελαίου. Θα το δούμε όμως αύριο και δίχως αυτό να είναι πάντα σίγουρο και σταθερό, έτσι, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει τώρα μία πτώση στις τιμές του βαρελιού, στις διεθνείς τιμές, αλλά ποτέ δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει γενικότερα και με τον Αμερικανό Πρόεδρο και με το Ισραήλ και με πολλά ακόμη, και με την Ουκρανία και με τον Πούτιν. Βλέπετε ότι οι ισορροπίες πάβουν να είναι ισορροπίες και ανάλογα γέρνει η πλάστιγκα δεξιά ή αριστερά ανάλογα με τα συμφέροντα του καθενός. Ελπίζουμε λοιπόν να είναι η τιμή του πετρελαίου τέτοια που να μπορούν να ανταπεξέλθουν οι πολίτες. Όπως και να είναι, θα είναι σίγουρα πολύ ακριβότερο το πετρέλαιο θέρμανση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Και κάθε χρονιά βέβαια έτσι γίνεται. Λοιπόν, πήγε 12 παρα 10 και θα πρέπει να σας αφήσω τρέχοντας, έτσι. Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη στο μικρόφωνο, Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου, Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Είναι σαν να παρουσιάζω μία ορχήστρα, γιατί όλοι μαζί μία ορχήστρα είμαστε, φίλες και φίλοι. Ναι, Δημήτρη, καλησπέρα και καλή βραδιά. Λοιπόν, αν ένα όργανο, αν ένας από όλη την ομάδα δεν πάει καλά, κάτι δηλαδή υπάρξει έτσι μια ανισορροπία, τότε τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ελένη Ρευτοπούλου από το Βόλο, Αλέξανδρο Ζωούτσος από τα Τρίκαλα, η Δώρα μας σήμερα έλειπε το κορίτσι λόγω υγείας, θα την έχουμε όμως πολύ σύντομα κοντά μας. Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας σας, θα είναι βροχερός ο καιρός, μην ανησυχείτε, ξέρετε τι μέτρα πρέπει να λάβετε σε περίπτωση που δείτε ότι τα πράγματα αγριεύουν. Πολύ σύντομο δελτίο ειδήσεων με τις θεσσαλικές ειδήσεις από την πλευρά της Ελένης της Ρευτοπούλου. Γεια και χαρά σε όλους. Να είστε καλά.

Για τις 18 Φεβρουαρίου 2027 προσδιορίστηκε η μεγάλη δίκη για τις φωνικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσα το Σεπτέμβριο του 2023. Στο εδόλιο παραπέμπονται συνολικά 18 νυν και πρώην αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες για το θάνατο 9 ανθρώπων σε πλημμυρισμένες περιοχές της Καρδίτσας. Ο πατέρας του Κυπριανού Παπαϊωάννου κατέθεσε στη δίκη για τα Τέμπη σήμερα, περιγράφοντας την προσωπικότητα, την πίστη και τα όνειρα του γιού του. Ανέφερε ότι παρατήρησε ασυνήθιστα εγκάβματα και έντονη χημική οσμή στο σώμα του, ενώ εξέφρασε αμφιβολίες για τις συνθήκες θανάτου του. Ζήτησε από το δικαστήριο να διερευνήσει τα αίτια της έκρηξης και της φωτιάς. Σήμερα επίσης κατέθεσε και η μητέρα του τραυματία φοιτητή από το Βόλο, Γεράσιμου Γεωργιάδη. Χθες, με την κατάθεση του Χρήστου Τιλκερίδη, πατέρα του Άγγελου Τιλκερίδη, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση. Το κατηγορητήριο είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Το δικαστήριο πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη όσο ψηλά και να είναι αυτοί που φταίνε και περιμένουμε δικαίωση για τα παιδιά μας, γιατί όλο αυτό τον καιρό υπάρχει πολύς εμπεγμός και όλοι μας πολεμάνε, δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης ο κύριος Τιλκερίδης, ενώ για τον ειδικό εφέτη ανακριτή τόνισε πως δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Απολογήθηκαν χθες οι 6 αστυνομικοί της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας στη δίκη που διεξάγεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Καρδίτσα, για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου στο Βόλο. Τόνισαν ότι ουδέποτε εξύβρισαν, χτύπησαν ή βασάνισαν τον Βασίλειο, είτε κατά τη μεταφορά του στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, είτε μέσα στο αστυνομικό κτίριο. Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι θα έπρεπε να είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για βία κατά υπαλλήλων και για απόπειρα απελευθέρωσης κρατουμένου και να μην παραμείνει ως απλή προσαγωγή. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στη Μαγνησία και τις Ποράδες λόγω της επιδείνωσης του καιρού από σήμερα Τρίτη. Η ΕΜΗ προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνεχιστούν και αύριο. Σε έκτακτη συνεδρίαση εξετάστηκε η ετοιμότητα υπηρεσιών και μηχανημάτων, ενώ το Λιμεναρχείο Βόλου προειδοποιεί τους ιδιοκτήτες μικρών σκαφών. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστά και ο Δήμος Αλμυρού για τη διέλευση από χυμάρους. Προβλήματα στο δίκτυο απορροής ομβρίων ανέδειξε η βροχόπτωση της Κυριακής στο Βόλο, στη συμβολή Νεαπόλεως και Λαρίσης, αλλά και σε περιοχές της Νέας Ιωνίας. Δρόμοι πλημμύρισαν, προκαλώντας αντιδράσεις κατοίκων. Καταγγέλλονται φραγμένα φρεάτια και ζητούνται άμεσες παρεμβάσεις, ιδιαίτερα εν ώψη των νέων ισχυρών βροχοπτώσεων. Μεγάλες ζημιές σε ελαιόδεντρα, κυπευτικά και αυτοκίνητα προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση της Κυριακής στις Ταγιάτες. Ο Παναγιώτης Γαλανόπουλος περιέγραψε χαλάζι σε μέγεθος μεγάλου καρυδιού και εκτεταμένες καταστροφές στις καλλιέργειες. Οι παραγωγοί αναμένουν την καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών. Τη σοβαρότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι ροδοκινοπαραγωγοί της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με την παραμόρφωση των καρπών, διαπίστωσε κλιμάκιο της Αντιπεριφέρειας Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας κατά την επίσκεψή του στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Γιάννουλης. Έλλειψη ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας. Δύο περιστατικά που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες εξυπηρετήθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Τρίκαλα. Επιστολή καταγγελία έστειλε η τομεακή οργάνωση Τρικάλων του ΚΚΕ. Θρασίτατη ληστεία σε βάρος 90χρονου στη Λάρισα στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο σπίτι του στη Νέα Σμύρνη και αφού τον απείλησαν πήραν 1.000 ευρώ και εξαφανίστηκαν. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν χθες δύο νεαροί ηλικίας 21 και 22 ετών που συνελήφθησαν για το βίαιο επεισόδιο της Κυριακής στην παραλία του Βόλου με θύματα δύο επιβάτες ταξί. Έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν ενώ αρνούνται την εμπλοκή τους υποστηρίζοντας ότι βρίσκονταν σε νυχτερινό κέντρο. Οι έρευνες συνεχίζονται και αναζητείται τρίτο πρόσωπο. 115 παραβάσεις για μη χρήση κράνους βεβαίωσε η αστυνομία στη Θεσσαλία στο πλαίσιο ελέγχων που διενήργησε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. Σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης αντιμετωπίζουν οι δικαστικές υπηρεσίες του Βόλου με περίπου 10 οργανικές θέσεις να παραμένουν κενές. Σύμφωνα με τους εργαζομένους, ακόμη και αν πραγματοποιηθούν προσλήψεις, δεν υπάρχουν επαρκείς χώροι για τη στέγαση του νέου προσωπικού. Ζητούνται άμεσες λύσεις για τη στελέχωση και τις συνθήκες λειτουργίας των υπηρεσιών. Οικονομική ανάσα για τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες δίνει ο Δήμος Ελασσόνας με την πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, τον δημοτικό φόρο και το ΤΑΠ για την κύρια κατοικία για οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 35.000 ευρώ.
Στον τομέα της πρόληψης, επανακοινεί το πρόγραμμα δωρεάν ψηφιακών μαστογραφιών στο Κέντρο Υγείας Βελεστίνου. Η πρωτοβουλία ενισχύει τη δυνατότητα πρόσβασης των γυναικών της περιοχής σε προληπτικές εξετάσεις, χωρίς να απαιτείται μετακίνηση σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα για κάθε περίπτωση. Ερώτηση στη Βουλή από την τρικαλινή βουλευτή Μαρίνα Κοντοτόλη για την επιστροφή στην εργασία των 57 καθαριστριών στις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων και Καρδίτσας, οι οποίες εργάζονταν με καταποκοπή παροχή υπηρεσιών. Ο βουλευτής Καρδίτσας της Νέας Δημοκρατίας Αριστοτέλης Σπάνιας κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο σχετικά με τη διασφάλιση της απασχόλησης και της αμοιβής των 34 εργαζομένων καθαριότητας της περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας. Εκδήλωση γνωριμίας και πολιτικού προβληματισμού της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με κεντρική εισηγήτρια την εκπρόσωπο τύπου του φορέα Θεόνη Κουφονικολάκου πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στη Λάρισα. Πρώτη ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης και ολομέλειας από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη την ερχόμενη Κυριακή και στα Τρίκαλα. Οι γονείς των μαθητών που φοιτούν στην πρώτη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας και κατοικούν στους Σοφάδες εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκεια και αγανάκτησή τους για την καθυστέρηση στην έναρξη της μαθητικής μεταφοράς. Η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Καρδίτσας καλεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας, τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, την Ένωση Γονέων του Δήμου Καρδίτσας, τους γονείς των μαθητών των σχολικών μονάδων της Καρδίτσας, σε σύσκεψη προκειμένου να συζητήσουν τα προβλήματα στο δημόσιο σχολείο και να συντονιστούν για την αντιμετώπιση τους. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις από την Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για τα έντονα φαινόμενα που αναμένεται να επηρεάσουν σήμερα και αύριο μεγάλο μέρος της χώρας, με ισχυρές καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους, έως και 10 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σταδιακά θα εξελιχθεί η κακοκαιρία σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Στο επίκεντρο βρίσκονται μαγνησία, σποράδες και έβια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης ένταση και διάρκειας. Κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες και στην Αττική. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις σε νησιά του Αιγαίου, με τη Λέσβο και τη Ρόδο να βρίσκονται μεταξύ των περιοχών που επηρεάστηκαν. Την ίδια ώρα στην ΚΟ καταγράφηκε ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο με τον σχηματισμό υδροστρόβιλου κάτω από πυκνά σύννεφα. Μπαράζ παρεμβάσεων για τη στήριξη των ελληνικών οικοκυριών προανήγγειλε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος στο Earth News. Εξήγησε ότι οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης θα αφορούν αρχικά το πεδίο της θέρμανσης με ενέργειες οι οποίες θα φανούν στο πορτοφόλιο των πολιτών. Δεν μιλάμε για μαγικές συνταγές, αλλά ο στόχος μας είναι οι Έλληνες να μπορούν να θερμανθούν μέσα σε έναν δύσκολο χειμώνα, ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι οι δράσεις θα είναι συνεχόμενες έτσι ώστε να υπάρξει κοινωνική στήριξη. Διαρκώς ανακοινώνονται νέες δέσμες μέτρων για τη στήριξη των πολιτών και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, γιατί μας το επιτρέπουν τα οικονομικά δεδομένα, τόνισε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εμείς θα συνεχίζουμε λοιπόν με κάθε τρόπο, χωρίς να εκτροχιάζονται τα δημοσιονομικά, να στηρίζουμε την κοινωνία, και η αντιπολίτευση θα συνεχίζει να υπόσχεται μαγικές λύσεις, γιατί ξέρει ότι δεν θα κληθεί να τις υλοποιήσει, σημείωσε ο κύριος Ρωμανός. Χαρακτήρισε απόλυτα εφικτό το στόχο της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία, ενώ αναφερόμενος στον πήχη που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις επικείμενες εκλογές, διευκρίνησε ότι αυτό που ήθελε να ξεκαθαρίσει είναι ότι η παράδοση που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι όταν ένας πρωθυπουργός θεωρεί ότι απέτυχε, φεύγει. Σε αντίθεση με άλλα κόμματα που δεν μας έχουν πει ποιο στόχο βάζουν αφενός και τι θα κάνουν σε περίπτωση που δεν πετύχουν το στόχο τους, αφετέρου υπογράμμισε ο κύριος Ρωμανός. Πτωτικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στα 105 δολάρια το βαρέλι το Brent, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ρωσικές προμήθειες δίζελ στις διεθνείς αγορές. Η περιορισμένη δυνατότητα της Μόσχας να ενισχύσει την παραγωγή και η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη συγκρατούν τις απώλειες. Δύο πλοία ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα δέχθηκαν επίθεση από ντρόνς με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ. Πρέπει να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι σε εμπορικά πλοία κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας, τονίζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Στη Βουλή εισάγεται σήμερα για συζήτηση το νομοσχέδιο για την προστασία των παιδιών κάτω των 15 ετών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία, καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού, έκανε λόγο στο Earth News Radio Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Όσον αφορά την εφαρμογή της και το πώς θα εντοπίζεται η ηλικία κάτω των 15 ετών, εξήγησε ότι η βασική ευθύνη γι' αυτό μεταφέρεται στις πλατφόρμες. Έχουμε υπολογιστικά εργαλεία και μπορούμε να εξακριβώσουμε την ηλικία, σημείωσε ο κύριος Αναγνωστόπουλος και διευκρίνησε ότι ο κόφτης δεν αφορά οτιδήποτε στο διαδίκτυο, αλλά συγκεκριμένα μέσα τα οποία δημιουργούν κάποιο είδους εθισμό. Συνεχίζονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί αυτοψία από εμπειρογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, παρουσία μηχανικών αλλά και στελεχών του Υπουργείου Παιδείας. Στην ασφάλεια των περίπου 4.000 μαθητών και εκατοντάδων εκπαιδευτικών στάθηκε η Υπουργός Παιδεία Σοφία Ζαχαράκη, όπως διευκρίνησε σε τηλεοπτική τη συνέντευξη, η ευθύνη για τις σχολικές εγκαταστάσεις και τις αποφάσεις λειτουργίας τους ανήκει στον Δήμο, ενώ το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το εκπαιδευτικό προσωπικό, τον εξοπλισμό και τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τόνισε μάλιστα την ανάγκη στενής συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι από το απόγευμα έως 8 μποφόρ, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
4: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια Φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
5: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
5: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
6: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
5: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
6: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
7: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας Άμπκε.gr.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι. Είναι εκπομπή εδώ, εκεί και παντού. Παρέα θα είμαστε ραδιοφωνικά μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης καλώς ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Και εσείς μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας στους 100,7 και 101,2 στο FM. Διαδικτυακά μέσα από το ertecho.gr. Σήμερα λοιπόν είναι Τρίτη και 13 και στον δικό μας μικρό κόσμο αυτή είναι η κατεξοχήν ημέρα της κακοτυχίας. Γιατί όμως γίνεται αυτό, πως μια απλή μέρα του ημερολογίου έχει φορτωθεί με τόσα αρνητικά συναισθήματα? Αυτό θα συζητήσουμε στη σημερινή εκπομπή και γενικότερα θα μιλήσουμε για τις προλήψεις. Πάμε να σας υποδεχτούμε με τον Stevie Wonder και το Superstition, που κολλάει ακριβώς στο θέμα μας γενικότερα, και επανερχόμαστε αμέσως μετά.

Η απάντηση τώρα στο ερώτημα με το οποίο κάναμε την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, γιατί η σημερινή μέρα, η 3η και 13, έχει φορτωθεί με τόσα αρνητικά συναισθήματα, κρύβεται βαθιά στην ιστορία και στα άστρα. Για τους Έλληνες, η 3η είναι μια μέρα τραυματισμένη. Ήταν 3η 13 Απριλίου του 1204, όταν οι Σταυροφόροι άλωσαν για πρώτη φορά την Κωνσταντινούπολη, και σαν να μην έφτανε αυτό, η οριστική και πιο δυνηρή άλωση της πόλης από τους Οθωμανούς έγινε επίσης η μέρα 3η, 29 Μαΐου του 1453, και αν μάλιστα προσθέσουμε τα ψηφία εκείνης της μοιραίας χρονιάς, 1, 4, 5 και 3, το άθροισμα μας κάνει 13. Και σαν να μην έφτανε η ιστορία, έρχεται και η αστρολογία να βάλει το χεράκι της εδώ. Η Τρίτη λοιπόν θεωρείται η μέρα του Άρη, του θεού του πολέμου, των συγκρούσεων και των ατυχημάτων. Όσο για το 13, αυτό κουβαλά τη δική του παγκόσμια κατάρα, τη λεγόμενη τρισκεδακεφοβία. Βλέπετε, το 12 θεωρείται ο αριθμός της απόλυτης αρμονίας. Οι 12 θεοί του Ολύμπου, οι 12 μήνες, τα 12 ζώδια, 12 μαθητές του Χριστού. Το 13 έρχεται βία και σπάει αυτή την τελειότητα, και να μην ξεχνάμε πως ο 13ος στο τραπέζι του μυστικού δείπνου ήταν ο Ιούδας. Και απέναντι σε όλη αυτή τη μαυρίλα, σε εισαγωγικά, ο δικός μας λαός δεν έμεινε φυσικά με σταυρωμένα τα χέρια. Έχει αναπτυχθεί μια ολόκληρη ασπίδα προστασίας με καθημερινά σχεδόν αυτόματα τελετουργικά για να ξορκίζουμε το κακό. Το πιο διάσημο είναι το φτύσιμο στον κόρφο, βεβαίως, ένα γρήγορο φτού-φτού-φτού στον εαυτό μας ή στο διπλανό μας, ειδικά αν ακουστεί κάτι κακό ή αν γίνει ένα υπερβολικό κοπλιμέντο, θεωρείται το απόλυτο όπλο ενάντια στο μάτιασμα και

Τίγρου Σουζιά. Αμέσως μετά, δεύτερο, έρχεται το χτύπημα του ξύλου. Όταν συζητάμε για μια πιθανή αναποδιά, μια ασθένεια, το χέρι πηγαίνει αυτόματα στο πιο κοντινό ξύλινο αντικείμενο, έπιπλο, οτιδήποτε, με τη φράση «χτύπα ξύλο» ή «άκουσον άκουσον», ώστε να μεταφερθεί αρνητική ενέργεια μακριά από εμάς. Αν πάλι ο φόβος είναι πιο άμεσος, επιστρατεύεται το «πιάσε κόκκινο». Μόλις δύο άνθρωποι, ας πούμε, πουν την ίδια λέξη ταυτόχρονα, πρέπει να αγγίξουν αμέσως κάτι κόκκινο για να αποφύγουν τον καυγά που σύμφωνα με την πρόληψη έρχεται. Φυσικά η λίστα δεν τελειώνει εδώ. Από το σκόρδο που κρέμεται στην είσοδο του σπιτιού ή την ατάκα σκορδοκαΐλα όταν κάποιος μας κοιτάζει επίμονα, μέχρι το σπάσιμο των πιάτων στους γάμους για να φύγει το κακό το μάτι, η καθημερινότητά μας είναι γεμάτη με μικρές αμυντικές τελετουργίες. Τώρα, είτε ανήκει κανείς σε εκείνους που σήμερα θα αποφύγουν να υπογράψουν, ας πούμε, συμβόλαια για την εγκρισούζικη ημέρα, να ξεκινήσουν ένα ταξίδι ή να προγραμματίσουν ένα γάμο, είτε απλώς χαμογελάμε με αυτές τις δυσιδαιμονίες, ένα είναι σίγουρο: η μέρα θα κυλήσει όπως εμείς επιλέξουμε. Άρα, κρατάμε την ψυχολογία ψηλά, παίρνουμε βαθιές ανάσες και καλή μας Τρίτη και 13.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαβρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην

ξυνιά. Και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουνιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου ή καρδί, κι ό,τι γλυκά ροκάνιζαν σαν φούσκα να χαθεί.

χάρη. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

κάπως παίξανε στη στούκα και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

Οι δυσδαιμονίες τώρα υπάρχουν όσο υπάρχουμε και οι άνθρωποι και υπάρχουν για να δίνουν νόημα σε συχνά τυχαία περιστατικά που μας επιτρέπουν να πιστεύουμε ότι ελέγχουμε εμείς τη μοίρα μας, όπως έχουν διαπιστώσει οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι. Το ανθρώπινο μυαλό ψάχνει συνεχώς, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, χρήσιμα μοτίβα για να αισθανόμαστε καλύτερα. Έχουμε τη συνήθεια να δημιουργούμε συμπεριφορές και συνήθειες αιτίας και αποτελέσματος, ανεξάρτητα από το αν έχουν κάποια βάση ή αλήθεια όλα αυτά. Και κάπως έτσι γεννιούνται οι προλήψεις που περνούν από άνθρωπο σε άνθρωπο, από γενιά σε γενιά. Και όσοι περισσότεροι πιστεύουμε στο ίδιο πράγμα, τόσο πιο πιστευτό γίνεται τελικά. Πάμε για αρχή να δούμε 7, αριθμός που δεν είναι τυχαίος, από τις πιο ιστορικές και διάσημες προλήψεις, ξεκινώντας από το χτύπημα του ξύλου, που έχει Ινδοευρωπαϊκή έμπνευση. Πιθανότατα το ξεκίνησαν οι Κέλτες ή οι Βρετανοί, και έχει να κάνει με την πεποίθηση πως καλά και κακά πνεύματα κατοικούσαν σε δέντρα. Και το χτύπημα του ξύλου είτε τα καλούσε σε βοήθεια είτε τα έδιωχνε. Οι χριστιανοί συνέδεσαν το χτύπημα του ξύλου με τη μαγική δύναμη του ξύλινου σταυρού. Οι ιστορικοί έχουν εξηγήσει ότι αποδίδεται σε παιδικό παιχνίδι των Βρετανών του 19ου αιώνα, στο οποίο κέρδιζε ασυλία όποιος άγγιζε το πλησιέστερο κομμάτι ξύλου. Δεύτερο, έχουμε το πέταγμα του αλατιού πάνω από τον αριστερό ώμο. Είναι η πιο κοινή δυσιδαιμονία που υπάρχει στη Δύση, όπως και το χτύπημα του ξύλου. Επίσης έχει να κάνει με την εκδίωξη του κακού που εμπροκειμένου είναι ο διάβολος. Οι αρχαίοι Σουμέροι ξεκίνησαν την ιστορία με το πέταγμα πάνω από τον αριστερό ώμο και από εκεί πέρασε στους Αιγύπτιους, τους Ασσύριους και τους Έλληνες. Από τους αρχαίους χρόνους, το κατά λάθος ρίξιμο αλατιού σήμαινε κακή τύχη και απαιτούσε άμεση πράξη που να σταματήσει τα χειρότερα. Στο μυστικό δείπνο που ζωγράφησε ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, ο προδότης Ιούδας Ισκαριώτης απεικονίζεται να ρίχνει κατά λάθος αλάτι, άρα το πέταγμα πάνω από τον αριστερό ώμο διώχνει το διάβολο που σε περιμένει ακριβώς εκεί. Μετά έχουμε το πέρασμα κάτω από τη σκάλα. Αυτό θεωρείται ότι ξεκίνησε πριν 5.000 χρόνια στην αρχαία Αίγυπτο, και το ιερό του τριγώνου, όπως φαίνεται και από τις πυραμίδες, τα τρίγωνα αντιπροσώπευαν την τριάδα των θεών και όποιος περνούσε μέσα από αυτό το τρίγωνο ήταν σαν να τους βεβήλωνε. Άλλοι ιστορικοί λένε ότι πρόκειται για χριστιανικό συμβολισμό. Η Αγία Τριάδα έδωσε τη συσχέτιση του αριθμού 3 με κάτι ιερό. Ως εκ τούτου, όταν περπατάς κάτω από μια σκάλα που σχηματίζει τρίγωνο, όπως ακουμπάς πούμε σε έναν τοίχο, είναι σαν να θες να καταστρέψεις εισαγωγικά την ιερότητα της τριάδας. Και εφόσον το κάνεις αυτό, έρχεται και η τιμωρία. Μετά έχουμε το τυχερό πέταλο. Η πίστη πως έχει μαγικές δυνάμεις ανάγεται στους Έλληνες, οι οποίοι θεωρούσαν ότι ο σίδηρος έχει την ικανότητα να αποκρούει το κακό. Όχι μόνο τα πέταλα ήταν φτιαγμένα από σίδηρο, αλλά πήραν το σχήμα της ημισελήνου τον 4ο αιώνα, όταν έγιναν σύμβολο γονιμότητας και καλής τύχης. Ως προς αυτό έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι το σχήμα παρέπεμπε ήδη για τους Ρωμαίους σε αυτό του εδίου και σχετιζόταν με την επίκληση της ειδωλολατρικής θεάς του φεγγαριού Νταϊάννα και του ιερού εδίου της. Επίσης έχουμε την Παρασκευή και 13. Τα λέγαμε πριν, ο αριθμός 12 θεωρείται ότι είναι θετικός, 12 μήνες, 12 μέρες των Χριστουγέννων, οι 12 φυλές του Ισραήλ κτλ. Κατά συνέπεια, ο φυσικά πλησιέστερος αριθμός προς τα βόρεια είναι αρνητικός. Είναι μεταξύ των προλήψεων που συνδέονται και με το μυστικό δείπνο, καθώς το 13ο μέλος του μυστικού δείπνου ήταν ο προδότης Ιούδας, ο οποίος πέθανε κιόλας Παρασκευή. Επιπροσθέτως, ήταν Παρασκευή 13 Οκτωβρίου του 1307, όταν ο βασιλιάς Φίλιππος ο 4ος της Γαλλίας συνέλαβε και εκτέλεσε εκατοντάδες ναΐτες υπότες. Επίσης έχουμε τις μαύρες γάτες, ευρωπαϊκής προέλευσης αυτή η πρόληψη, προέκυψε το Μεσαίωνα, όταν σε πολλά μέρη της Ευρώπης συνέδεσαν τις μαύρες γάτες με συντρόφους των μαγισσών ή και με τις ίδιες τις μάγισσες που και καλά μεταμορφώνονταν σε μαύρες γάτες. Όταν λοιπόν κάποιος πετύχαινε μαύρη γάτα στο δρόμο του, σήμαινε ότι τον παρακολουθούσε ο διάβολος. Γενικότερα ωστόσο, από τους αρχαίους χρόνους, οι γάτες σχετιζόταν με την καλή τύχη. Και 7ο, το να σε τρώει το χέρι σου. Εδώ η έμπνευση ανήκει στην Καραϊβική και ανάλογα με το ποια παλάμη σε τρώει, νιώθεις τη φαγούρα, μπορεί να πάρεις ή να χάσεις χρήματα. Το αριστερό χέρι φαίνεται ότι έχει παθητική ενέργεια και το δεξί ενεργητική. Και έτσι εξηγείται η είσοδος και η έξοδος των χρημάτων.

Και μιλώντας για τις προλήψεις, υπάρχουν και μερικά άλλα πραγματάκια που δεν πρέπει να ξεχνάμε, όπως την τύχη του Πρωτάρη. Αυτό σχετίζεται με την προκατάληψη της επιβεβαίωσης. Είναι ένα ψυχολογικό φαινόμενο που έχει να κάνει με την τάση των ανθρώπων να θυμούνται περισσότερο γεγονότα που ταιριάζουν με τη δική τους κοσμοθεωρία. Θυμόμαστε δηλαδή όλες τις φορές που κυριαρχήσαμε όταν κάναμε κάτι για πρώτη φορά. Ξεχνάμε βεβαίως, γιατί έτσι μας βολεύει, εκείνες που απλά πατώσαμε. Επίσης έχουμε το 666 που έχει να κάνει με τη βίβλο και το βιβλίο των αποκαλύψεων, όπου το 666 αναφέρεται ως ο αριθμός του θηρίου και συχνά ερμηνεύεται ως σημάδι του σατανά. Σύμφωνα ωστόσο με ανθρωπολόγους του State University of New York, ο συγγραφέας της Αποκάλυψης έγραφε στους διωκόμενους χριστιανούς με κωδικούς. Ως εκ τούτου, οι αριθμοί είναι σύγχρονες αναφορές. Τα τρία εξάρια στη σειρά πιθανότατα να είναι το αριθμητικό ισοδύναμο των εβραϊκών γραμμάτων για το Ρωμαίο Αυτοκράτορα, τον Έρωνα, ή επίσης έχουμε το απογορευτικό στο άνοιγμα της ομπρέλας σε εσωτερικούς χώρους. Η ρίζα εδώ εντοπίζεται στη Βικτοριανή Αγγλία, με τον επιστήμονα Charles Πανάτη να έχει γράψει στο βιβλίο του Extraordinary Origins of Everyday Things ότι στο Λονδίνο του 18ου αιώνα, όταν έγιναν μόδα οι αδιάβροχες ομπρέλες με μεταλλικές ακτίνες, το άνοιγμά τους σε εσωτερικούς χώρους ήταν επικίνδυνο. Μία ομπρέλα με άκαμπτες ακτίνες που ανοίγει ξαφνικά σε ένα μικρό χώρο μπορούσε να τραυματίσει σοβαρά έναν ενήλικα ή ένα παιδί ή να σπάσει ένα έθραυστο αντικείμενο και όλα αυτά να προκαλέσουν καυγάδες, ξεσπάσματα κτλ. Κατά συνέπεια, η δυσιδαιμονία προέκυψε ως αποτρεπτικός παράγοντας για το άνοιγμα μιας ομπρέλας σε εσωτερικούς χώρους, σε πρώτη φάση καθαρά για πρακτικούς λόγους. Και έχουμε και τις γίτσες, ή όπως λένε οι αγγλόφωνοι God bless you. Τώρα, ξόρκια καλής τύχης συνοδεύουν τα φτερνίσματα σε διάφορους πολιτισμούς εδώ και χιλιάδες χρόνια. Όλα συνδέονται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την πεποίθηση ότι τα φτερνίσματα έδιωχναν τα κακά πνεύματα. Η συγκεκριμένη πρόληψη ξεκίνησε τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, με ρητή εντολή του Πάπα Γρηγορίου του Μεγάλου, την περίοδο εξάπλωσης τρομερού λοιμού στην Ιταλία. Το πρώτο σύμπτωμα ήταν το σοβαρό φτέρνισμα. Ο Πάπας λοιπόν παρότρινε τους υγιείς να προσεύχονται για τους αρρώστους και να αντικαταστήσουν τις διάφορες απαντήσεις με το «Ήθε να έχετε καλή υγεία» ή το «Ο Θεός να σας έχει καλά». Σε περίπτωση που κάποιος φτερνιζόταν και δεν υπήρχε άλλος κοντά, έπρεπε σύμφωνα με την διαταγή του Πάπα να λέει «Θεέ, βοήθησέ με».

Κάθε πολιτισμός γενικότερα παράγει δυσιδαιμονίες που μένουν και εντός των συνόρων του. Το κακό μάτι, ας πούμε, θα πούμε λίγα περισσότερα γι' αυτό παρακάτω. Είναι κάτι που έχουμε στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή και έχει να κάνει με το φθόνο και το θυμό των θεών για όποιον είχε υπερβολική επιτυχία. Και τα φυλαχτά συνήθως είναι χάντρες και αυτό ήταν η λύση στο πρόβλημα. Οι Νότιοαμερικανοί πιστεύουν πως αν σκουπίσετε με σκούπα χειρός, τα πόδια σας ή το κάνει κάποιο άλλο για σας, θα μείνετε για πάντα αδέσμευτοι, εκτός και αν φτύσετε αμέσως τη σκούπα. Ή οι Ρώσοι εύχονται κακή τύχη σε όποιον δορίζουν κίτρινα λουλούδια, τα οποία αντιπροσωπεύουν την απιστία, το χωρισμό, ακόμα και το θάνατο. Οι Τούρκοι έχουν ενοχοποιήσει το μάσημα της τσίχλας τη νύχτα. Ο θρύλος θέλει, από ό,τι διάβασα, να μεταμορφώνεται η τσίχλα με μαγικό τρόπο σε σάρκα νεκρού. Ή οι Ιάπωνες φοβούνται τη λέξη τέσσερα, γιατί η προφορά της πλησιάζει σε εκείνη της λέξης θάνατος. Η λέξη αντίχειρας και η σημασία της ως γονικό δάχτυλο οδήγησε στο κρύψιμο των αντιχείρων, τους αγκαλιάζουν μαζί με τα υπόλοιπα δάχτυλα, σε επισκέψεις, σε νεκροταφεία, ας πούμε, για να προφυλάξουν, λέει, τους γονείς τους από το θάνατο.

Έχω να σας πω όμως ότι ο πλανήτης χρωστάει σε εμάς τους Έλληνες τα του σπασίματος του καθρέφτη. Οπότε πάμε στην πιο διαδεδομένη προσφορά των αρχαίων Ελλήνων στην ανθρωπότητα σε επίπεδο δυσιδαιμονιών, σε μια συνεργασία βέβαια με τους Ρωμαίους, δηλαδή τα 7 χρόνια ατυχίας, εάν τυχόν σπάσουμε καθρέφτη που είναι στο χώρο μας ή μας ανήκει, εν πάση περιπτώσει. Και στους δύο πολιτισμούς η αντανάκλαση του ειδώλου των ανθρώπων στον καθρέφτη είχε έτσι μυστικές δυνάμεις, όπως γράφει ο διακεκριμένος καθηγητής κοινωνιολογίας και μελετητής των τρόπων που επηρεάζουμε ένας τον άλλο, Μπάρι Μαρκόφσκι. Οι Έλληνες πίστευαν ότι η αντανάκλαση κάποιου στην επιφάνεια μιας λίμνης αποκάλυπτε την ψυχή του. Συμβουλευόταν σχετικά και ειδικούς που λεγόταν καθρεφτιστές για να αναλύουν τις αντανακλάσεις αυτές. Ο δε ιστορικός Μίλτον Γκόλντσμιθ εξήγησε στο βιβλίο του Signs, Omens and Superstitions ότι η μαντία γινόταν με νερό και το κοίταγμα σε ένα γυαλί. Αυτό ονομαζόταν κατοπτρομαντία. Ο καθρέφτης βυθιζόταν στο νερό και ζητούσαν από έναν άρρωστο άνθρωπο να κοιτάξει το γυαλί. Αν η εικόνα του φαινόταν παραμορφωμένη, ήταν πιθανό να πεθάνει. Αν ήταν καθαρή, σήμαινε ότι θα ζούσε. Οι Ρωμαίοι τώρα έμαθαν να κατασκευάζουν καθρέφτες από γυαλισμένες μεταλλικές επιφάνειες, πιστεύοντας πως μέσω αυτών οι θεοί παρατηρούσαν τις ψυχές των ανθρώπων. Η πρόκληση της όποιας ζημιάς σε καθρέφτη θεωρούταν πράξη τέτοιας ασέβειας που ανάγκαζε τους θεούς να τιμωρήσουν με κακή τύχη τον όποιο απρόσεκτο. Κάπου εκεί στον 3ο αιώνα οι καθρέφτες άρχισαν να δημιουργούνται από τζάμι και το σπάσιμο έγινε κάπως πιο εύκολο και συνηθισμένο εδώ που τα λέμε. Οι Ρωμαίοι δεν πίστευαν ποτέ στην αιώνια τιμωρία με κακή τύχη. Αυτό που πίστευαν πάντα ήταν ότι το σώμα ανανεωνόταν κάθε 7 χρόνια. Επιπροσθέτως, βοηθούσε ψυχολογικά και η πεποίθηση ότι μετά την 7 ετία, αφού σπάσαμε τον καθρέφτη, η καλή τύχη με κάποιο τρόπο επιστρέφει.

Και εδώ έχει νομίζω αρκετό ενδιαφέρον να κάνουμε μια ιδιαίτερη και λίγο πιο λεπτομερή αναφορά στο μάτιασμα, δηλαδή τη βασκανία και το ξεμάτιασμα που αποτελούν βαθιά ριζωμένες παραδόσεις που εξηγούνται επίσης μέσα από τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες, την επιστήμη, την ψυχολογία αν θέλετε, τη θρησκεία και τη λαογραφία. Πάμε πρώτα να δούμε την επιστημονική και ψυχολογική εξήγηση. Η σύγχρονη επιστήμη δεν αναγνωρίζει το μάτιασμα σαν μεταφυσικό ας πούμε, φαινόμενο, εξηγεί τα συμπτώματά του όμως, όπως το πονοκέφαλο που μπορεί να νιώθουμε, την ατονία, τη ζαλάδα και την ανακούφιση από το ξεμάτιασμα με τους εξής τρόπους. Στην πρώτη φάση έχουμε το φαινόμενο πλασίμπο, το εικονικό φάρμακο δηλαδή. Όταν ένας άνθρωπος πιστεύει ακράδαντα ότι ματιάστηκε, το άγχος και η υποβολή μπορούν να του προκαλέσουν ψυχοσωματικά συμπτώματα, για παράδειγμα πονοκέφαλο. Αντίστοιχα, όταν κάποιος τον οποίο δείχνει εμπιστοσύνη τον ξεματιάζει, σε εισαγωγικά, ο εγκέφαλος χαλαρώνει, εκρίνει ενδορφίνες και τα συμπτώματα υποχωρούν αμέσως. Επίσης, όλο αυτό δημιουργεί και μια ψυχολογική αποφόρτιση, γιατί η διαδικασία του ξεματιάσματος λειτουργεί ως μια μορφή ενσυναίσθησης και έτσι φροντίδας. Το άτομο δηλαδή νιώθει ότι κάποιος ασχολείται μαζί του, τον προσέχει, γεγονός που μειώνει το στρες της καθημερινότητας. Πολλές φορές επίσης τα συμπτώματα του ματιάσματος συμπίπτουν με απλή σωματική κούραση, μπορεί να είμαστε αφιδατωμένοι, μπορεί να έχουμε χαμηλή πίεση και όλα αυτά υποχωρούν φυσικά με την πάροδο του χρόνου, που μπορεί να είναι μια σύμπτωση, ας πούμε, με τη στιγμή ακριβώς του ματιάσματος. Του ξεματιάσματος. Έχουμε επίσης τη θρησκευτική εξήγηση σε ό,τι έχει να κάνει με το χριστιανισμό εννοώ. Η Ορθόδοξη Εκκλησία αποδέχεται την ύπαρξη της βασκανίας, αλλά της δίνει μια πολύ συγκεκριμένη ερμηνεία. Δηλαδή, η Εκκλησία θεωρεί ότι το μάτιασμα δεν προέρχεται από κάποια μαγική δύναμη του ανθρώπινου βλέμματος, αλλά είναι η επέμβαση του διαβόλου, η οποία ενεργοποιείται εξαιτίας του φθόνου ή της ζήλιας που νιώθει κάποιος για έναν συνάνθρωπό του. Και σε ό,τι έχει να κάνει με το ξεμάτιασμα, η Εκκλησία, να έχουμε υπόψη μας, ότι καταδικάζει τις λαϊκές μεθόδους ξεματιάσματος, αυτά που ξέρουμε όλοι. Με λάδι, με κάρβουνα, με κρυφά λόγια και ούτω καθεξής, ως δυσιδαιμονίες, μαγεία ή αιρετικές πρακτικές. Για την Ορθόδοξη Εκκλησία το μόνο έγκυρο, αν θέλετε, ξεμάτιασμα είναι η ευχή κατά της βασκανίας, του Μεγάλου Βασιλείου συγκεκριμένα, η οποία πρέπει να διαβάζεται αποκλειστικά από ιερέα. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τη λαογραφική και ενεργειακή επίσης, αν θέλετε, εξήγηση, στη λαϊκή παράδοση και σε διάφορες ενεργειακές θεωρίες, το φαινόμενο του ματιάσματος και του ξεματιάσματος εξήγησε. Πρώτα έχουμε την αρνητική ενέργεια, με την έννοια ότι κάθε άνθρωπος εκπέμπει ένα ενεργειακό πεδίο. Όταν κάποιος μας κοιτάζει με έντονο φθόνο, ζήλια ή ακόμα και με υπερβολικό, ανηλικρινή όμως θαυμασμό, θεωρείται ότι εκπέμπει ένα ισχυρό κύμα αρνητικής ενέργειας. Το ενεργειακό αυτό χτύπημα, σε εισαγωγικά, διαπερνά τη δική μας άμυνα και όλο αυτό μας προκαλεί μια δυσφορία. Μετά έχουμε παραδοσιακές μεθόδους, το ξεμάτιασμα, ας πούμε, με νερό και λάδι, όπου το λάδι σπάει ή ενώνεται αναλόγως με το αν ο άνθρωπος είναι ή δεν είναι ματιασμένος, θεωρείται από τη λαογραφία ως ένας τρόπος διάγνωσης και απορρόφησης αυτής της αρνητικής ενέργειας. Συνοπτικά, αν το δούμε ορθολογικά, πρόκειται για ένα ισχυρό ψυχολογικό φαινόμενο αυθυποβολής. Αν το προσεγγίσει κανείς παραδοσιακά ή θρησκευτικά, αποτελεί μια σύγκρουση θετικής και αρνητικής πνευματικής ενέργειας.

Και τελικά μας βοηθούν κάπου ή όχι όλες αυτές οι προλήψεις, όπως ενημερώνουν έτσι οι ειδικοί. Οι δυσυνδαιμονίες μπορούν να μειώνουν το άγχος μας και να βελτιώνουν την απόδοσή μας όταν περνάμε δύσκολες καταστάσεις. Μπορούν επίσης να γίνουν διασκεδαστικές και ενδιαφέρουσες ίσως για μια συζήτηση, ενώ προάγουν και την ομαδική αλληλεγγύη. Όπως όλα τα πράγματα λοιπόν, έτσι και αυτό θέλει ένα μέτρο. Είναι χρήσιμο να μην ξεχνάμε ότι οι δυσυνδαιμονίες είναι ψευδείς πεπιθήσεις που συχνά προκαλούν κιόλας άγχος και ενοχές. Μπορούν να μας κάνουν να νιώθουμε υπεύθυνοι για άσχημα αποτελέσματα που δεν προκαλέσαμε ή να καθόμαστε και να σπαταλάμε την ενέργειά μας ψάχνοντας αβάσιμες συντομεύσεις για τα επιθυμητά αποτελέσματα. Άλλωστε, η κοινή λογική από μόνη της πρέπει να είναι αρκετός λόγος για να μας αποτρέπει, ας πούμε, από το να σπάμε καθρέφτες. Και έτσι, με αυτές τις σκέψεις, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Σε 3 λεπτάκια συνδεόμαστε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, όπως κάνουμε καθημερινά. Και κατά τα άλλα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο, την ίδια ώρα, λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το μεσημέρι. Ωστότε, να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα 13 Οκτωβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοβαρή επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός σε όλη τη χώρα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα μάλιστα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Νεκρός εντοπίστηκε ο 22χρονος κολυμβητής, ο οποίος αγνοούνταν από χθες στην θαλάσσια περιοχή του Τερσανά στην Κρήτη. Για τις 18 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε η μεγάλη δίκη για τις φωνικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Χωρίς τέλος οι αφήξεις των μεταναστών στην Ιερά Πέτρα, όπου σήμερα το πρωί έφτασαν άλλες δύο λέμβοι με 110 μετανάστες από τη Βόρεια Αφρική. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς σοβαρή επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός σε όλη τη χώρα. Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε σήμερα αναβαθμίστηκε σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Να πάμε ευθύς αμέσως στον Χρυσόστομο Παρανό, τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Πράγματι, ο καιρός μας δείχνει τα δόντια του. Έχουμε μια σοβαρή κακοκαιρία σε εξέλιξη, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τους θυελλώδεις ανέμους αύριο στο Αιγαίο Πέλαγος, αλλά και την πτώση της θερμοκρασίας. Να ξεκινήσουμε από αυτή την ώρα που έχουμε κάποιες καταιγίδες στα δυτικά. Εκεί σιγά-σιγά από το βράδυ περιμένουμε βελτίωση. Στην βόρεια χώρα γενικά έχουμε ποτιστικές βροχές, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, όπου περιμένουμε προς τη νύχτα κυρίως ισχυρές βροχές, ισχυρά φαινόμενα στα νότια τμήματα της Χαλκιδικής, στα πόδια. Ενώ κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, δηλαδή από τη νύχτα σήμερα μέχρι και το ξημέρωμα αύριο, στην περιοχή η οποία περικλείεται από τον Βόλο, την Εύβοια, τις Ποράδες και νότια της Χαλκιδικής, φαίνεται να έχουμε πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις αλλά και καταιγίδες, καθώς έχουμε κάποιες συγκλίσεις των ανέμων σε εκείνη την περιοχή. Ισχυρές βροχές και στην Αθήνα, τις απογευματινές και βραδινές ώρες, ικανές να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα. Ενώ αύριο σιγά σιγά τα φαινόμενα θα απασχολούν κυρίως τις Ποράδες, την Εύβοια, την Σκύρο και τα Δωδεκάνησα. Εκεί περιμένουμε αρκετά φαινόμενα, όπως και στην Κρήτη. Κατά τόπους μάλιστα θα είναι και ισχυρά, ιδίως στην Εύβοια. Θα ενισχυθούν αύριο οι βοριάδες πολύ θυελλώδεις στο Αιγαίο, 8 με 9 μποφόρ. Θα πνέουν από το Θρακικό μέχρι και τα νότια τμήματα του Αιγαίου με πολύ μεγάλες εντάσεις, δημιουργώντας και μεγάλο κυματισμό. Ωστόσο από την Πέμπτη σιγά σιγά φαίνεται να εξασθενούν, να πέφτουν λιγάκι. Έχουμε και κάποιες φαινοπτώσεις σήμερα στα βουνά, σε μεγάλα βέβαια υψόμετρα, καθώς η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει, έχει γίνει αισθητή αυτή η πτώση. Και σε βελτίωση θα πάμε σταδιακά από την Πέμπτη, όπου τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στην Κρήτη, το πρώτο μισό της ημέρας, και από εκεί και μετά και εκεί θα αρχίσουν να εξασθενούν, με νέα όμως κακοκαιρία την Παρασκευή, επιλεκτική θα έλεγα, θα επηρεάσει μικρό τμήμα της χώρας, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Άνοιξαν οι ουρανοί χθες στοιχείο και ένα από τα θύματα της Νεροποντής ήταν και το αεροδρόμιο του νησιού, με την αίθουσα αναμονής μάλιστα των επιβατών να γεμίζει νερά παρά την πρόσφατη ανακαίνισή της. Την ίδια ώρα, συνέντευξη τύπου παραχώρησαν σήμερα Δήμος και τουριστικοί φορείς, εκφράζοντας την αγωνία τους για το μέλλον του αεροδρομίου. Να πάμε στον Θοδωρή Πιλιώτη από την Αιθφορείο Αιγαίου Στοιχείο να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Από ετυχείο, πράγματι χθες το μεσημέρι, λόγω της έντονης βροχόπτωσης που είχαμε περίπου μία με δύο ώρες, δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στο αεροδρόμιο και κυρίως στο κτίριο του αεροδρομίου της Χίου, όπου πράγματι το έργο ολοκληρώθηκε πέρυσι το καλοκαίρι και δεν είχαμε παραλυθεί επίσημα. Πρέπει να σημειώσουμε, είναι αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι να φανούν τυχόν προβλήματα που υπάρχουν και η έντονη βροχόπτωση χθεσινή έδειξε ότι πράγματι υπάρχουν σοβαρά θέματα αφού τα νερά τα ταβάνι στο χώρο υποδοχή των επιβατών για το check-in των εισιτηρίων. Επίσης, εκεί που υπήρχαν η ένωση με το παλιό κτίριο στα γραφεία των υπαλλήλων του αεροδρομίου. Στο ιατρείο μας είπαν, το οποίο όμως δεν λειτουργεί, καθώς επίσης και στην έξοδο νούμερο 2 και εκεί παρουσιάστηκαν να υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα με αποτέλεσμα το προσωπικό με σουγαρίστρες και με κουβάδες που προσπαθούσε να μαζέψει αυτά τα νερά που υπήρχαν στο χώρο. Πρέπει να πούμε ότι ο φόβος υπάρχει για το επόμενο διάστημα, τυχόν δηλαδή κακοκαιρία, τι θα προκαλέσει στο αεροδρόμιο. Εντοπίζονται κύρια τα προβλήματα είτε στις υδροροές είτε στη μόνωση της οροφής, πράγματα που θα πρέπει πλέον να τα δει ο εργολάβος ο οποίος έκανε το έργο για το πώς θα μπορέσουν αυτά τα προβλήματα να ξεπεραστούν. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τώρα συνολικότερα για το έργο του αεροδρομίου, βρίσκεται σε εξέλιξη. Το σχέδιο που υπήρχε αρχικά ήταν να κλείσει το αεροδρόμιο της Χίου για 52 μέρες, όπως ήταν σήμερα οι φορείς με επικεφαλής το Δήμαρχο, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χίου και τον Περιφερειάρχη έδωσαν συνέντευξη τύπου για να έκλεινε με τον καινούριο χρόνο μετά τα Θεοφάνεια, μετά τις γιορτές και να ήταν ανοιχτό πριν από το Πάσχα του 2027. Το χρονοδιάγραμμα φαίνεται και έχουν ζητήσει επίσημη ενημέρωση, πιθανότητα και σήμερα να υπάρχει ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Έχει ακουστεί ότι θα κλείσει από τις 15 Νοεμβρίου, κάτι που βρίσκει η αντίθεση του φορείς και για το χρονικό διάστημα δηλαδή που θα είναι ανοιχτό το αεροδρόμιο και για το γεγονός ότι αποκλείεται η περίοδος των Χριστουγέννων. Επίσης, ένα ακόμη θέμα που μας έθεσαν σήμερα εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο της Χίου είναι ότι περίπου οι 40 οικογένειες που έχουν κάποιο δικό τους άνθρωπο που δουλεύει στο αεροδρόμιο δεν έχουν ενημερωθεί για το τι θα γίνει και πώς οι ίδιοι θα αντιμετωπιστούν στην περίοδο που θα είναι κλειστό το αεροδρόμιο για να γίνουν τα έργα στο διάδρομο προσγείωσης απογείωσης. Μέσα στην εβδομάδα, εφόσον η απάντηση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δεν καλύπτει τους τοπικούς φορείς, αναμένουν να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις με πρώτη πρόταση να κλείσουν για μια μέρα όλη η αγορά του νησιού και να μεταφερθεί το θέμα με επισκέψεις στα αρμόδια Υπουργεία στην Αθήνα, να μεταφερθεί και εκεί το ζήτημα και να ζητήσουν απαντήσεις από τα Υπουργεία με πρόταση να κλείσει το αεροδρόμιο που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός μετά δηλαδή τις γιορτές του νέου χρόνου, μετά τα Θεοφάνεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Για τις 18 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε η μεγάλη δίκη για τις φωνικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσα στο Σεπτέμβριο του 2023. Για τις ζημιές από τις πλημμύρες στην υπόλοιπη Θεσσαλία διενεργούνται ξεχωριστές εισαγγελικές έρευνες. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στο εφετείο της Λάρισας θα διεξάχθει η δίκη, όπως είπες και εσύ, στις 18 Φεβρουαρίου του 2027. Στο εδόλιο παραπέμπονται συνολικά 18 νυν και πρώην αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες για το θάνατο 9 ανθρώπων σε πλημμυρισμένες περιοχές που αφορούν μόνο την Καρδίτσα. Γιατί να υπενθυμίσω ότι οι νεκροί από τις πλημμύρες στην Θεσσαλία και την Φτιότιδα είχαν φτάσει το Σεπτέμβριο του 2023 στους 17 συνολικά. Οπότε μιλάμε για τους θανάτους 9 ανθρώπων, 2 στον Παλαμά, 2 στην Αστρίτσα, 2 στη Μεταμόρφωση, 1 στη Μαραθέα, 1 στον Ελληνόπυργο και ακόμη 1 στην περιοχή μεταξύ Αγίου Δημητρίου και Πέτρινου στην Καρδίτσα.
0: Μάλιστα.
3: Αυτές τις περιπτώσεις βεβαίως αφορά η υπόθεση αυτή που έρχεται να εκδικαστεί για πρώτη φορά. Εκδικάζεται στο δικαστήριο ευθύνες αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων από τις πλημμύρες του Ντάνιελ, όπως

0: της Θεσσαλίας με τον τότε αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας και τότε δήμαρχη Παλαμά και Σοφάδων, μαζί με 14 υπηρεσιακούς παράγοντες από υπηρεσίες που είχαν αρμοδιότητες σχετικές με την πολιτική προστασία, τα τεχνικά έργα, αλλά και την διαχείριση της πλημμύρας. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τα πλημμυλήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά στη ροή και της πλημμύρας από αμέλεια, από την οποία επήλθε θάνατος. Και βεβαίως οι πράξεις αυτές αφορούν την περίοδο από τις 4 έως και τις 7 Σεπτεμβρίου, τότε που κυριολεκτικά η Θεσσαλία, το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας, είχε μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη. Δίκη.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και όπως είπαμε, έχουμε σοβαρή επιδείνωση του καιρού σε όλη τη χώρα. Αναμένονται μάλιστα ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος. Ωστόσο, όμως εδώ στην Βόρεια Ελλάδα αναμένεται κυρίως στην Χαλκιδική. Και έτσι ο κρατικός μηχανισμός ετοιμάζεται. Εμείς θα πάμε στη Χαλκιδική και πιο συγκεκριμένα στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, όπου βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου, για να μας πει, καθώς εκεί, Παύλο, έχουμε ρέματα, φρεάτια, αναμένονται να γίνουν καθαρισμοί, έχουν καθαριστεί τουλάχιστον. Καλό μεσημέρι.
2: Έχουν καθαριστεί τα ρέματα. Ναι, βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή της Σίδηρης συγκεκριμένα, μια περιοχή η οποία τον Αύγουστο, 13 Αυγούστου, επλήγει από την πυρκαγιά, προκαλώντας αρκετές ζημιές τόσο σε ηλικίες όσο και σε οχήματα, όπως θυμάστε. Πλέον, επειδή είχαμε και την περασμένη Κυριακή έτσι μια έντονη βροχόπτωση που ξέσπασε και προκάλεσε ανησυχία σε κατοίκους αλλά και ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών για την κατάσταση των ρεμάτων της περιοχής που είχε πληγεί, όπως είπαμε, από την πυρκαγιά. Υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο έχει δοθεί στην δημοσιότητα, έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, όπου φαίνεται μεγάλες ποσότητες νερού να κατεβαίνουν από το βουνό και να καταλήγουν μέσα από δύο ρέματα που βρίσκονται στη λεκάνη της καμένης περιοχής μέσα στον οικισμό της Σίδηρης, βρίσκοντας διέξοδο στη θάλασσα. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η φάση της κατασκευής κλαδοφραγμάτων και κορμοφραγμάτων στην περιοχή. Από το προηγούμενο διάστημα μέχρι και τώρα έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις στα ρέματα της περιοχής με χρήματα που προήλθαν από το πακέτο στήριξης των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν στο Δήμο και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα της Χαλκιδικής.
1: Μάλιστα.
2: Έχουν οπότε καθαριστεί τα ρέματα. Αυτό το οποίο βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη είναι η επόμενη φάση της αντιπλημμυρικής οράκησης της περιοχής. Έχουν εγκριθεί οι μελέτες, αναμένεται η χρηματοδότηση, ούτως ώστε να ξεκινήσει και η κατασκευή των κλαδοφραγμάτων και των κορμοφραγμάτων.
1: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει και το δελτίο επιδείνωσης του καιρού, να πούμε ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε γρήγορση για την αντιμετώπιση έντονων καιρικών φαινομένων που ενδέχεται να πλήξουν όχι μόνο την Χερσόνησο της Κασάνδρας αλλά γενικότερα τον ομό της Χαλκιδικής σε επόμενες ώρες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Νεκρός τώρα εντοπίστηκε ο 22χρονος κολυμβητής, ο οποίος αγνοούνταν από χθες στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά στην Κρήτη. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 22χρονο Ινδό κολυμβητή που αγνοούνταν από χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας του Τερσανά στα Χανιά. Καθώς σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο 22χρονος βρέθηκε νεκρός στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά, ξαναλέω, ακροτηρίου, από έναν ιδιώτη δίτη που επίσης συμμετείχε στις έρευνες του λιμενικού που είχαν ξεκινήσει, όπως είπες και εσύ σωστά, από χθες το απόγευμα. Ο 22χρονος περισυλλέχθηκε από αλλιευτικό σκάφος και εν συνεχεία διαπιστώθηκε φυσικά ο θάνατός του. Από χθες το απόγευμα, όταν έγινε γνωστό ότι ο 22χρονος, που ήταν υπάλληλος ξενοδοχείου, αγνοείται, καθώς σύμφωνα με τους συνεργάτες του είχε πάει για κολύμπη, ξεκίνησε η επιχείρηση αναζήτησής του από το λιμενικό και από ιδιωτικά μέσα και μάλιστα υπό κακές καιρικές συνθήκες, αφού οι άνεμοι που έπνεαν ήταν έως και 6 μποφόρ. Να πούμε τέλος μια σημαντική λεπτομέρεια, Βίκη, ότι ο συγκεκριμένος 22χρονος είχε μάθει μπάνιο τις τελευταίες ουσιαστικά μέρες, οπότε ήθελε να απολαύσει και την θάλασσα. Όπως μάλιστα λένε συνάδελφοί του που ήταν μαζί στο ξενοδοχείο, τον προέτρεπαν να μην κολυμπήσει χτες, διότι οι καιρικές συνθήκες ήταν πάρα πολύ κακές. Δυστυχώς επήλθε η τραγική αυτή κατάληξη για τον 22χρονο.
1: Δυστυχώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Βασίλη.

0: Μονόδρομο χαρακτηρίζουν οι αρτοποιοί και στις αίρες τις αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού τις επόμενες ημέρες εξαιτίας του μεγάλου λειτουργικού κόστους. Από την ΕΡΤ Σερών θα μας ενημερώσει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια.
1: Καλό μεσημέρι από τις αίρες. Έτσι ακριβώς είναι θέμα επιβίωσης. Δήλωσε νωρίτερα, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, ο πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών, ο κύριος Μοσχόπουλος. Είναι θέμα επιβίωσης για τους αρτοποιούς η αύξηση της τιμής του ψωμιού, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται να υπάρξουν ανατιμήσεις στην τιμή του ψωμιού που θα φτάσουν μέχρι και το 10%. Αν και δεν υπάρχει διατίμηση σήμερα, ένα απλό ψωμί μισού κιλού στην πόλη των Σερών πωλείται στους παραδοσιακούς φούρνους γύρω στο 1,20. Τιμή που αναμένεται να διαμορφωθεί μετά την αύξηση γύρω στο 1,40 με 1,50. Το υψηλό ενεργειακό κόστος αλλά και οι διαρκείς ανατιμήσεις στα βασικά υλικά όπως είναι το αλεύρι και η ζάχαρη, η οποία μέσα στο καλοκαίρι αυξήθηκε κατά 33%, δεν μπορούν να απορροφηθούν από τους αρτοποιούς χωρίς να υπάρξει αναγκαστική αύξηση στην τιμή του ψωμιού, υποστήριξε ο πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών Σερών, τονίζοντας πως η τιμή στο βασικό είδος για κάθε νοικοκυριό, που είναι το ψωμί, δεν έχει αυξηθεί τα τελευταία 5 χρόνια. Για τους παραπάνω μάλιστα λόγους, ο κλάδος έχει ήδη συρρυκνωθεί, καθώς σε πανελλαδικό επίπεδο τα λουκέτα στα αρτοπία ανέρχονται στα 1500, ενώ είναι σημαντικός και ο αριθμός των αρτοποιών που έχει κλείσει οριστικά στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Αξίζει να σας πω ότι εδώ και χρόνια στα χωριά δεν υπάρχουν παραδοσιακοί φούρνοι, παρά μόνο πρατήρια, καθώς δεν μπορεί να καλυφθεί το λειτουργικό κόστος, ενώ σημαντική για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων είναι και η κατανάλωση στην ποσότητα του ψωμιού και των αρτοσκευασμάτων, που επίσης έχει μειωθεί αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Και βέβαια η αύξηση στην τιμή του ψωμιού θα πρέπει να πούμε ότι θα σημάνει και την αύξηση στην τιμή των αρτοσκευασμάτων, τα οποία ο κύριος Μοσχόπουλος εκτιμά ότι θα αυξηθούν κατά 5%.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάλια. Τώρα για το ίδιο θέμα μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και η πρόεδρος της Πανελλήνιος Ομοσπονδίας Αρτοποιών, Έλσα Κουκουμέρια, η οποία άφησε φυσικά ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης της τιμής του ψωμιού. Ας την ακούσουμε.
2: Όλα ξεκινούν από ενεργειακό. Έχουμε αύξηση στο ρεύμα από 35-40%. Έχουμε τριπλασιασμό στο αέριο. Είχε 4 λεπτά η κιλοβατόρα, αυτή τη στιγμή είμαστε στα 0,115. Άρα είναι ακριβώς είναι 2 φορές επάνω. Και φυσικά το πετρέλαιο κίνηση, το οποίο το βλέπετε στην Αγγλία. Όλα αυτά επιβαρύνουν το αρτοπείο μηνιαίως εδώ που είμαστε με τα σημερινά νούμερα, γιατί δεν ξέρουμε πού θα πάμε παρακάτω, επιπλέον με 1.000-1.500 ευρώ. Και αύξηση να γίνει, γιατί χθες κάνανε μια εκτίμηση οι συνάδελφοι από τη Λάρη. Το 10% που ακούγεται ένα πολύ μεγάλο νούμερο, βέβαια το 10% σε ένα ψωμάκι που η τιμή του είναι 1,20 είναι 10 λεπτά παραπάνω. Δυστυχώς και όποια αύξηση να γίνει δεν θα καλύψει τα έξοδα αυτά τα οποία επιβαρύνουν το αρτοπείο και δυστυχώς την προηγούμενη φορά με τις αλλεπάλληλες κρίσεις μέχρι σήμερα την τελευταία πενταετία κλείσαν 1.500 αρτοπεία και θα δούμε να κλείνουν και άλλα.
0: Απολογούνται σήμερα άλλα 3 μέλη του κυκλώματος αρχαιοκάπηλων στον Εύρο. Στην κατοχή τους βρέθηκαν αγαλματίδια, ακόμα και χρυσά νομίσματα. Οι 2 μάλιστα που απολογούνται σήμερα είναι εν ενεργεία στρατιωτική. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας. Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι εν ενεργεία οι 2 στρατιωτικοί και ένας επαγγελματίας από την Αλεξανδρούπολη που απολογούνται από τις 10 το πρωί περίπου. Προσήλθαν στο δικαστήριο της Αλεξανδρούπολης από την πίσω πόρτα. Να πούμε ότι όλοι και οι 5 κατηγορούνται για παράνομη ξεσκαφή και αρχαιολογική έρευνα στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Να πούμε ότι η ακροματική διαδικασία αναμένεται να καθυστερήσει αρκετά, διότι ακόμη στην ανακρίτρια βρίσκεται ο δεύτερος κατηγορούμενος, που από τις 11.30 ξεκίνησε να απολογείται. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 3 κατηγορούμενοι θα υποστηρίξουν ότι έκαναν ανασκαφές μόνο για χρυσά νομίσματα, χωρίς να έχουν εισέλθει σε οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες. Όσον αφορά τους εν ενεργεία στρατιωτικούς, κινδυνεύουν να οδηγηθούν στη στρατιωτική δικαιοσύνη και αν τελικά κριθούν προφυλακιστέοι θα οδηγηθούν στις στρατιωτικές φυλακές. Να θυμίσουμε βέβαια ότι εκτός των τριών σημερινών έχουμε άλλους δύο πολίτες, ο μεν πρώτος εχθές απολογήθηκε και κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών, και ο πέμπτος και τελευταίος είναι Γερμανός, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, ο οποίος θα απολογηθεί αύριο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Με το βλέμμα στραμμένο στην περιβαλλοντική θωράκιση και την προστασία των φυσικών του πόρων, το Κάτω Νευροκόπη ετοιμάζεται να μετατραπεί σε πρωτεύουσα του οικολογικού διαλόγου, φιλοξενώντας το 36ο συνέδριο του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
4: Βίκη, στο επίκεντρο του Πανελλήνιου Οικολογικού Ενδιαφέροντος βρίσκεται το Κάτω Νευροκόπη, καθώς προετοιμάζεται να φιλοξενήσει το 36ο συνέδριο του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων από 16 έως 18 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση αποτελεί συνδιοργανωτική πρωτοβουλία του Δήμου Κάτου Νευροκοπίου και της οικολογικής κίνησης δράμας, με στόχο να ανοίξει ένας ρεαλιστικός διάλογος ανάμεσα στην τοπική κοινωνία, την επιστημονική κοινότητα και τον επιχειρηματικό κόσμο. Δύο είναι θεματικές, εξορίξεις μαρμάρων αποκαταστάσεις με έμφαση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις ορθές πρακτικές και διαχείριση των απορριμμάτων στο σήμερα. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Πρόεδρος της Οργανωτικής, ο κ. Μύρκου, ο αγώνας για την προστασία της περιοχής είναι ανυποχώρητος, ενώ τόνισε ότι η προστασία του δάσους Μαύρης Πεύκης είναι ζωτικής σημασίας, Δίκη.
0: Μάλιστα, Κώστα, τώρα είχαμε και επιθέσεις άγριων ζώων στον Νευροκόπη δραμάς.
4: Τα τελευταία χρόνια, Βίκη, παρατηρείται μια έξαρση από αρκούδες και αγέλες λύκων στην περιοχή του Κάτου Νευροκοπίου. Τα άγρια ζώα δυσκολεύονται να βρουν τροφή στο βουνό και κατεβαίνουν όλο και πιο χαμηλά. Το αποτέλεσμα είναι πολλές φορές να επιτίθενται σε κοπάδια και να καταστρέφουν μελίσια. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Κάτου Νευροκοπίου, οι αρκώδες κυκλοφορούν κοντά στον οικισμό, αλλά όχι μέσα σε αυτόν. Οι κτηνοτρόφοι, για να προστατεύσουν τα ζώα τους, έχουν τοποθετήσει κάποιοι από αυτούς ηλεκτροφόρες περιφράξεις γύρω από τα μαντριά τους, ενώ ζητούν από τα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες, όταν χάνουν ζώα ή μελίσια από επιθέσεις, να γίνεται καταγραφή των ζώων, ενώ ζητούν να ληφθούν και τα μέτρα για να περιοριστεί ο πληθυσμός τους, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να παραμείνουμε όμως εμείς σε αυτό το θέμα, καθώς για να αντιμετωπιστεί αυτό το πολυπαραγοντικό φαινόμενο της προσέγγισης της άγριας ζωής σε κατοικημένες περιοχές, χρειάζεται η συνεργασία όλων όσοι ασχολούνται ή έχουν κάποια σχέση με το θέμα. Όπως είπε, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο διευθυντής της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλλιστό, Σπύρος Ψαρούδας. Ας τον ακούσουμε.
5: Για να αντιμετωπιστεί ένα φαινόμενο που είναι αρκετά σύνθετο, δεν οφείλεται σε έναν απλώς παράγοντα. Ποιο φαινόμενο, δηλαδή, της προσέγγισης άγριας ζωής σε κατοικημένες περιοχές και το δυσδιάκριτο μεταξύ αστικού περιβάλλοντος και υπαίθρου που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών επιχειρήσεων κοινωνικο-οικονομικών, θεσμικών και ούτω καθεξής. Για να αντιμετωπιστεί λοιπόν αυτό χρειάζεται συνεργασία όλων όσων ασχολούνται ή έχουν κάποια σχέση με το θέμα. Δεν φτάνει ούτε η δασική υπηρεσία, ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε βέβαια οι περιβαλλοντικές οργανώσεις για να δώσουν λύσεις σε ζητήματα που δημιουργούν ανησυχία στο κοινό. Κυρίως αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι, η αυριανή ημερίδα θα πάει σε βάθος γύρω από αυτά τα ζητήματα. Δεν θα είναι μια ημερίδα επιστημονικού, τεχνικού χαρακτήρα απλά, παρότι θα χρησιμοποιηθούν και τέτοια στοιχεία. Αλλά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στο πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα.
0: Χωρίς τέλος είναι οι αφήξεις των μεταναστών στην Ιερά Πέτρα, όπου σήμερα το πρωί έφτασαν άλλες δύο λέμβοι με 110 μετανάστες από την Βόρεια Αφρική. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγιο Νικόλαο. Ιάσον.
6: Ναι, 118 μετανάστες λοιπόν, νέα άφηξη και υπάρχει συνέχεια. Έχουμε χάσει τον αριθμό. Να σας πω ότι ήδη από το απόγευμα της Δευτέρας το χώρο της Αγρέξ, που είναι οι αποθήκες της Ένωσης, οι πρώην αποθήκες της Ένωσης, συνοστίζονται περίπου 500 μετανάστες. Οι σκηνές που έχει στήσει ο Ορθός Σταυρός δεν καλύπτουν τις ανάγκες, ενώ ο καιρός θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την παραμονή τόσων ανθρώπων σε πρόχειρες εγκαταστάσεις, επιδεινώνεται ο καιρός από το βράδυ, έτσι η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία για την περιοχή. Mm-hmm. Για την αποσυμφόρηση έχει προγραμματιστεί μεταφορά 167 μεταναστών στη δομή της Αγιάς στα Χανιά. Αρχικά είχε αναφερθεί ως προορισμό στο Ηράκλειο, κάτι που άλλαξε λόγω του φόβου για περισσότερες αφήξεις μέσα στη μέρα στα νότια παράλια του Ηρακλείου. Τώρα, σήμερα, μάλιστα, από σήμερα mm-hmm. το πρωί, να σας πω ότι οι συνθήκες στις αποθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Επικρατεί το αδιαχώρητο, μετανάστες κοιμούνται κάτω από απορριμματοφόρα. Ο μυστεχασμένος χώρος του συνεργείου του Δήμου που λειτουργεί εντός έχει καταληφθεί και δεν πρόκειται να λειτουργήσει σήμερα. Είναι ο χώρος όπου υπάρχουν εκεί τα αυτοκίνητα του Δήμου που συντηρούνται.
0: Μάλιστα.
6: Είναι μια κατάσταση η οποία είναι εκτός ελέγχου.
0: Mm-hmm. Να σε ναι.
6: Ο Δήμος, οι πολίτες προσπαθούν πάρα πολύ. Πραγματικά εκεί πέρα η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη. Δηλαδή δεν...
0: Ναι.
6: Δεν ξέρω
0: κάτι πρέπει να γίνει τέλος πάντων.
6: Αν συνεχίσουν αυτοί οι ρυθμοί.
0: Mm-hmm.
6: Και βέβαια δεν υπάρχει και το κεντρικό κράτος να δώσει ένα στενισμό, να πει ότι υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι... διαχειρίζεται ο Δήμος με τους εθελοντές. Αυτό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Ζημιές τώρα στα μήλα του Πηλίου προκάλεσε η πρόσφατη χαλαζόπτωση. Τα φημισμένα μήλα Ζαγορίν είναι τώρα και η περίοδος συγκομιδής τους. Χτυπήθηκαν από την κακοκαιρία. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την Ερτιβόλου θα μας ενημερώσει. Χρυσόστομε.
7: Καλό μεσημέρι από τη Ζαγορά Πηλίου όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Καθώς όντως το απόγευμα της περασμένης Κυριακής 11 Οκτωβρίου μια χαλαζόπτωση ήταν αρκετή για να χτυπήσει κάποια στρέμματα εδώ στην περιοχή που αποτελούν μηλοκαλλιέργειες. Το βασικό προϊόν της περιοχής είναι το μήλο, το περιβόητο Ζαγορίν, όπως θα ανέφερε και εσύ. Και οι ζημιές, τουλάχιστον στις καλλιέργειες που χτυπήθηκαν, είναι σημαντικές, καθώς για ένα τέταρτο που επικρατούσε η χαλαζόπτωση χτυπούσε τα μήλα με το μέγεθος του χαλαζιού να είναι σχεδόν ανάλογο με ένα καρύδι, όπως επισημαίνουν και ήδη οι παραγωγοί. Όπως σωστά ανέφερε, η συγκομιδή βρίσκεται σε εξέλιξη. Κάποιοι μηλοπαραγωγοί, αρκετοί, έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν τη συγκομιδή, ωστόσο υπάρχουν και άλλοι, ιδίως σε μεγαλύτερα υψόμετρα, οι οποίοι δεν έχουν προλάβει να τελειώσουν τις απαραίτητες εργασίες, με αποτέλεσμα το χαλάζι να πιάσει αυτά τα σημεία και να δημιουργήσει προβλήματα, να καταστήσει τα μήλα αυτά που χτυπήθηκαν από το χαλάζι μη εμπορεύσιμα, να μην υπάρχει δυνατότητα διάθεσής τους στην αγορά, πέρα από το να διατεθούν για χυμοποίηση, όπως επισημαίνουν. Ενώ από την άλλη εξετάζουν να δουν αν υπάρχουν ζημιές και στα φυρίκια. Υπενθυμίζουμε ότι το φυρίκι αποτελεί προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Και οι ζημιές αυτές, έστω και μικρές να είναι, θα φανούν μέσα στις επόμενες 3-4 μέρες και στα φυρίκια και στα κλασικά μήλα, όπως σημειώνουν οι παραγωγοί, περιμένοντας από εκεί πέρα να δουν αν θα γίνουν έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αν μπορεί να προκύψει κάτι για αυτούς από εκεί και πέρα. Και να σημειώσουμε ότι αναμένεται και το κύμα κακοκαιρίας.
0: Υπάρχει
7: το έκτακτο δελτίο. Προς το παρόν είναι αρκετά συννεφιασμένος ο ουρανός εδώ στη Ζαγορά, ωστόσο δεν έχει επικρατήσει ακόμη κάποια έντονη
0: βροχόπτωση.
7: Αναμένονται όμως φαινόμενα, όπως επισημαίνεται και η σχετική ανακοίνωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Όπως τα είπαμε και νωρίτερα αυτά, Χρυσόστομε, με το μετεωρολόγο μας, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
8: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Σοβαρά ερωτήματα εγείρονται για το θάνατο της 20χρονης κοπέλας στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε προηγουμένως κάνει χρήση ουσιών. Ο 20χρονος φίλος της οδηγήθηκε στον ανακριτή σήμερα και ο Κώστας Καντούρης θα μας ενημερώσει. Κώστα.
9: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Είναι αυτή την ώρα στο γραφείο της 5ης ειδικής ανακρίτριας ναρκωτικών. ο νεαρός φίλος της 20χρονης που έχασε τη ζωή της με αυτόν τον τρόπο που περιέγραψε πριν από λίγο και δίνει εξηγήσεις για το τι ακριβώς έγινε. Από πού προμηθεύτηκαν αναπτυκτικά και τι συνέβη με την 20χρονη εκείνο το βράδυ στο κλαμπ αυτό, mm-hmm. σε αυτό το χώρο, στο μουσικό χώρο όπου είχε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής, αλλά και φαντάζομαι ότι θα ερωτηθεί για το τι ακριβώς προηγήθηκε στο παρελθόν και αν υπήρχαν άλλα τέτοια ζητήματα. Ο νεαρός 20χρονος αντιμετωπίζει, η βασική κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι η θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, ενώ αντιμετωπίζει και την κατηγορία της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών για ιδία χρήση. Παράλληλα βέβαια έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά γνώστων για το αδίκημα της προμήθειας ναρκωτικών που είχε αποτέλεσμα το θάνατο, mm-hmm. για το θάνατο της 20χρονης και απευθύνεται ασφαλώς σε άγνωστο δράστη, δηλαδή στο πρόσωπο που προμήθευσε την 20χρονη με ναρκωτικά. Και είχε αποτέλεσμα, με έκσταση δηλαδή, και είχε αποτέλεσμα ναι. να χάσει τη ζωή της. Η έρευνα άλλωστε των αστυνομικών αρχών, αλλά και των ανακριτικών αρχών πλέον, συνεχίζεται ως προς αυτό. Ενώ ο 20χρονος εξακολουθεί να δίνει αυτή την ώρα εξηγήσεις, να απολογείται δηλαδή στην ανακρίτρια ναρκωτικό.
0: Κώστα, να πάμε τώρα και στον οδηγό που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο. Οδηγήθηκε σήμερα στο αυτόφορο.
9: Ναι, είναι στην αίθουσα του αυτοφόρου, mm-hmm. εδώ και ώρα, περιμένει να δικαστεί η υπόθεσή του, αν και υπάρχουν αμφιβολίες αν μπορέσει να δικαστεί, καθώς δεν είναι εδώ τα τρία θύματα του φοβερού αυτού mm-hmm. τροχαίου mm-hmm. που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στον Εύωσμο, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στον Εύωσμο. Ο οδηγός αντιμετωπίζει μια σειρά κατηγοριών, μεταξύ των οποίων οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, επικίνδυνη οδήγηση που μπορεί να βάλει σε κίνδυνο ανθρώπους, πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή, αλλά και το αδίκημα της απόπειρας εγκατάλειψης τόπου ατυχήματος, το οποίο βέβαια ο ίδιος αντιδράσει αυτό και λέει ότι δεν προσπάθησε να διαφύγει, όμως υπάρχουν μαρτυρίες που συνηγορούν ως προς αυτή την άποψη. Περιμένουμε να δούμε τις εξηγήσεις που θα δώσει. Πάντως χθες στο αυτόφορο, γιατί χθες οδηγήθηκε και πήρε αναβολή, ήταν τσαστισμένος και δεν μπορούσε να απαντήσει τις ερωτήσεις ούτε για τη διεύθυνση διαμονής του. Όσον αφορά το αλκοόλ, στη δικογραφία αποτυπώνεται ότι πόσο μεθυσμένος ήταν ο 55χρονος, καθώς στο αλκοόλ που βρέθηκε στο αίμα του ήταν η ποσότητα ήταν τριπλάσια από τις χαμηλότερες επιτρεπόμενες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς έχουμε την ανάληψη μιας πρωτοβουλίας από πρόεδρο κοινότητας στην περιοχή της Ηλίας, προκειμένου να σταθεί αλληλέγγυος δίπλα στους κατοίκους του οικισμού του. Ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Θα μας πει περισσότερα και, αν δεν κάνω λάθος, Χρήστο, ο πρόεδρος αυτός της κοινότητας καλεί και άλλους να τον συμπαρασταθούν σε αυτό, έτσι ώστε να βοηθήσει τους κατοίκους να προμηθεύονται πιο εύκολα τα φάρμακά τους και χίλια δυο άλλα πράγματα. Έτσι δεν είναι?
10: Έτσι ακριβώς είναι. Μιλάμε για μια αξιέπαινη πρωτοβουλία που αξίζει τον κόπο να την αναφέρουμε, γιατί μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες παρόμοιες mm-hmm. Αντίστοιχων αυτοδιοικητικών. Μιλάμε συγκεκριμένα για τον πρόεδρο της κοινότητας Στρεφείου, τον Κώστα τον Παναγιωτακόπλο, ο οποίος είναι η κοινότητα Στρεφείου, είναι μια κοντινή προς την αρχαία Ολυμπία κοινότητα, ανήκει στο Δήμο της Ολυμπίας, και ο πρόεδρος, βλέποντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί στη χωριανή του, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την σύσταση μιας επιτροπής, ας το πούμε έτσι, κοινωνικής ή μιας ομάδας, αν θέλετε, κοινωνικής αλληλεγγύης, προτείνοντας την δημιουργία της για τη στήριξη κυρίως στον ιατροφαρμακευτικό τομέα οικονομικά αδύνατων κατοίκων του χωριού του. Διαπίστωσε από την έρευνα που έκανε και από τις συζητήσεις ότι πολλοί συμπατριώτες του αδυνατούν να καλύψουν το κόστος φαρμάκων ή δεν προχωρούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, κυρίως οι ηλικιωμένοι πρέπει να κάνουν, λόγω έλλειψης χρημάτων. Αυτό τον ευαισθητοποίησε ιδιαίτερα και ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας ομάδας που θα συγκροτήσει ένα ταμείο με τα πρώτα χρήματα να τα δίνει ο ίδιος, μια κίνηση με ανθρώπινο χαρακτήρα που απευθύνεται και σε όλους τους χωριανούς, αλλά σε όλους και σε όλους όσους έχουν τη δυνατότητα και μπορούν να προσφέρουν για τη στήριξη αυτής της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Ήδη έχει κάνει την ανακοίνωση. Είναι ένα ζήτημα που αγγίζει την καθημερινότητα αρκετών νοικοκυριών, η έλλειψη των δαπανών για την υγεία, την αδυναμία κάλυψης δηλαδή βασικών δαπανών για να μπορέσουν να πάνε τα φαρμακά τους, να κλείσουν ένα ραντεβού, να πάνε να κάνουν τις ιατρικές εξετάσεις τους. Και έτσι λοιπόν αποφάσισε ο πρόεδρος την είδηση αυτού του άτυπου, ας πούμε, συλλόγου ή ομάδας αλληλοβοηθείας, που δεν θα είναι μόνο η οικονομική συμπαράσταση, θα είναι και η έμπρακτη, δηλαδή το κλείσιμο ενός ραντεβού με τον γιατρό, η παραγγελία κάποιων φαρμάκων. Όλα αυτά που συνηγορούν στο να βρεθούμε κοντά στους συνανθρώπους μας που πραγματικά μας έχουν ανάγκη. Αξέπαινη πράγματι πρωτοβουλία του.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: ιδιαίτερα αυστηρές χαρακτηρίζει η περιφέρεια Ηπείρου τις προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση των οικονομικών ελαφρύνσεων κατά τις περιόδους Εθαλομίχλη στα Ιωάννινα, καθώς απαιτούνται υψηλές συγκεντρώσεις ρήπων για συνεχόμενες ημέρες. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
1: Καλησπέρα, Βίκη. Η περιφέρεια Ηπείρου επισημαίνει τις δυσκολίες του ισχύου του πλαισίου, ενώ η παράταξη κοινού των υπηρετών ζητά την αναθεώρηση των υπουργικών αποφάσεων και τη χορήγηση ειδικής επιδότησης πετρελαίου θέρμανσης. Το θέμα παίρνει στη Βουλή ο βουλευτής Ιωαννίνων του Πασόκ Ιωάννης Σίμαρης, ζητώντας να διευκρινιστεί αν έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι για το 2026 και το 2027 και να αλλάξουν τα κριτήρια ενεργοποίησης των μέτρων με βάση τις συγκεντρώσεις των αερίων σωματιδίων. Να σας πω πιο συγκεκριμένα ότι ζητά να διευκρινιστεί αν έχουν εξασφαλιστεί, όπως είπα, οι απαραίτητοι πόροι. Και στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι οι ελαφρύνσεις να ενεργοποιούνται έγκαιρα και αυτοποιημένα με βάση τις μετρήσεις των αερόμενων σωματιδίων. Το ερώτημα όμως είναι αν θα υπάρξουν συγκεκριμένες αποφάσεις πριν από την έναρξη της χειμερινής περίοδου, ώστε οι προβλεπόμενες ελαφρύνσεις να αποκτήσουν πρακτικό αντίκρισμα για τα νοικοκυριά. Για τους κατοίκους των Ιωαννίνων το ζητούμενο είναι διπλό. Αφενός η αποτελεσματική αντιμετώπιση της Εθαλομίχλης και αφετέρου η δυνατότητα πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή θέρμανση χωρίς να επιβαρύνεται περιττέρω η ποιότητα του αέρα που αναπνέουν.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Δύο ακόμη συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί στην Πάτρα στο πλαίσιο των ερευνών για την εγκληματική ομάδα που είχε ως ορμητήριο την περιοχή του Ριγανόκαμπου και φέρεται να εμπλέκεται σε δεκάδες κλοπές, ληστεία και μάλιστα και σε εμπρισμό. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκη. Νίκη, μας ακούς? Δεν ξέρω αν έχουμε την Νίκη, μάλλον τελικά δεν έχουμε την Νίκη. Να συνεχίσουμε εμείς, να πάμε στο Ηράκλειο και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη, καθώς έχουμε το master plan για την αξιοποίηση των υποδομών στο λιμάνι του Ηρακλείου, Σταυρούλα.
2: Το οποίο εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το Master Plan, που εκπονεί ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, υπεγράφηκε από την Υπουργό Πολιτισμού τη Λίνα Μενδώνη, όμως έχει κάποιους περιορισμούς, θέτει 12 όρους για τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις της χρήσης των υφιστάμενων θηρίων και την προστασία του αρχαιολογικού χώρου, γιατί οι δύο ζώνες, η πρώτη και η δεύτερη ζώνη του λιμανιού είναι εντός αρχαιολογικού χώρου, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να έχουμε προϋποθέσεις σε σχέση με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν. Μία από αυτές έχει να κάνει με το κτίριο του παλιού ψυγείου εντός του λιμένα του Ηρακλείου, εκεί στο οποίο έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές, δεδομένου ότι εκεί έχουμε τα τελευταία χρόνια τη φιλοξενία των μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν στα νότια του νομού Ηρακλείου. Αυτό λοιπόν προβλέπεται να γίνει ξενοδοχείο. Με την προϋπόθεση όμως για τη μετατροπή αυτού του πενταόροφου πρώην βιομηχανικού κτηρίου σε ξενοδοχείο, σύμφωνα και με την απόφαση του Υπουργείου, είναι να διατηρηθεί το υφιστάμενο κτίριο χωρίς επεκτάσεις. Δεν μπορούν να γίνουν προσθήκες ούτε κατ' ύψος ούτε κατ' έκταση. Δεν μπορούν ακόμα και εξώστες να δημιουργηθούν στα παράθυρά του. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πέργολας να προσθεθεί στέγη. Και επίσης αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο Πολιτισμού, ότι θα πρέπει να εξετάσουν εναλλακτικά τη δυνατότητα ένταξης και άλλων χρήσεων στο συγκεκριμένο ακίνητο. Έχουμε επίσης περιορισμούς σε σχέση με τα όποια έργα δεν μπορούν να γίνουν στην πρώτη λιμενική ζώνη, που είναι το ενετικό λιμάνι, το φορείο του Κούλε, τα κτίρια του Κεντρικού Λιμεναρχείου και το παλιό ψυγείο. Εκεί μόνο συντήρηση μπορεί να γίνει, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με κάποια έργα, αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο Πολιτισμού, ότι για παράδειγμα στους χώρους όπου χαρακτηρίζονται αρχαιολογικοί δεν μπορούν να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες, που θα είναι και ορατές στο ενετικό λιμάνι του Κούλε, στο ενετικό φρούριο, συγγνώμη, του Κούλε, και δεν μπορούν να εγκατασταθούν και φωτοβολταϊκά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα, και να επιχειρήσουμε και πάλι να μιλήσουμε με την Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας για τις συλλήψεις που έγιναν εκεί στην περιοχή του Ριγανόκαμπου.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Νίκη.
3: Λοιπόν,
0: σ' ακούμε.
3: Να σας πω λοιπόν καταρχάς ότι είναι μια συνέχεια της δράσης των αστυνομικών προκειμένου να εντοπίσουν την εγκληματική αυτή ομάδα που δρούσε από ό,τι φαίνεται στην περιοχή του καταβλισμού των Ρωμά στο Ριγανόκαμπο της Πάτρας. 25 κλοπές, μία ληστεία και ένας εμπρισμός έχουν ήδη προχωρήσει στην εξιχνίαση. Τα μέλη αυτά της εγκληματικής οργανώσεις προχωρούσαν σε κλοπές σε σπίτια και συγκεκριμένα να σας πω ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν ξεκινούσαν και είχαν ως ορμητήριο τον καταβλισμό εκεί στην περιοχή του Ριγανόκομπου και της Εγκλητάδας στην Πάτρα. Πήγαιναν είτε πεζοί είτε με οχήματα, είχαν σπουδάσει ένα στόχο κάποια συγκεκριμένα σπίτια, τα οποία έμπαιναν από παράθυρα, από μπαλκονόπορτες, έκαναν ακόμη και αναρρίχηση στους ορόφους και μάλιστα δεν εξετάζαν το αν ήταν ημέρα ή νύχτα. Το έκαναν και την ημέρα και τη νύχτα. Όπως σας είπα, 25 υποθέσεις έχουν εξιχνιάσει οι αστυνομικοί της δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων πατρών. Έχουμε συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, τουλάχιστον 6 περίπου χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, αλλά και τη μαλφίτη κοσμήματα αξίας άνω των 50.000 ευρώ. Και εκτός από τις συλλήψεις που είχαμε στην δικογραφία που είχε σχηματιστεί για τους 11 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων και τρεις ανήλικοι με τους κηδεμόνους τους, είχαμε μάλιστα χθες μία ακόμη σύλληψη στην εμπρύτερη περιοχή στον καταβλισμό με δύο ακόμη άτομα, μέλη της συμμορίας, που ενέχονται σε όλα αυτά που σας είπα, κλοπές, ληστεία και εμπρισμό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Να πάμε τώρα στην ΕΡΤ στις Κυκλάδες και στη Λίνα Θεολογίτου. Δεν υφίσταται εμπλοκή τελωνιακού υπαλλήλου στην υπόθεση λαθρεμπορίας καυσίμων στην Άξο, ξεκαθαρίζει με ανακοινωσή της η Ένωση Τελωνιακών Υπαλλήλων Ομών Κυκλάδων και ΣΑΜΟΥ, ενώ και η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων δίνει εξηγήσεις σχετικά με τις καταγγελίες για τις πλωτές διακομιδές ασθενών. Λίνα μαζί μας, θεολογείται, όπως είπαμε. Λίνα, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με την υπόθεση λαθρεμπορίας στην Άξο, η 11η Τελωνιακών Υπαλλήλων Ομών Κυκλάδων και ΣΑΜΟΥ προχωρά στη δημόσια παρέμβαση, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τον ρόλο των τελωνιακών υπηρεσιών και να βάλει ένα τέλος σε αναφορές που, όπως υποστηρίζει, δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις. Σύμφωνα με την Ένωση, λοιπόν, στην παράνομη μετάγγιση του πετρελαίου ναυτιλίας, η οποία συνιστά λαθρεμπορία και διαπιστώθηκε από τη Μονάδα Ειδικών Τελωνιακών Ελέγχων της ΑΔΕ, δεν υφίσταται εμπλοκή τελωνιακού υπαλλήλου. Ενώ σύμφωνα με τα έως σήμερα γνωστά στοιχεία, η συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα αφορά έκνομες ενέργειες που έλαβαν χώρα μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης τελωνιακής διαδικασίας εφοδιασμού. Η Ένωση Τελωνιακών Υπαλλήλων Ομού Κυκλάδων στην ανακοίνωσή της εκφράζει τη συμπαράστασή της στους συναδέλφους της, των οποίων η προσωπικότητα, όπως αναφέρει και η επαγγελματική αξιοπρέπεια, δοκιμάζονται, και παράλληλα δηλώνει την απόλυτη εμπιστοσύνη της στη δικαιοσύνη και στις αρμόδιες ελληνικές αρχές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές πραγματικά αναλογούν. Με αφορμή τα ίδια δημοσιεύματα, η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων, τώρα επίσης μέσω ανακοίνωσης, επιθυμεί να διαχωρίσει τη συγκεκριμένη υπόθεση λαθρεμπορίας από τις καταγγελίες περί χρηματισμού στο πλαίσιο των πλωτών διακομιδών ασθενών. Μες. Πρόκειται για διακριτά ζητήματα, αναφέρει, τα οποία πρέπει να διερευνώνται αυτοτελώς βάσει συγκεκριμένων στοιχείων, χωρίς αυθαίρετες συνδέσεις και προκαταβολικά συμπεράσματα, υπογραμμίζει η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων, διευκρινίζοντας ότι το Λιμεναρχείο Νάξου δεν επιλέγει το σκάφος που θα εκτελέσει τη διακομιδή ασθενούς, απλώς ανημερώνει για τα διαθέσιμα σκάφη το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, το οποίο με τη σειρά του τα προωθεί τη στο ΕΚΑΒ, που είναι και εκείνο το οποίο τελικά αποφασίζει ποιο σκάφος θα πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη διακομιδή. Κατά συνέπεια, εξηγεί η Ένωση, δεν μπορεί να συνδέεται το Λιμεναρχείο Νάξου με χρηματικά ανταλλάγματα ή αρμοδιότητες που δεν έχει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ελλείψεις τώρα σχολικών νοσηλευτών κρατούν γονείς στο σχολείο στην Καλαμάτα για την ασφάλεια των παιδιών τους. Ο Κώστας Γαζούλης τώρα από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Βέβαια, με σχολικό νοσηλευτή μόνο για ένα μέρος της εβδομάδας βρίσκονται μαθητές στη Μεσημεία, παρότι έχει κρυθεί η ανάγκη για την νοσηλευτική τους υποστήριξη. Οι ελλείψεις τώρα αναγκάζουν τους νοσηλευτές να μοιράζονται μεταξύ σχολείων και τις οικογένειες να καλύπτουν τις ώρες αποσίας τους. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μεσημείας, με τον οποίο επικοινωνήσαμε, για 15 συγκεκριμένες περιπτώσεις μαθητών υπηρετούν σήμερα 8 σχολικοί νοσηλευτές. Τι σημαίνει αυτό στην καθημερινότητα? Μας το περιέγραψε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας μια μητέρα μαθήτρια της πρώτης γυμνασίου που πάσχει από επιληψία. Η κόρη της έχει σχολική νοσηλεύτρια τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη μέχρι και τις 10.30 το πρωί. Στη συνέχεια η νοσηλεύτρια μετακινείται σε άλλο σχολείο. Όπως εξήγησε τώρα η μητέρα, σε περίπτωση κρίσης το παιδί χρειάζεται άμεση παρέμβαση και χορήγηση της προβλεπόμενης επίγουσας αγωγής μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Κάτι που δεν έχουν δικαιοδοσία να το κάνουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Έτσι λοιπόν τις υπόλοιπες ώρες ένας γονιός ή η γιαγιά παραμένει στην βιβλιοθήκη του σχολείου ώστε να βρίσκεται κοντά εάν χρειαστεί. Αυτό σημαίνει, όπως αντιλαμβάνεται, απουσία από την εργασία και συνεχή αγωνία, ενώ η ιδιωτική νοσηλευτική υποστήριξη συνεπάγεται κόστος που δεν μπορούν να αναλάβουν όλες οι οικογένειες. Τώρα οι γονείς έχουν απευθυνθεί τόσο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ η συγκεκριμένη μητέρα έχει συντάξει και επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, ζητούν πλήρη κάλυψη του σχολικού ωραρίου και μια σταθερή λύση, καθώς κάθε χρονιά περιμένουν τις προσλήψεις για να μάθουν πότε θα εξασφαλιστεί η υποστήριξη των παιδιών τους. Τώρα από την πλευρά του Διευθυντής Δευτερομάθειας αναγνωρίζει την ανησυχία των οικογενειών και ότι ορισμένα παιδιά χρειάζονται συνεχή παρουσία νοσηλευτή. Όπως μας είπε από την πλευρά του, το διαθέσιμο προσωπικό κατανέμεται σε σχολεία που βρίσκονται όσο γίνεται πιο κοντά ώστε να υποστηρίζονται περισσότεροι μαθητές. Έχουν εγκριθεί ακόμα τρεις θέσεις και τα κενά έχουν δηλωθεί στην αρμόδια πλατφόρμα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαθέσιμοι πίνακες υποψηφίων έχουν εξαντληθεί και αναμένεται ειδική πρόσκληση του Υπουργείου για την κάλυψή τους. Μέχρι τότε, η υποστήριξη παραμένει μερική και οι οικογένειες Βίκη συνεχίζουν να ζητούν ασφαλή φοιτηση για τα παιδιά τους κάθε ημέρα και σε όλο το σχολικό ωράριο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, με αρκετά κενά εκπαιδευτικών, προχωράει η σχολική χρονιά στη Ρόδο, ενώ μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα που καταγράφονται στο ειδικό σχολείο της Λίνδου. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας από την Έρθ Νότιου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
6: Γεια σας από τη Ρόδο. Ναι, είναι πολλά τα κενά που υπάρχουν στα σχολεία και της δευτεροβάθμιας αλλά και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ακόμα μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στα ειδικά σχολεία, όχι μόνο της Λίνδου, που είναι μια περίπτωση που νομίζω ξεχωρίζει με τα προβλήματα που έχει εδώ σε τοπικό επίπεδο, αλλά σε όλα τα ειδικά σχολεία. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι είναι πολλά τα κενά γενικότερα στην εκπαίδευση που δεν έχουν καλυφθεί, χαρακτηριστικά από ό,τι μας είπαν και μετά στην δεύτερη φάση πρόσληψης αναπληρωτών. Ζητήθηκαν από την εδώ αρμόδια διεύθυνση 25 νηπιαγωγοί μόνο για το νησί της Ρόδου και προσελήφθησαν μόλις 8. Συνολικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είχαν καταγραφεί περί τα 500 κενά διαφόρων ειδικοτήτων και προσελήφθησαν στη δεύτερη φάση 172 εκπαιδευτικοί. Αυτό σημαίνει ότι πολλά σχολεία δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Ακόμα και τα ολοήμερα σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν μόνο μέχρι τις 3. Λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών. Είναι πολλά τα κενά στους σχολικούς νοσηλευτές. Η περιγραφή είναι πράγματι αυτή που έκανε ο συνάδελφος προηγουμένως, δηλαδή παιδιά που χρειάζονται σχολικό νοσηλευτή αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα γιατί δεν υπάρχουν. Και είναι βέβαια μεγάλη αγωνία των γονιών που έχουν αυτά τα παιδιά, ενώ πολλά είναι τα κενά και στις παράλληλες στηρίξεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα ειδικά σχολεία, το ειδικό σχολείο της Λίνδου που προανέφερες και εσύ, λειτουργεί καταρχάς σε όροφο, πράγμα που σημαίνει πρόβλημα προσβασιμότητας για παιδιά που έχουν και κινητικά προβλήματα. Επίκειται η μεταφορά του σε άλλο καταλληλότερο κτίριο, ωστόσο μέχρι τότε αυτό το πρόβλημα υφίσταται, ενώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σχολικοί νοσηλευτές και λείπουν και άλλες ειδικότητες όπως είναι εργοθεραπευτής, φυσιοθεραπευτής και λογοθεραπευτής.
0: Μάλιστα.
6: Καταλαβαίνει κανείς βέβαια ότι σε ένα ειδικό σχολείο νομίζω ότι αυτές οι ειδικότητες είναι πάρα μα πάρα πολύ βασικές για τα παιδιά αυτά. Προημερών πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα ζητήματα με τα κενά συζητήθηκαν σε μια συνάντηση εκπροσώπων συλλέγων και κηδεμόνων διαφόρων σχολείων της Ρόδου. Συζήτησαν έναν συντονισμό δράση προκειμένου να πιέσουν, προκειμένου να γίνουν προσλήψεις. Βέβαια, όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει με την τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών από το Υπουργείο Παιδείας που τοποθετείται στις αρχές Νοεμβρίου.
0: Μάλιστα.
6: Και ίσως κάπου εκεί, ανάλογα και με τις εξελίξεις, να έχουμε και από πλευράς γονέων κάποιες κινητοποιήσεις, κάποιες πρωτοβουλίες, προκειμένου να αναδειχθούν ακόμα περισσότερο τα προβλήματα που υπάρχουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Τις συμβάσεις για την ολοκλήρωση τώρα της ενεργειακής αναβάθμισης 3 ακόμη δημοτικών σχολείων των Γρεβενών υπέγραψε ο Δήμαρχος Κυριάκος Σταταρίδης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Τώρα άλλα 2 σχολεία των Γρεβενών έχουν προεπιλογή για ένταξη στην επόμενη φάση του προγράμματος. Μαριέτα Γιαννάκου και ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει τώρα. Περικλή.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. στα Γρεβένα που με την ευκαιρία να πω ότι σήμερα γιορτάζουν και την 114η επέτειο της απελευθέρωσής τους. Είχαμε την υπογραφή των συμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου, του 6ου και του 7ου Δημοτικού Σχολείου, ενώ είχε προηγηθεί η υπογραφή της σύμβασης για το 2ο Δημοτικό Σχολείο. Έτσι, ο συνολικός προϋπολογισμός και των τεσσάρων έργων φτάνει στις 900.000 ευρώ. Οι παρεμβάσεις αφορούν την ολοκλήρωση της ενεργειακής θωράκισης των σχολικών κτηρίων και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εργασίες θερμομόνωσης, αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και συγχρόνων συστημάτων παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης. Με την ολοκλήρωσή τους, τα σχολεία θα διαθέτουν βελτιωμένες ενεργειακές υποδομές με στόχο τον περιορισμό των ενεργειακών απολειών και του λειτουργικού κόστους, καθώς και τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και λειτουργικού περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Δύο ακόμη σχολικές μονάδες εντωμεταξύ της πόλης των Γρεβενών έχουν προεπιλεγεί για την τρίτη και τέταρτη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση, ανακαίνιση και αναβάθμιση σχολικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Πρόκειται για το πρώτο και τρίτο δημοτικό σχολείο Γρεβενών. Mm-hmm. Ενώ να πω με την ευκαιρία πως στην Πτολεμαΐδα 4 είναι τα σχολεία που εντάσσονται στην επόμενη φάση του προγράμματος, μεταξύ αυτών και 3 σχολεία ειδικής αγωγής. Έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την προσβασιμότητα και ασφάλεια στην καθημερινότητα των μαθητών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα ελέγχου τώρα για την πρώτη πρόσκληση που αφορά την οικονομική στήριξη των νέων γεωργών στην Πελοπόννησο στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Και Σταύρο, έχουμε 457 νέους αγρότες που εντάσσονται.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 457 νέοι αγρότες περιλαμβάνονται στον πίνακα των δικαιούχων. Το συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης είναι στα 15,2 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλοι 7 υποψήφοι που καταντάσσονται στον πίνακα των ενδυνάμει δικαιούχων υπό την προϋπόθεση υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Και βέβαια, να τονίσω εδώ ότι η δημόσια δαπάνη για αυτούς τους 7 είναι άνω των 240.000 ευρώ. Συνολικά, η δημόσια δαπάνη αντιστοιχεί στους δύο πίνακες στα 15,5 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος είναι η ενίσχυση των νέων παραγωγών, η ανανέωση του αγροτικού δυναμικού της περιοχής και η περιφέρεια Πελοποννήσου λέει ότι δεν καταγράφηκε καμία επιλέξιμη αίτηση που να μείνει εκτός στήριξης λόγω εξάντλησης διαθέσιμου προϋπολογισμού. Το θέμα, Βίκη, κυρίες και κύριοι, είναι απλά να υπάρχει τώρα μια κανονική ομαλή ροή στην οικονομική ενίσχυση των νέων αγροτών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Με νέο ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό ενισχύεται το αναισθησιολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Άμμου, προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ασθενείς. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει τώρα. Χάρη.
9: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι ο νέος αυτός ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός είναι αξίας περίπου 13.000 ευρώ και έχει να κάνει στην ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που παραχώρησε το Γενικό Νοσοκομείο με την προήθεια 3 νέων τροχύλατων αναρροφημίσεων υψηλού κοινού για τις ανάγκες του αναισθησιολογικού τμήματος. Να πω ότι η προμήθεια ολοκληρώθηκε μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραλαβή του νέου εξοπλισμού, ο οποίος αντικαθιστά παλαιότερες συσκευές που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα. Να πω τώρα ότι οι νέες αναρροφήσεις διαθέτουν σύγχρονη τεχνολογία με δυνατότητα προσαρμογής της αναρροφητικής ικανότητας και της ταχύτητας ροής, ώστε να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές απαιτήσεις των χειρουργικών επεμβάσεων. Επίσης, παράλληλα, ο τροχύλατος σχεδιασμός τους διευκολύνει τη μεταφορά και τη χρήση του, ενώ η χαμηλή στάθμη θορύβου έως 40 dB συμβάλλει στον περιορισμό της όχθησης κατά τη διάρκεια των ιατρικών πράξεων. Να σας πω επίσης ότι διαθέτει και συστήματα ασφαλείας για την προστασία τόσο των ασθενών όσο και των χρηστών, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια κατά τη χρήση στο χειρουργικό περιβάλλον. Να σας πω επίσης ότι εκτός από αυτά όμως χρειάζεται να δούμε με ποια πιθανότητα θα μπορέσουμε να επιλύσουμε το μεγάλο πρόβλημα που ακούει στην στελέχωση του νοσοκομείου, γιατί καλά τα μηχανήματα, αλλά χρειάζονται και εργαζόμενοι για να μπορέσουν να τα λειτουργήσουν. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη, και να πούμε δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην νότια και ανατολική Χαλκιδική, τις Ποράδες, στην ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια. Μέχρι και το βράδυ ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλώνονται στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα ο καιρός θα τίνει να βελτιωθεί. Η θερμοκρασία αύριο θα αγγίξει το μεσημέρι τους 18 με 19 βαθμούς στα ανατολικά και τους 22 με 23 στα δυτικά. Πολύ θυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά που θα αγγίξουν και τα 7 με 8 μποφόρ, με ρηπές που θα φθάνουν ακόμη και τα 10 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού μετά τις χθεσινές υψηλές θερμοκρασίες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να θυμίζουν ότι το φθινόπωρο είναι εδώ και ο χειμώνας πρώτων πυλών. Την ίδια ώρα σε ένα ρευστό ενεργειακό περιβάλλον, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι. Αύριο να μένει εξειδίκευση των μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανση, το επίδομα και το ντίζελ, με την κυβέρνηση να προαναγγέλει παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Παραλεύθραυστη παραμένει η κυρία Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς σύμφωνα με το Κίεβο συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις παρά τις διπλωματικές προσπάθειες. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τσκαλδιρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως τόνισε, προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελεί στήριξη των οικογενειών και των οικοκυριών που επιβαρύνονται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σε εξέλιξη παραμένουν οι διαβουλεύσεις για την προτινόμενη ενεργειακή εκεχηρία του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Ωστόσο, η ρωσική πλευρά επισημαίνει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι νεότερο προς ανακοίνωση. Σε εξέλιξη βρίσκεται και ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα από τις πρώτες πρωινές ώρες, με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού να αναβαθμίζεται σε δελτίο επικίνδυνων φαινομένων. Σε κατάσταση κόκκινου συνεδριασμού βρίσκεται η ΕΒΗ, ενώ ο κρατικός μηχανισμός είναι σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών συνθήκων. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται οι κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα σε βάρος 32χρονου άνδρα, προκειμένου να απολογηθούν. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν την απόπειρα ανθρωποκτονίας. Επισκευάσιμες με σύγχρονες τεχνικές θεωρούνται οι ζημιές σε 14 κτίρια της Κυψέλης, οι οποίες συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής του μετρό, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ομάδας πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλη Μπαρδάκη. Όπως δήλωσε στο Air News 105,8, έχουν ολοκληρωθεί ενδιάμεσες εκθέσεις για τα συγκεκριμένα κτίρια και οι φθορές μπορούν να αποκατασταθούν με σύγχρονες μεθόδους επισκευής. Και κλιμακώνονται μαθητικές κινητοποιήσεις στο Παρίσι, όπου έχει προγραμματιστεί μεγάλη πορεία για σήμερα. Την ίδια ώρα 130 σχολεία εξακολουθούν να τελούν υποκατάληψη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θα πάμε να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Κυριάκου Πιερακάκη, πριν από λίγο, ο οποίος ανακοίνωσε την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Όπως είπε, το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρο, αλλά και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Περισσότερα όμως θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στους κρατές μας. Μια μέρα νωρίτερα από ό,τι αναμέναμε, μάθαμε λοιπόν ποια θα είναι η αύξηση, η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Όπως ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης σε δήλωσή του από την Ταϊλάνδη που βρίσκεται για την σύνοδο κορυφής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, την ετήσια σύνοδο, θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης 30%. Τα σενάρια παίζαν μεταξύ 20 και 30. Πάμε στο καλό σενάριο, 30% δόνα, και όπως είπε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των οικογενειών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση της οικογένειας. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση του επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι μέτρο, το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες ολόκληρη την επικράτεια. Να πω εγώ εδώ, να προσθέσω ότι δυνητικά οι δικαιούχοι είναι κάπου 1.200.000 για να πάρουν το επίδομα θέρμανσης. Και μιλάμε όχι επίδομα θέρμανσης μόνο για καύσιμο το πετρέλαιο, αλλά με όλες τις μορφές ενέργειας, είτε και κάποιος φυσικό αέριο, πέλετ, καυσόξυλα κλπ. Mm-hmm. Αφορά τους πάντες.
1: Και το ύψος της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται βέβαια και ανάλογα και την οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων και τα μέλη του νοικοκυριού, αλλά και τη γεωγραφική περιοχή.
2: Κριτήρια. Ναι. Υπάρχουν κριτήρια εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Επίσης πρέπει να πούμε ότι οι ορεινές περιοχές, αυτές που έχουν πολύ κρύο, θα πάρουν υψηλότερο επίδομα. Mm-hmm. Και μάλιστα με την ευκαιρία μπορούμε να αναφέρουμε ντόνα ότι με βάση λοιπόν την αύξηση αυτή, το ανώτατο, μάλλον το κατώτατο όριο θα είναι στα 130 ευρώ, ναι, το ελάχιστο επίδομα δηλαδή, στα 130 ευρώ, και το ανώτατο στα 1040 ευρώ.
1: Ναι, δηλαδή για πέρσι που ήταν 100 ευρώ, πλέον αναμένεται να αυξηθεί κατά 30 ευρώ, να φτάσει τα 130 ευρώ. Ναι.
2: Έτσι. Για τις ορεινές περιοχές τα ποσά θα φτάνουν τα 1300 ευρώ και τα 1560 ευρώ. Αντίστοιχα, μιλάμε για περιοχές βέβαια πολύ ορεινές και με πολύ κρύο.
1: Ναι, όπως είναι η Φλόρινα, το Νυμφαίο, Καρπενήσι, βέβαια, η ορεινή Αρκαδία.
2: Ακριβώς, ορεινή Αρκαδία κλπ. Τώρα, θα πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα εδώ.
1: Βέβαια.
2: Αλλαγές εξετάζονται και στην προκαταβολή που θα καταβληθεί το Δεκέμβριο. Θα δούμε τι θα ακούσουμε αύριο. Αλλά για τους παλιούς δικαιούχους, το ποσοστό ενδέχεται να αυξηθεί από το 60% στο 70%. Ενώ για τους νέους δικαιούχους, αυτοί που θα πάμε πρώτη φορά δηλαδή, επίδομα από το 50% στο 60%. Και η πληρωμή προγραμματίζεται για το πρώτο 15ήμερο έως 20ήμερο του Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Τώρα, είναι και η άλλη παρέμβαση στην Αντλία. Mm-hmm. Δηλαδή να δούμε, θα ακούσουμε αύριο, ποια θα είναι η ενίσχυση, η επιβάρυνση να το πω καλύτερα, που θα πάρει πάνω του το κράτος, ο κρατικός προϋπολογισμός και τα δηληστήρια. Θα εξειδικευθεί αύριο αυτό από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πετραλιά. Εγώ θα πω το επικρατέστερο σενάριο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Θα έχουμε λοιπόν μια πρόσθετη επιδότηση 35 λεπτά. Εκεί φαίνεται να κλειδώνει. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι κάθε μέρα έχουμε και διαφορετικές τιμές, οπότε θα δούμε και σε ποια τιμή θα βγει μεθαύριο το πετρέλαιο θέμα στην αγορά. Με στόχο λοιπόν αυτά τα 35 λεπτά να οδηγήσουν την τιμή στην Αντλία κοντά στο 1,58 με 1,61 ευρώ το λίτρο, ανάλογα βέβαια με τη λιανική τιμή που θα διαμορφώσει κάθε πρατήριο και φυσικά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Τώρα, από τα 35 λεπτά της πρόσθετης ενίσχυσης, εάν θα είναι τελικά αυτά τα 35 λεπτά, τα 25 προβλέπεται να καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ναι. Και τα υπόλοιπα 10 λεπτά από τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια συμμετέχουν μέχρι στιγμή στο ντίζελ κίνησης. Με 5 λεπτά θυμίζω, στο πετρέλαιο θέρμανση θα είναι κάτι παραπάνω. Και η παρέμβαση έρχεται να περιορίσει την επιβάρυνση των οικοκυριών, καθώς η τιμή εκκίνησης χωρίς την πρόσθετη επιδότηση υπολογίζεται αισθητά υψηλότερα από τα επίπεδα της περσινής περίοδου. Θυμίζω ήταν γύρω στο 1,10 με 1,13 λεπτά το λίτρο.
1: Ναι.
2: Για πρώτη φορά θα βγει το πετρέλαιο θέρμανσης σε τόσο υψηλή τιμή στην αγορά. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε.
1: Ωραία. Κώστα, να βάλουμε μία νοτελία, να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα από την δήλωση του Κυριάκου Πιερακάκη και να επιστρέψουμε ξανά σε σένα, γιατί είχαμε και τις εκτιμήσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από την ελληνική οικονομία. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.
3: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
1: Λοιπόν, λέγαμε, Κώστα Τσάβαλε, ότι είχαμε και τις εκτιμήσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία. Προβλέπει ανθεκτικότητα, προειδοποιώντας ωστόσο για εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις λόγω των ενεργειακών εξελίξεων.
2: Ακριβώς. Και βέβαια δεν μπορούμε να μιλάμε για προβλέψεις οι οποίες είναι και δεδομένες. Εντάξει, υπάρχει μια εκτίμηση η οποία το πιθανότερο είναι θα αναθεωρηθεί στην πορεία ανάλογα με τις εξελίξεις στο μέτωπο της ενεργειακής κρίσης. Πάντως, η έκθεση του οργανισμού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου λέει ότι στην Ελλάδα θα έχουμε χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό. Δηλαδή, θα έχουμε ανάπτυξη 1,8% τη διετία 2026-2027, όταν το προσχέδιο, θυμίζω, του νέου προϋπολογισμού που πήγε πριν λίγες μέρες στη Βουλή, την 1η Δευτέρα του Οκτωβρίου, προβλέπει ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% την επόμενη χρονιά, ειδικά για το 2027 η απόκληση είναι σημαντική, η ντόνα είναι 0,5%. Ναι. Τώρα, αυτή η απόκληση αναδεικνύει τους κινδύνους για την ελληνική οικονομία από την άνοδο των ενεργειακών τιμών, την εξαστέρηση της εξωτερικής ζήτησης και τις επιπτώσεις στην κατανάλωση και στον τουρισμό, κυρίως όμως

0: Για πετρέλαιο 91,2 δολάρια το 26 και 78,2 δολάρια το πετρέλαιο το 2027. Mm-hmm. Τώρα, μεγάλο αγκάθι για την εγχώρια οικονομία βέβαια είναι ο πληθωρισμός. Είδαμε ότι και το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός αναρριχήθηκε στο 5%. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι θα αυξηθεί στο 4,2% φέτος από το 2,9% το 2025, καθώς οι ανατιμήσεις στην ενέργεια μεταφέρονται σταδιακά στην διαχέονται στην υπόλοιπη οικονομία, επιβαρύνοντας επιχειρήσεις, νοικοκυριά, καταναλωτές, όλους μας επιβαρύνουν. Το μεταφορικό κόστος είναι αυτό που πυροδοτεί και τις ανατιμήσεις, θα έλεγα. Και για το 2027 αναμένει ο Διεθνής Οικονομικός Οργανισμός αποκλιμάκωση στο 3,6%, χωρίς όμως να εξαλείφεται η πίεση στην αγοραστική δύναμη. Αντίθετα, το οικονομικό επιτελείο εμφανίζεται πιο αισιόδοξο. Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει ότι ο εθνικός πληθωρισμός θα περιοριστεί στο 3,8% φέτος και θα υποχωρήσει στο 2,6% το 2027. Σημαντική επιτάχυση του πληθωρισμού στην Ελλάδα με βασικούς παράγοντες στην άνοδο του τιμών της ενέργειας και τις έντονες ανατιμήσεις υπηρεσίες καταγράφει και η Τράπεζα της Ελλάδος στην εκτίμησή της που παρουσίασε προχθές. Λέει δηλαδή ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 3,5 φέτος και 2,9 το 25. Η ανέργεια θα πάει καθοδικά πάντως, σύμφωνα με το Ταμείο. Απ' την άλλη, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχνών συναλλαγών θα επιδεινωθεί ακριβώς λόγω των ακριβότερων εισαγωγών. Είναι αυτό που λέμε ο εισαγόμενος πληθωρισμός. Ακριβώς. Γενικότερα επισημαίνει το Ταμείο τις δυσκολίες που υπάρχουν, την δύσκολη οικονομική συγκυρία.
1: Ναι, που δημιουργείται τις ενέργειες και τις εξελίξεις. Ναι. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ, ο οικονομικός μας συντάκτης. Με την ενεργειακή αγορά λοιπόν να παραμένει σε αναταραχή, όπως μας τα περιέγραψε και ο Κώστας, και το χειμώνα βέβαια να πλησιάζει. Αύριο αναμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων και για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και για το επίδομα. Ήδη στη Βόρεια Ελλάδα οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν κάνει αισθητή την ανάγκη για θέρμανση. Πάμε τώρα στην Πινελόπη Μητρούλια για την εικόνα από την αγορά. Για την Πινελόπη, διεθνείς τιμές ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Μάλιστα, το Brent σήμερα κινείται στα 105 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο καταγράφει υψηλό τετραετίας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, μπορεί οι προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να είναι χαμηλότερες. Ωστόσο, το Brent αυτή την ώρα είναι στα 104,6 δολάρια το βαρέλι και είναι σταθερά πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Το αργό της Αμερικής είναι στα 91,7 και ακόμα πιο ανησυχητική είναι η κατάσταση με το φυσικό αέριο, το οποίο έχει φτάσει στο 86,24%. Συνεχίζεται 86,24 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Συνεχίζεται η διαπραγμάτευσή του στο Ολλανδικό χρηματιστήριο για να δούμε πού θα κλείσει μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, η κατάσταση, ειδικά για το φυσικό αέριο, είναι εξαιρετικά αρνητική, αν σκεφτούμε ότι πριν από τον πόλεμο ήταν γύρω στα 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα η τιμή του. Mm-hmm. Τώρα, στην εγχώρια αγορά, η τιμή της αμόλυβδης έχει μια ελαφριά αποκλιμάκωση, ελάχιστη αποκλιμάκωση. Η μέση τιμή είναι στα 2,19 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το ντίζελ είναι ακόμα χαμηλότερα, είναι στο 2,11 ευρώ ανά λίτρο. Γεγονός που φαίνεται ότι θα βοηθήσει έτσι ώστε οι αυριανές ανακοινώσεις της κυβέρνησης να είναι θετικές για τους Έλληνες καταναλωτές. Να μην επαναλάβω τα σενάρια, τα γνωρίζουμε, τα είπε και ο Κώστας Τσάβαλος νωρίτερα. Αυτό που ξέρουμε με σιγουριά είναι το 30% αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που είπε μέχρι τώρα ο κύριος Κυρακάκης.
1: Από τα επίσημα χείλη. Να ακούσουμε τώρα τη δήλωση και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στο Open, γιατί αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης των πολιτών και προανήγγειλε τιμή πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο.
3: Πάμε στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπου θα υπάρξει μια πιο ουσιαστική στήριξη. Έκλεισε πέρσι η χρονιά τον Απρίλιο, ας πούμε, με 1,75 η
4: αλλά
3: σεζόν.
4: Άνοιξε ένα,
3: ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί ότι θα είναι κάτω από 1,75. Συνολικά το ποσό, η τιμή που θα διαμορφωθεί θα είναι αρκετά κάτω, αρκετά κάτω από το 1,75. Υπογραμμίζω το αρκετά κάτω. Πρόθεσή μας είναι, με έναν τρόπο που θα προσδιοριστεί αύριο, να συνεχιστεί.

0: η επιδότηση στη βενζίνη, η επιδότηση στο ντίζελ. Ναι. Το ύψος θα το μάθετε αύριο.
1: Στο μέτωπο τώρα της αγοράς, Πινελόπη, η κυβέρνηση επιδιώκει και την παράταση ως το τέλος του έτους της συμφωνίας για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Προωθεί και μηχανισμό για τον εντοπισμό αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Αυτό είπε στην εκπομπή Ευθέως του Air News με τον Παναγιώτη Στάθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, και αναφέρθηκε και στο εορταστικό κανάλι, γιατί η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά μετράμε και αντίστροφα για τις γιορτές.
2: Την ώρα που θα δοκιμάζεται η κοινωνία, θα πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους. Αφορά μια μεθοδολογία που θα ξεχωρίζεις με ποιον τρόπο και γιατί έχει υπάρξει αύξηση στα προϊόντα. Ενδεχομένως να χρειαστεί να νομοθετήσουμε γι' αυτό. Ο 1 Σεπτεμβρίου 1740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
3: μπορεί
2: δυνατόν.
3: Μπορεί να είναι 25%.
2: Σε κάποια προϊόντα ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
1: Ακούσαμε τον κύριο Θεοδωρικάκο Πινελόπη. Να πάμε και στο δικό σου ρεπορτάζ.
4: Πράγματι, ο κύριος Θεοδωρικάκος λοιπόν αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των φαινομένων αδικαιολόγητων ανατιμήσεων, μιλώντας χθες στο Air News. Δεν γίνεται εν μέσω τόσο μεγάλων πιέσεων να είναι κάποιοι ευχαριστημένοι με τεράστια κέρδη και ένα τμήμα της κοινωνίας να έχει τεράστιες δοκιμασίες, είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Απίστευε έκκληση στους επιχειρηματίες να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης. Απέκλεισε κατηγορηματικά την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, αλλά όπως είπε, αναζητά σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή μια αποτελεσματική μεθοδολογία που να διαχωρίζει τις δικαιολογημένες ανατιμήσεις από εκείνες που δεν δικαιολογούνται, και τον ακούσαμε νωρίτερα να μιλάει για το ενδεχόμενο να χρειαστεί νομοθετική ρύθμιση γι' αυτό. Είπε ότι στην προσπάθεια αυτή θα αξιοποιηθεί και η τεχνητή νοημοσύνη, ενώ τόνισε ότι το πλαφόν το εφάρμοσε ο ίδιος και μάλιστα με πολύ μεγάλη αυστηρότητα και ένταση, και δεν θέλει να επανέλθει στα ίδια μέτρα. Ο κύριος Θεοδωρικάκος επεσήμανε ακόμη την ανάγκη να υπάρξει ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα. Είναι κάτι το οποίο σχεδιάζει να νομοθετήσει μάλιστα, έτσι ώστε μέσω του καταναλωτικού κινήματος να αναδεικνύονται φαινόμενα αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Mm-hmm. Αναφέρθηκε στη συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, η οποία, όπως είπε, συνέβαλε στη συγκράτηση των τιμών κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου, όπου καταγράφηκε αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα, ενώ τον Αύγουστο ο πληθωρισμός κινήθηκε περίπου στο 0 σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Είπε λοιπόν ότι αυτή η πρωτοβουλία με τη μείωση στις τιμές των 1.740 κωδικών θα συνεχιστεί. Οι μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί μέχρι στιγμής είναι μεσοσταθμικά στο 9%. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή θα συνεχιστεί και θα εμπλουτιστεί ως το τέλος του χρόνου. Θα αντικατασταθούν κάποια προϊόντα που δεν έχουν πλέον εποχική ζήτηση, όπως για παράδειγμα τα σχολικά. Αυτό θα το μάθουμε περί το τέλος του μήνα, δηλαδή το νέο κατάλογο των προϊόντων θα το μάθουμε στο τέλος του μήνα. Ενώ παράλληλα, κοντά στα Χριστούγεννα, θα επιδιωχθεί να διαμορφωθεί ένα καλάθι με χαμηλότερες τιμές για προϊόντα που είναι αναγκαία την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Όπως είπε, σε κάποια από αυτά οι μειώσεις θα φτάνουν ακόμα και στο 25%. Και θα είναι, μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι θα είναι αρκετά αυτά τα προϊόντα που θα έχουμε τόσο μεγάλες μειώσεις.
1: Ναι, πάντως είδαμε αυτή τη σταθεροποίηση των τιμών και από τα στοιχεία της Ελστάτ και της Eurostat. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς μένουμε σε αυτό το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον και θα πάμε στο μέτωπο της Ουκρανίας, καθώς παρά τις συνεχιζόμενες εκατέρωθεν επιθέσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε ενεργειακή εκεχηρία. Πάντως, Έλενα Λεβίζου, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο κύριος Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε νωρίτερα ότι δεν υπάρχει άμεση σύνδεση ανάμεσα στην Αμερικανο-Ρωσική Συμφωνία για τον Ντίζελ και τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, λοιπόν, ουσιαστικά διαχωρίζει την Αμερικανο-Ρωσική Συμφωνία για τον Ντίζελ με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και κατ' επέκταση την ενεργειακή εκεχηρία. Όπως είπε, δεν βλέπει να υπάρχει μία άμεση σύνδεση ανάμεσα στα δύο. Το Κρεμλίνο μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιώσει την συμφωνία του για την ενεργειακή εκεχηρία, λέγοντας ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται. Πάντως αρνήθηκε ότι κατά το τελευταίο 24ωρο έπληξε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, κάτι πάντως που έγινε σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι, που έκανε λόγο για 6 επιθέσεις ανάμεσά τους και σε ενεργειακές υποδομές στο Κίεβο, το Χάρκοβο και σε άλλες περιοχές και κοντά στο Ελβίβ. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο αν υπάρχει αυτή η συμφωνία εκεχηρίας, είπε ότι υπάρχει, γιατί ο ίδιος είπε στις δύο πλευρές ότι υπάρχει αυτή η εκεχηρία. Επίσης είπε ότι φαίνεται την συμφωνία αυτή να τη θέλει περισσότερο ο Βλαντιμίρ Πούτιν παρά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πάντως ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει πει ότι αν η Ρωσία σταματήσει να χτυπά τις ενεργειακές υποδομές, το ίδιο θα πράξει και η Ουκρανία, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο η Ουκρανία δεν έχει χτυπήσει ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, δηληστήρια δηλαδή, το τελευταίο διήμερο. Όλα αυτά μένει να τα δούμε πάντως, Ντόνα, πώς θα εξελιχθούν. Ενώ σε μια άλλη σοβαρή εξέλιξη στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας, υπήρξαν δύο νέα πλήγματα, χτυπήματα με drones σε δύο εμπορικά πλοία, το ένα υπό σημαία Μάλτας, το πλήρωμα του οποίου είναι ασφαλές, το άλλο όμως που φαίνεται ότι είναι τουρκικής ιδιοκτησίας βυθίστηκε και αγνοούνται 11 μέλη του πληρώματος, 5 διασώθηκαν. Ο πρωθυπουργός Ράντεφ χαρακτήρισε απαράδεκτη αυτή την ενέργεια και δήλωσε ότι θα καλέσει τις εξηγήσεις την πρέσβη της Ρωσίας στην Σόφια, ενώ να θυμίσουμε ότι άλλα δύο τέτοια περιστατικά σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα και πάλι βυθίστηκε ένα πλοίο με το δεκαμελές πλήρωμα να εξακολουθεί να αγνοείται.
1: Πάντως, Έλενα, η ενεργειακή κρίση και αστάθεια επιτείνεται και από την κλιμακούμενη σύγκρουση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία αλλά και τους αντάρτες της Ιεμένης Χούθη.
5: Ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι θα υπάρξει σοβαρή και αποφασιστική απάντηση στις επιθέσεις των Χούθη στην Σαουδική Αραβία. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 300 τραυματίστηκαν το Σαββατοκύριακο από επιθέσεις των Χούθη με πυράβλους και ντρόνς κατά του αεροδρομίου του Ριάντ. Ενώ παράλληλα οι Χούθη που ανέλαβαν την ευθύνη λένε ότι το τελευταίο 24ωρο η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε πάνω από 120 χτυπήματα στη Σανά και σε άλλες περιοχές κατά των Χούθη. Την ίδια ώρα να πούμε ότι το αεροδρόμιο του Ριάντ θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 17 Οκτωβρίου, ενώ εταιρείες του κόλπου όπως η Etihad και η Qatar Airways ανέφεραν ότι διακυρώνουν τις πτήσεις τους προς όλα τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Τέλος να σου πω ότι στο άλλο μέτωπο, αυτό του Ιράν, υπήρξαν δηλώσεις σήμερα του εμίρη του Κατάρ Αλθάνη, σύμφωνα με τον οποίο η χώρα του συνεργάζεται με τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου για τα στενά του Ορμούς. Όμως, δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι το Ιράν προετοιμάζεται για μια νέα αμερικανική επίθεση μετά τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, καθώς δορυφορικές εικόνες δείχνουν να υπάρχουν νέα οχυρωματικά έργα σε ευαίσθητες τοποθεσίες.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και να έρθουμε ξανά στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας σήμερα και αύριο. Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού αναβαθμίστηκε σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θυελώδεις βοριάδες ως και 10 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Μάλιστα, σε κόκκινα συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση αλλά και διάρκεια, αλλά στο επίκεντρο θα βρεθούν και η Αττική, η Μαγνησία, οι Σποράδες και άλλες περιοχές. Εμείς πάμε να συνδεθούμε με τον Ηλία Κούκο. Ηλία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι μέχρι πριν από λίγο η πυροσβεστική δεν είχε δεχτεί κλήσεις που έχουν να κάνουν με την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων, ενώ αυτή τη στιγμή βρέχει σε αρκετές περιοχές της χώρας αλλά και στην Αττική. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η πολιτική προστασία εξέδωσε red code, δηλαδή κόκκινο κώδικα, κόκκινα συνεγερμό δηλαδή, για περιοχές της χώρας από αυτή τη στιγμή μέχρι και το, αλλά και την Τετάρτη. Mm-hmm. Οι περιοχές αυτές οι οποίες τίθενται σε red code, κόκκινο συνεγερμό, είναι η Αττική, η Πελοπόννησος, η Κρήτη, τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, οι Σποράδες και η Εύβοια. Mm-hmm. Σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός, πυροσβεστική, πολιτική προστασία και όλες οι υπηρεσίες, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα αλλά και ζητήματα από τους θυελλώδους ανέμους φυσικά, αλλά και, και από χαλαζόπτωση.
1: Και καλό θα είναι βέβαια οι πολίτες σε αυτές τις περιοχές να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Μάλιστα και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συστήνει να αποφύγουν και τις άσκοπες μετακινήσεις την ώρα της εξέλιξης των φαινομένων, Ηλία.
3: Σύσταση πράγματι της πολιτικής προστασίας να λάβουμε μέτρα αυτοπροστασίας κατά την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων, μέτρα αυτοπροστασίας που έχουν να κάνουν και με τα πλημμυρικά φαινόμενα, δηλαδή να αποφύγουμε μετακινήσεις, ιδίως να μην είμαστε κοντά σε χυμάρους, ποτάμια, να μην, άμα αρχίζει και βρέχει, να μην είμαστε κοντά σε ψηλά δέντρα ή πινακίδες που μπορεί να, από τον αέρα να ξεκολλήσουν. Ακριβώς. Γενικά να λάβουμε μέτρα αυτοπροστασίας και με ευκαιρία δοθήσεις, ναι. Να σημειώσω ότι είναι χρήσιμο για όλους μας κάποια στιγμή να διαβάσουμε, να μπούμε στη σελίδα, στην ιστοσελίδα της πολιτικής προστασίας, civilprotection.gr, είναι, ναι, πανεύκολο, και να δούμε τα μέτρα αυτοπροστασίας, να τα γνωρίζουμε. Είμαστε σε εποχή έντονων, ναι, καιρικών φαινομένων.
1: Και πάνω απ' όλα η ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής, Ηλία. Ο Ηλίας Κούκος με το ρεπορτάζ του. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντως, τα έντονα καιρικά φαινόμενα ήδη έχουν προκαλέσει προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας, όπως για παράδειγμα στο αεροδρόμιο της Χίου, που πλημμύρισε η ανακαινισμένη αίθουσα επιβατών μετά από έντονη βροχόπτωση. Θοδωρή Πιλιώτη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Σήμερα βέβαια η εικόνα είναι καλή, αλλά χθες το μεσημέρι με την έντονη βροχόπτωση δημιουργήθηκαν σοβαρότατα προβλήματα και έτσι τραγελαφικές καταστάσεις, αφού από τη μια πλευρά υπήρχαν και επιβάτες που άνοιξαν ακόμη και ομπρέλες, βλέποντας η οροφή όχι απλά να στάζει, αλλά πραγματικά να βγαίνει ζωντανό το νερό. Και από την άλλη, οι εργαζόμενοι με τις φουγαρίστρες και με τις κουβάδες να προσπαθούν όσα μπορούν να μαζέψουν, βάζοντας και πλαστικές σακούλες σκουπιδιών στα μηχανήματα για να τα προστατεύσουν από το νερό. Σίγουρα το γεγονός ότι αυτό το καινούργιο κομμάτι του κτηρίου, το οποίο ανακαινήθηκε και μεγάλωσε και σε μέγεθος, δημιουργείται τέτοια προβλήματα. Πρέπει να πούμε ότι πριν από ένα χρόνο περίπου ήταν που είχε ολοκληρωθεί. Είναι αυτό το διάστημα που δεν έχει από την πλευρά της πολιτείας, από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, στο έργο παραλυφθεί, μένουν να επισημανθούν όλες αυτές οι κακοτεχνίες από ό,τι φαίνεται που δημιούργησαν αυτά τα προβλήματα ή οι παραλήψεις που μπορεί να υπάρχουν, έτσι ώστε να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο θέμα και να μην έχουμε το φόβο της επόμενης βροχόπτωσης να βγάλει κάποια παρόμοια προβλήματα ο χώρος. Πρέπει να πούμε ότι εκτός από την αίθουσα εκεί που γίνεται το check-in, στην έξοδο 2 επίσης είχαν σοβαρά προβλήματα. Τις ενώσεις στα γραφεία του διοικητικού προσωπικού, εκεί που έγινε η ένωση του παλιού με του νέου κτηρίου, υπήρξαν προβλήματα, όπως επίσης και το ιατρείο, όπως μας είπαν οι εργαζόμενοι, παρόλο που το οποίο δεν λειτουργεί, και αυτό είχε πληγεί από τα θέματα τα πλημμυρικά. Σήμερα το μεσημέρι μας ενημέρωσαν το γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μηταράκη, ότι ο ίδιος κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, έτσι ώστε να ερευνηθούν όλα αυτά τα αίτια και να δοθούν απαντήσεις, όπως επίσης και το τι πρέπει να γίνει, έτσι ώστε να μην έχουμε ξανά τέτοιου είδους φαινόμενα.
1: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Θοδωρής Πιλιώτης και από τη Χίο, εμείς θα πάμε στο Πήλιο, καθώς η πρόσφατη χαλαζόπτωση προκάλεσε και ζημιές στα μήλα της αγοράς. Ο Χρυσόστομος Τρίμης θα μας ενημερώσει. Χρυσόστομε.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όντως ήδη, να το πούμε έτσι, τα προεόρτια της κακοκαιρίας, καθώς και η σημερινή μέρα ξημέρωσε βροχερή για το Πύλιο και τη Μαγνησία γενικότερα, ήρθαν ήδη από την Κυριακή το απόγευμα, όπου είχαμε έντονη χαλαζόπτωση τόσο εντός του αστικού ιστού του Βόλου, όσο και σε αρκετές περιοχές της Μαγνησίας και του Πυλίου, με αποτέλεσμα στη Ζαγορά να καταγράφονται ζημιές σε μυλοκαλλιέργειες, και ενώ η διαδικασία της συγκομιδής των φετινών μήλων βρίσκεται σε εξέλιξη, όσοι παραγωγοί πρόλαβαν και είχαν ολοκληρώσει συγκομιδή ίσως ήταν και η τυχερή της υπόθεσης, καθώς όσοι βρίσκονται ακόμη σε διαδικασία συγκομιδής είδαν κάποιες από τις καλλιέργειες, κυρίως σε μεγαλύτερα υψόμετρα, να χτυπιούνται από το χαλάζι, το οποίο είχε μέγεθος σχεδόν ανάλογο με ένα καρύδι, όπως σημειώνουν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα και μήλα να χτυπηθούν πάνω στα δέντρα, αλλά και αρκετά μήλα να πέσουν στο έδαφος και να χτυπηθούν από αυτή την πτώση, με αποτέλεσμα πλέον να μην είναι εμπορεύσιμα και απλά να διατίθεται για χυμοποίηση, με τις απολαβές να είναι ανάλογα μικρότερες για τους παραγωγούς. Αναμένονται οι αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να εξετάσουν τη ζώνη που χτυπήθηκε στη Ζαγορά Πυλίου από το χαλάζι, ενώ ζημιές καταγράφονται και σε άλλα σημεία, όπως στη Μακρινίτσα αλλά και στο χωριό της Δράκειας, εξαιτίας και των ισχυρών ανέμων, καθώς και εκεί, για παράδειγμα στη Δράκεια, είχαμε δέντρα τα οποία καταστράφηκαν από τον έντονο αέρα. Παράλληλα, σε εγρήγορση παραμένουν και οι κάτοικοι, καθώς από τις 5 περίπου το απόγευμα, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, αναμένεται νέο κύμα να γίνει εντονότερο το κύμα κακοκαιρίας. Οπότε σε μια περιοχή που παραδοσιακά δέχεται μεγάλα ύψη βροχής, να χρειάζεται να βρίσκονται σε εγρήγορση όλοι, και ο κρατικός μηχανισμός και οι ίδιοι οι κάτοικοι, προκειμένου να αποφευθούν οποιαδήποτε προβλήματα, όπως έχουν αυτά καταγραφεί τουλάχιστον μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν, Ντόνα.
1: Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ. Θα έχουμε και στη συνέχεια του δελτίου την Νικολέτα Τζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο του Earth News, για την αναλυτική πρόγνωση, τι μας περιμένει τις επόμενες ώρες. Να περάσουμε και στο αστυνομικό δελτίο. Χειροπέδεσε 40χρονη που φέρεται να δηλητηρίαζε τον ενδιαστάσει σύζυγό της με ατροπίνη. Πέρασαν οι αρχές. Το θύμα, που είναι στρατιωτικός γιατρός, την είδε από κάμερες ασφαλείας να του βάζει ατροπίνη στο φαγητό του. Οι απαντήσεις θα δοθούν από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Στάμου.
8: Ο στρατιωτικός γιατρός από τον περασμένο Φεβρουάριο είχε παρουσιάσει κάποια περίεργα συμπτώματα, τα οποία είχε διακρίνει ότι τα είχε όταν έτρωγε, όταν είχε κάποιο γεύμα. Από τότε λοιπόν άρχισε να υποψιάζει την ενδιαστάση σύζυγό του και η μητέρα του ανήλικου παιδιού της. Η υπόθεση τόσο αποκαλύφθηκε πριν από περίπου 2 μήνες, όταν ζήτησε να βγουν σε κάποιο εστιατόριο των Βορείων Προαστίων και στη συνέχεια επέστρεψε στην επιχείρηση και ζήτησε το υλικό από την κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, η οποία είχε καταγράψει τη 41χρονη την ώρα που αυτός απουσίαζε να ρίχνει κάποιο ύποπτο υγρό μέσα στο ποτήρι του κρυφά. Προκειμένου να βεβαιωθεί λοιπόν για το τι ακριβώς συμβαίνει, εγκατέστησε μια κάμερα ασφαλείας στο σπίτι του, η οποία το απόγευμα της Κυριακής κατέγραψε τη 41χρονη να βάζει μια άγνωστη ουσία στα τρόφιμά του και κυρίως σε ένα βάζο με μέλι. Άμεσα κάλεσε το 100, ωστόσο η γυναίκα, επειδή αντιλήφθηκε ότι αναμένεται να συλληφθεί, προσπάθησε να διαφύγει, με αστυνομικούς της ομάδας Δίας να την κυνηγούν, να την καταδιώκουν και τελικά να τις περνούν χειροπέδες. Μάλιστα, το Earth News παρουσιάζει και ένα βίντεο ντοκουμέντο, στο οποίο φαίνεται η στιγμή της σύλληψής της. Φωνάζει βοήθεια στην προσπάθειά της να διαφύγει, καθώς ο στρατιωτικός γιατρός την έχει κρατήσει στο σπίτι, έχει καλέσει το 100, η ίδια ωστόσο τρέχει και καλεί σε βοήθεια, ενώ στο βίντεο διακρίνονται και κάποιοι θαμώνες ενός καταστήματος, οι οποίοι αναστατωμένοι παρακολουθούν την καταδίωξη. Αφού οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στη 41χρονη, λίγη ώρα αργότερα εντόπισαν σε κοντινή απόσταση και τους γονείς της, οι οποίοι και αυτοί την ελήφθησαν, καθώς την περίμεναν σε ένα αυτοκίνητο, με εντός του οποίου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν 10 μιλίλιτρα ατροπίνης και ιατρικό εξοπλισμό. Ατροπίνη είναι η φαρμακευτική ουσία την οποία φέρεται να έβαζε στα τρόφιμα του ενδιαστάσει σύζυγου του, και πρόκειται για μια φαρμακευτική ουσία η οποία χρησιμοποιείται ως αντίδοτο για δηλητηριάσεις, ωστόσο σε μεγάλες και συχνές δόσεις μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρές βλάβες.
1: τη δυσαρέσκειά του για το ζήτημα που έχει προκύψει σε σχέση με την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump μετά από καταγγελίες για φερόμενες παράνομες δοσοληψίες. Πάντως, Νατάσα Παυλοπούλου, η ίδια αρνείται τις κατηγορίες. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Αρνείται τις καταγγελίες. Έχει ήδη επικοινωνήσει με τους δικηγόρους της. Ερωτηθεί, ωστόσο, από δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, αν σκέφτεται να απομακρύνει την Kimberly Guilfoyle από τη θέση της, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Να πούμε ότι στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται μηνύματα που δημοσιεύτηκαν αρχικά από τη Wall Street Journal και στη συνέχεια και από άλλα μέσα και φέρεται να δείχνουν την Guilfoyle να ζητά χρήματα από έναν υποστηρικτή του Donald Trump. Σύμφωνα πάντως με το δημοσίευμα, ο Ντίτερς δεν της έδωσε τελικά τα χρήματα, ενώ οι δικηγόροι της αμφισβητούν τη γνησιότητα των μηνυμάτων και αρνούνται ότι υπήρξε οποιαδήποτε παρανομία. Σε δισέλιδη ανακοίνωση που εξέδωσαν μάλιστα χθες, 12 Οκτωβρίου, υποστήριξαν ότι όφιλε στην πελάτησά τους ο δωρητής $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της. Το να ζητάς από ένα πελάτη να πληρώσει για εργασία που έχει ήδη γίνει δεν είναι διαφθορά, είναι το αντίθετο της διαφθοράς, επισημαίνουν.
1: Τώρα είχαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαυρινάκη, απάντηση. Ρωτήθηκε σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα στην Αυτιμπορική για τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Όπως είπε, η ελληνική κυβέρνηση δεν σχολιάζει τέτοια δημοσιεύματα, δεν υπάρχει στιγμής σχετικό έντοιμα ή συζήτηση με τις ελληνικές αρχές και υπογραμμίζει παράλληλα ότι η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, το οποίο υπενθυμίζουμε ότι παραμένει κλειστό έως ότου εντοπιστεί η προέλευση της οσμής αερίου. Κλιμάκιο του ΤΕ πραγματοποιεί νέες αυτοψίες. Μέχρι στιγμής οι έλεγχοι δεν έδειξαν διαρροή στο δίκτυο. Αποκάλυψαν όμως αποκλίσεις από τις αρχικές μελέτες των εγκαταστάσεων. Περίπου 4.000 μαθητές συνεχίζουν τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης έως ότου δοθούν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Στο σημείο βρέθηκε νωρίτερα ο Σπύρος Δαρσινός. Πάμε να ακούσουμε όσα μετέδωσε νωρίτερα στο Air News.
10: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε εικόνα ούτε χρονοδιάγραμμα καν για το πότε θα ξεκινήσουν και πάλι τα μαθήματα εδώ στις εγκαταστάσεις της Γράβας. Πριν από λίγο αποχώρησαν τόσο ο εμπειρογνώμων του τεχνικού επιμελητηρίου, όψο και η μηχανική των εκτηριακών υποδομών, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας κ. Παδομαρκάκης, όπως και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας.
11: Και τι λένε, Σπύρο Δαρσινέ?
10: Αθηναίων. Αυτό που λένε είναι ότι αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να λάβει στα χέρια του εμπειρογνώμων του τεχνικού επιμελητηρίου τα σχέδια τόσο των κτηρίων όσο και των εγκαταστάσεων του φυσικού αερίου, προκειμένου το ερχόμενο Σάββατο να ξεκινήσουν και πάλι έλεγχοι από την πλευρά αυτή τη φορά του τεχνικού επιμελητηρίου. Θυμίζουμε ότι στις 9 και 11 Οκτωβρίου, σε εκείνο το διάστημα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από ιδιωτική εταιρεία για λογαριασμό του Δήμου Αθηνιών. Το πόρισμα το οποίο ήταν αρνητικό όσον αφορά την διαρροή. Μετά το Σαββατοκύριακο αναμένεται βεβαίως και τη δημοσίευση του πορεύματος του τεχνικού επιμελητήριου και αναλόγως, αν χρειαστεί να γίνουν κάποιες νέες εργασίες, αυτομάτως έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο Παιδείας και θα δώσει τη σχετική οδηγία για το αν θα συνεχιστούν τα μαθήματα αυτή τη φορά στις εγκαταστάσεις και όχι με τηλεκπαίδευση.
1: Την ίδια ώρα, σε κατάσταση επιφυλακής παραμένουν οι κάτοικοι στην Κυψέλη, οι οποίοι ξυπνούν και κοιμούνται με το φόβο μετά τις ζημιές που προκάλεσαν στα σπίτια τους οι εργασίες του Μετρόμ. Στην αποκατάσταση των βλαβών που έχουν εντοπιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του Μετρό, αναφέρθηκε ο επικεφαλής της ομάδας πραγματονόμων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλης Βαρδάκης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
12: Αυτό που διαπιστώσαμε εμείς, ας πούμε, και αντιμετωπίσαμε εκεί είναι ότι οι κατασκευές αυτές είναι αρκετά ευαίσθητες, ας πούμε, είναι εύθρωτες. Αυτό είναι αναμενόμενο τις παλιές κατασκευές, είναι πρώτο 85, άρα περιμέναμε όλοι ότι δεν θα είναι υποδέστερες από τις καινούργιες, ok. Αλλά εκεί είχαμε και άλλες φορές διαβρώσεις, υγρασίες και άλλα, ας πούμε, προβλήματα προστίθονται. Οπότε ξεκινάμε πριν τη διάνοιξη από, ας το πούμε έτσι, εύθρωτες κατασκευές. Μετά, κατά τη διάνοιξη, αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι ότι δημιουργούνται διαφορετικές καθυζήσεις και αυτές επηρεάζουν τα κτίρια. Αυτές οι βλάβες που είδαμε εμείς, γιατί το βασικό αντικείμενο της φορολογοσύνης ήταν να δούμε τις βλάβες και να προτείνουμε μέτρα αποκατάστασης. Σε μια καινούργια κατασκευή δεν θα μας προβλημάτιζαν. Σε αυτές τις κατασκευές που είπαμε τις ευαίσθητες, μας ενεργοποιήσαν να βρούμε καλύτερους τρόπους επισκευής. Άρα χρησιμοποίησαμε, ας πούμε, τη τελευταία λέξη τεχνολογίας, ας το πούμε έτσι, τον κανονισμό επεμβάσεων που είναι για τα μπετονένια κτίρια και τον καβέτ που είναι για τα κτίρια τυχοποιίας, γιατί είχαμε και κάποια στοιχεία τυχοποιίας εκεί. Και κινητοποιήσαμε τεχνικές με ανθρακονήματα, με ανθρακοπλέγματα, άρα πιο ανεβασμένες επισκευές. Οι βλάβες που είδαμε στα 14, έτσι που έχουμε ολοκληρώσει ενδιάμεσες εκθέσεις, στα 14 κτίρια, με αυτόν τον τρόπο επισκευάζονται. Άρα είναι εφικτή η αποκατάσταση με αυτές τις πιο σύγχρονες μεθόδους. Και μέσω αυτής της αποκατάστασης θα επανέλθουν στην πρώτερη κατάσταση, δηλαδή είχε μια ικανότητα παραμόρφωση κάποιο στοιχείο, του έκλεψε λίγο η διάνοιξη με τις διαφορετικές καθυζήσεις και του θα το επιστραφεί με αυτές τις τεχνικές.
1: Να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Με την ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος να παραμένουν στο επίκεντρο, η κυβέρνηση ετοιμάζει νέες παρεμβάσεις στήριξης, όπως ακούσαμε και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, με προτεραιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση των πολιτών.
13: Η αντιπολίτευση στη χώρα συνηθίζει να αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως ένα γαλατικό χωριό. Η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη την πολύ μεγάλη ανάγκη στήριξης των πολιτών, έχοντας εφαρμόσει μια οικονομική πολιτική όπου αυξάνονται όσο παραπάνω μπορούμε τα έσοδα, χωρίς να αυξάνονται οι φόροι, με τους φόρους να μειώνονται, υπάρχουν αποθέματα, υπάρχουν εφεδρίες και θα συνεχιστεί λοιπόν αυτή η στήριξη από αύριο, με πρώτη προτεραιότητα. Θα συνεχιστεί δηλαδή και για το επόμενο διάστημα και από αύριο η προτεραιότητα ποια είναι, η νέα πρώτη προτεραιότητα έκτακτων μέτρων, η στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στη λογική που έχει περιγράψει προεβδομάδων στη δημόσια τηλεόραση ο Πρωθυπουργός. Είναι διπλή παρέμβαση, ναι. Όπως ακριβώς την έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός, στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών, αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έφερε στο κράτος παραπάνω έσοδα. Τα μέτρα αυτά μπορούμε και τα δίνουμε στον κόσμο που τα δικαιούται, τα έχει ανάγκη και πρέπει να δώσουμε στον κόσμο όσο παραπάνω μπορούμε. Γιατί προηγουμένως εφαρμόσαμε μια πολιτική που έδωσε, έφερε έσοδα στο κράτος, χωρίς να αυξάνονται οι φόροι.
1: Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη να αναφέρεται και στα μέτρα στήριξης, αλλά να ασκεί και μια κριτική στην αντιπολίτευση.
14: Καλησπέρα, Αντώνα, κυρίες και κύριοι. Ναι, η διεθνής ενεργειακή κρίση και η τιμές, η αύξηση των τιμών του πετρελαίου είναι ένα δεδομένο το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και παράλληλα βλέπει κανείς από τη ρητορική των κυβερνητικών στελεχών όπως ο Παύλος Μπαρανάκης, αλλά και τον Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας στο γραφείο του Πρωθυπουργού που είχαμε εμείς στο Ρυθμιστό Ιντερνετ το πρωί, στον Βασίλη Αδεμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Βλέπει κανείς ότι υπάρχει η αντιμετώπιση της κρίσης και παράλληλα η κριτική στην αντιπολίτευση, η σκληρή κριτική που ασκούν τα κυβερνητικά στελέχη. Σε αυτό το δίπολο, θα έλεγε κανείς, κινείται η κυβέρνηση, κινείται η κυβερνητική πολιτική. Οι παρεμβάσεις διπλή, όπως ακούσαμε να λέει ο Παύλος Μαρινάκης, και την είχε περιγράψει και ο Πρωθυπουργός στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών. Παρεμβάσεις λοιπόν της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, υπενθυμίζει η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι οι μειώσεις στους φόρους έχουν γίνει κατ' επανάληψη αυτά τα 7,5 χρόνια διακυβέρνησης του τόπου. Είναι η πρώτη φορά που μειώνονται, και μάλιστα το συντουσιακά υποστηρίζει η κυβέρνηση, οι κυβερνητικοί συντελεστές. Υπάρχει μόνο η αναφορά στο αίτημα της Ελλάδας να εξαιρεθεί η χώρα, όχι η χώρα, η Ευρώπη να εξαιρέσει τον υπολογισμό των δαπανών, μια ρήτρα διαφυγής δηλαδή για τις δαπανές.
1: Το αναμένουμε στην Σύνοδο Κορυφή στην Παρασκευή.
14: Για την οποία ρωτήθηκε σήμερα στη συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση αυτοπορική ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και επιφλάχθηκε, χωρίς να μπορεί να ξέρει ο ίδιος λογικά την ατζέντα, συνολικά την ατζέντα. Υπάρχει βεβαίως η επίπεδη πληθωριστική κρίση των τελευταίων δεκαετιών που αφορά με την εξαιτίας της οποίας δηλαδή υπάρχει και το έντονο στεγαστικό πρόβλημα και επί υπάρχει και η κριτική, όπως λέγαμε νωρίτερα, στην αντιπολίτευση. Δηλαδή η αντιπολίτευση συμπλέκεται, όπως συμπλέκεται και στα ενδοοικογενειακά της. Είναι μια χαρακτηριστική φράση που κράτησα από την τοποθέτηση του κ. Ρωμανού, υποβαντήτη ψηφιακή επικοινωνία.
1: Ναι, γιατί στο πολιτικό πεδίο η συζήτηση νότι για τον εκλογικό πύχη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας παραμένει στο προσκήνιο. Και σε αυτό τοποθετήθηκε και ο κ. Ρωμανός, όπως είπες και εσύ.
14: Σωστά. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για αυτό το 25%. Και ο κ. Ρωμανός και ο κ. Παναγιώτης, για όσους ενδιαφέρονται, τοποθετήθηκαν τι σημαίνει ο πύχης. Δεν έβαλε κάποιο πύχη, καταρχήν λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν έβαλε δηλαδή ο πρωθυπουργός κάποιο πύχη. Και μας καλεί, μάλιστα, μας κάλεσε από τη συνέντευξη να ακούσουμε όλη την συνέντευξή του. Στρατηγικός στόχος είναι η αυτοδυναμία. Και από εκεί και έπειτα είπε πάρα πολύ απλά, με ειλικρίνη και όχι αλαζονία, λέει ο Παύλος Μαρινάκης για τον Πρωθυπουργό και για τον Μητσοτάκη, καλά, αν πάρω από 25% τότε θα αποχωρήσω. Δεν είναι πύχης, είναι μια θεωρική κυβέρνηση και κυβερνητική παράγοντες προσωπής. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα ότι είναι απλά λογική απάντηση. Δεν πάει παρακάτω. Βέβαια, οι ενστάσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης υπάρχουν λέγοντας ότι δεν λέγεται τυχαία ένα τέτοιο νούμερο. Ναι. Από εκεί και πέρα έχουν και δημοσκοπήσεις εντών. Ναι. Ήδη έχουν δει το φως υπέρα, θα δουν και άλλες. Είναι το δεύτερο κύμα δημοσκοπήσεων μετά το πρώτο που ακολούθησε την δεύτερη, την έκθεση της Θεσσαλονίκης, το οποίο περιγράφει μια κατάσταση η οποία πια είναι ότι ναι, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια σημαντική απόσταση από το 16-17%. Αναφέρθηκε και ο Νίκος Ρωμανός, μιλώντας σε εμάς σήμερα το πρωί, σε αυτά τα νούμερα. Είναι στο 30-31 και απέχει από το 36-37 που δίνει αυτοδυναμία. Άρα προσθέτω εγώ τη λογική ότι απ' την άλλη έχουμε δύο κόμματα στην περιοχή του 13-15%, δηλαδή την ελάστικη
1: και το Πασό που δίνουν τη δική τους μάχη για τη δεύτερη θέση.
14: Άρα η πραγματικότητα είναι κάπως πιο σύνθετη, λένε κυβερνητική παράγοντες, που πίσω αναφέρθηκα νωρίτερα, κάτι δεν είναι πολύ πιο σύνθετη. Εμείς απέχουμε από την αυτοδυναμία, αλλά και στην αντιβολή στα πράγματα είναι αρκετά
1: και μας κάνεις και ακριβώς ωραία πάσα για να πάμε και στην Ευγενία Λουζού. Νότια Ρανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, καθώς σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται και η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ Ελλάς, με επίκεντρο το άρθρο του Θανάση Καρτερού κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Με νέα παρέμβασή του, ο αρθρογράφος αναλαμβάνει την ευθύνη για όσα έγραψε, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει πολιτική ευθύνη στην πλευρά Τσίπρα. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρωθυπουργός από την πλευρά του ξεκαθαρίζει ότι βασικός του αντίπαλος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ευγενία Λούζου, καταλαβαίνουμε ότι και η νέα παρέμβαση του αρθρογράφου αλλά και η προσπάθεια αποκλιμάκωσης από τον Αλέξη Τσίπρα σίγουρα δεν εκτονώνει την ένταση. Καλό μεσημέρι.
15: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καθώς μένεται η κόντρα ΠΑΣΟΚ και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, με αφορμή, όπως προείπε, στο οξύ άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, με το ΠΑΣΟΚ να εκτιμά ότι πίσω από το δημοσίευμα βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας. Στελέχη και βουλευτές των δύο κομμάτων με δηλώσεις τους χθες ανέβασαν περαιτέρω τους τόνους, Ντόνα, με τους μεν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να κάνουν λόγο για πολιτική χυδαιότητα και με τα στελέχη της Ελλάς να συνδέουν το γεγονός με όσα είχαν προκληθεί μεταξύ του πρώην βουλευτή Δημήτρη Κωνσταντόπουλου και της αναπληρώτριας εκπροσώπου της Ελλάς Άννας Παπαδοπούλου, με την αντιπαράθεση να παίρνει και το δρόμο της δικαιοσύνης. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, Ντόνα, ακόμα και αν πέσουν πρόσκαιρα ετώνη μέχρι και τις εκλογές, τα δύο κόμματα θα πολλώνονται με επίδικο τη δεύτερη θέση. Και βεβαίως εδώ θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας και που θα πυροδοτήσουν περαιτέρω την κόντρα μεταξύ των δύο κομμάτων για την επικράτηση στη δεύτερη θέση.
1: Πάντως,
15: ο Αλέξης Τσίπρας από την Κρήτη που βρίσκεται για διήμερη επίσκεψη επιχείρησε να κλείσει την αντιπαράθεση που έχει προκύψει, υποστηρίζοντας ότι ο μοναδικός του αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και επανέλαβε βεβαίως ότι με το ΠΑΣΟΚ και εν γέννη με τις προοδευτικές δυνάμεις υπάρχει μεν εκλογικός ανταγωνισμός, αλλά σε καμία περίπτωση αντιπαλότητα.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς εμείς θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί στη Χαριλάου Τρικούπη παρουσίασε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την πρόταση νόμου του κόμματος για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Το ρεπορτάζ για τις προτάσεις και τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ θα μας τις μεταφέρει η Λίνα Μπεθάνη, απευθείας από το γραφείο του κόμματος. Λίνα, καλό μεσημέρι.
16: Και να ξεκινήσω με την απάντηση που έδωσε ο κύριος Ανδρουλάκης όταν ρωτήθηκε για όσα είπε από την Κρήτη ο κύριος Τσίπρας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι τα προφανή δεν χρειάζονται ερμηνεία. Μίλησε για οργανωμένη επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ από πιστόλια και νεροπίστολα. Εμείς όμως, σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης, είμαστε πιστοί στις θέσεις μας ότι η πολιτική αλλαγή γίνεται μέσα από τον προοδευτικό λόγο. Αυτή, όπως τόνισε η συνταγή, δεν αλλάζει και έθεσε τον εκλογικό στόχο, το ΠΑΣΟΚ να είναι στην πρώτη θέση. Μόνο έτσι, είπε, θα επιτευχθεί η πολιτική αλλαγή. Μάλιστα, μίλησε για επιθέσεις που έχει δεχτεί το ΠΑΣΟΚ. Έχουν δεχτεί, όπως είπε, όλοι οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, θυμίζοντας τα όσα έχουν υποθεί και εναντίον του Γιώργου Παπανδρέου. Τώρα, να σου πω τώρα για την πρόταση νόμου που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ και θα την καταθέσει. Στην Βουλή, ο πρόεδρος του κόμματος κάλεσε τον Πρωθυπουργό να φέρει προς συζήτηση την πρόταση νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας. Άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ο κύριος Ανδρουλάκη. Είπε ότι με την αδράνειά της επί 7 χρόνια το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει στα 238 δισεκατομμύρια με την θηλιά να σφίγγει χιλιάδες ανθρώπους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπογράμμισε επίσης ότι σε αντίθεση με τον νόμο του ΠΑΣΟΚ και την προστασία της πρώτης κατοικίας, η διόγκωση του προβλήματος έγινε από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου που διευκόλυνε τις τράπεζες και τα φαντς.
1: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για τις τελευταίες πληροφορίες. Να περάσουμε και στη δίκη των Τεμπών. Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση της μητέρας του Κύπριου φοιτητή, θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Η διαδικασία συνεχίζεται με τις καταθέσεις Ελπίδα Κουτσογιάννη των συγγενών των θυμάτων αλλά και επιβατών που επέζησαν από το δυστύχημα. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Και είναι πραγματικά συγκλονιστικές καταθέσεις των επιβατών που επέζησαν του δυστυχήματος. Μία κοπέλα, η Μαρία Λαζαρίδου, η οποία ταξίδευε με τη μητέρα της και το μωρό της, 6 μηνών ήταν τότε. Δεν άντεξε και κατέρευσε την ώρα που κατέθεται. Έπαθε κρίση, έκλαιγε, διότι ανακάλεσε στη μνήμη της όλα όσα έζησε, βίωσε, μύρισε, αισθάνθηκε εκείνη την στιγμή. Είπε σπαραχτικά ότι σε εκείνο το δυστύχημα έχασα το μωρό μου, γιατί είναι καλά το μωρό της. Το εξήγησε ως εξής: αν είχα εγώ τραυματιστεί σοβαρά και η μητέρα μου με την οποία συνταξιδεύαμε, δεν θα βρίσκαμε το παιδί μου, δεν θα βρίσκαμε το μωρό μου. Επίσης, ένας φοιτητής από την φοιτητής στο Βόλο τότε, από την Θεσσαλονίκη, ταξίδευε προς την Θεσσαλονίκη. Συγκλονιστική επίσης η μαρτυρία του. Κάποια στιγμή είπε ότι νιώθω ενοχές που έζησα εγώ και χάθηκαν οι υπόλοιποι. Αυτή την ώρα καταθέτει μια μητέρα που ταξίδευε με τα δυο ανήλικα παιδιά της και το σκυλάκι τους, κατάφερε να σωθούν και να είναι καλά στην υγεία τους και οι τρεις. Περιγράφει και η συγκεκριμένη μάρτυρας φωτιά, καπνό, μυρωδιά και δυσκολία στο να βγουν από αυτά τα συντρίμια, ως κόλαση το περιέγραψαν και οι τρεις, ως κόλαση, ως πόλεμο, ως χάος στα νοσοκομεία στα οποία μεταφέρθηκαν μετά. Η τελευταία μάρτυρας μετέβη στη Θεσσαλονίκη με το πρώτο πούλμαν που είχε φτάσει εκεί για να μεταφερθούν οι άνθρωποι. Και είπε ότι από τότε έχει αλλάξει η ζωή τους γιατί έχουν διάφορες φοβίες.
1: Πραγματικά πολύ φορτισμένη και αναφορά και της μητέρας μας είπες. Ελπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να συνδεθούμε τώρα ξανά με την αίθουσα σύνταξης, να βρούμε την Έλενα Λεβίζου, γιατί νωρίτερα σήμανε συναγερμό στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης. Έκλεισε λόγω έκτακτης ανάγκης σε πτήση από την Κέρκυρα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
18: Ακριβώς τώρα, καλό μεσημέρι και πάλι. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε πριν από λίγο τοπική αστυνομία, σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, υπήρξε συναγερμό 7500 για αεροπειρατεία και επίσης δεν μπορούσαν να βρουν τον πιλότο στον ασύρματο. Αυτό είναι ένα νέο, όπως καταλαβαίνουμε, συναγερμό. Είναι πληροφορίες που έρχονται αυτή τη στιγμή. Και σηκώθηκαν Eurofighter για να συνοδεύσουν το αεροσκάφος, το οποίο ωστόσο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης, το οποίο έκλεισε, όπως καταλαβαίνουμε. Και μετά από έρευνα στο αεροσκάφος, δεν υπήρξε κάποιος κίνδυνος. Μάλιστα, αναφέρεται από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ότι οι επιβάτες έχουν αποβιβαστεί με ασφάλεια. Ωστόσο, το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό. Νωρίτερα, να πούμε, και αυτό έγινε τα ξημερώματα, τη νύχτα προς ξημερώματα, υπήρξαν αναφορές για ύποπτο ντρόουν στο αεροδρόμιο, κοντά στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης, και επίσης υπήρξε και τότε ένα συναγερμός. Ωστόσο, να επαναλάβουμε ότι υπάρχει λήξη συναγερμού για την πτήση αυτή προερχόμενη από την Κέρκυρα.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, για πρώτη φορά το κράτος του Ισραήλ επιστρέφει στην Ελλάδα 22 αρχαία ελληνικά αντικείμενα από όρια παράνομης διακίνησης. Η παράδοση έγινε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η Έλενα Νεοφωτίστου θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Έλενα.
19: Καλό μεσημέρι. Η επιστροφή αρχαίων ελληνικών αντικειμένων από το κράτος του Ισραήλ, πολύ σωστά είπες, έγινε για πρώτη φορά και αποτελεί και είναι η αρχή μιας συνεργασίας, αλλά και ταυτόχρονα μια κοινή πολιτική που ακολουθούν τα δύο κράτη προς την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Τα 22 αντικείμενα, κυρίως του 5ου και του 6ου αιώνα π.Χ., κυρίως αττικά και κορινθιακά, παραδόθηκαν επισήμως από την πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, και παρουσιάστηκαν σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό. Η σημερινή επιστροφή των 22 αρχαιοτήτων από το Ισραήλ στη χώρα μας έχει ξεχωριστή σημασία. Υπογράμμισε στην ομιλία της η κυρία Μενδώνη και συμπλήρωσε ότι αυτή η επιστροφή επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλείας. Προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η καταπολέμηση αρχαιοκαπηλείας, υποστηρίζοντας τη συντονισμένη διεθνή δράση και τη στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Κάθε επιστροφή η κυρία Μενδώνη, ενός πολιτιστικού αγαθού στον τόπο προέλευσης, έχει ευρύτερη και συμβολική αλλά και ηθική διάσταση. Υπενθυμίζω ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί συλλογική ευθύνη. Όσο για τις αρχαιότητες, που όντως είναι προϊόντα παράνομης διακίνησης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τη μονάδα πρόληψης αρχαιοκαπηλείας του Ισραήλ. Ναι. Και πρόκειται για 15 αγγεία αττικής προέλευσης και 6 αγγεία κορινθιακών ελαστηριών.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Έλενα Νεοφωτίστου. Ο καιρός. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
20: Την Τετάρτη περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και τα νότια και βελτίωση στα δυτικά. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία, το Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 9 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 10. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 23 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες με έμφαση τα ανατολικά και βόρεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές και στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα το πρωί έως 7. Η θερμοκρασία από 12 έως 15 βαθμούς.
21: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας ζωντανά στα FM, στις κατατόπου συχνότητες των περιφερειακών μας αγαπημένων σταθμών. Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο, από τη σελίδα μας ΕΡΤΕΚΟ, φυσικά από το ειδικό application της Φωνής Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα. Στην τηλεόραση η ένδειξη στις οθόνες σας είναι Voice of Greece.

Με το συγκρότημα το Σμύρνα πήγαμε στη Μικρά Ασία με Ρόπη Βλαχογιάννη, Κάλλη Καμπούρη, Δήμητρα Καχρημανίδη, Ειρήνη Νικολακοπούλου, Σταυρούλα Σπανού και Πέννη Παπακοσταντίνου. Αποτελούν τα ερικά των Σμύρνα και το ψηφιακό δίσκο «Τι καλά το λέει τα Ιδόνη». Αυτό το τραγούδι με τίτλο «Χορεύεις χαϊδεμένη μου» και αμέσως μετά στην Ικαριά με το βιολί του Λευτέρη Σκάντζακα και το project των Ικαρία Μέθεξης. Πάμε να συναντήσουμε ακόμα κάποια εξωτικάκια που έχουν έρθει εδώ στην εκπομπή. Νικόλας Καφίδας και Νικόλας Αγγελόπουλος σε αυτό το ψηφιακό δίσκο. Πάμε να ακούσουμε ένα μικριασιάτικο τραγούδι από τα Μπεντένια Πέφτω.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας με την Χαρούλα Τσαλπαρά και το ξενιτεμένο από μια δική μας εδώ ηχογράφηση και παράσταση μαζί με τίτλο Ανάμνηση Σμύρνης, το Δημήτρη Λεβητικό στο βιολί, τον Κλέαρχο Κορκόβελο στο κύμβαλο, τη Χρυσάνθη Μούρτη στην κιθάρα και το Δήμο Μαρινίδη στα κρουστά. Ακούσαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι, το ξενιτεμένο. Με τη Χαρούλα ετοιμάζουμε και τον Κλέαρχο, ετοιμάζουμε ένα πολύ συγκλονιστικό. Το συγκλονιστικό βέβαια δεν θέλει πολύ μπροστά, είναι απλά συγκλονιστικό project που έρχεται σύντομα. Σπουδαίες συνεργασίες αλλά και πρωτότυπα project εδώ στα εξωτικά της παράδοσης έρχονται και αυτό το χρόνο, 10ο. Και αμέσως μετά τον Αλεξανδρή που τον ακούσαμε από το προσωπικό δίσκο της Μάρθας Μαυροειδή, «Η Κλωστή και το Βελόνι», που όμως εδώ, όπως ακούσατε πολύ καλά, σε αυτό το παραδοσιακό τραγούδι από την περιοχή της Θράκης, συνεργάστηκε με το Εύα Quartet. Οι φωνές ήταν από την Ελλάδα η Μάρθα Μαυροειδή, η Ειρήνη Δερέμπεη και η Μαρία Μελαχρινού, ενώ η Γκεργάνα Δημήτροβα, Σοφία Κοβάτσεβα, Ευελίνα Κρίστοβα και Ντανιέλα Στοϊκόβα αποτέλεσαν το Εύα Quartet, στο πολύ αγαπημένο τραγούδι που πλέον όλα τα νέα παιδιά τραγουδούνε, όλα τα νέα παιδιά που ασχολούνται με την παράδοση. Είναι κάποια τραγούδια που είναι χιτάκια, όπως αυτό, που έχουν γίνει πάρα πολλές διασκευές. Το επόμενο είναι οι Φυσιλάτες και θα το ακούσουμε εδώ για το φιλοκρατή που το ζήτησε, «Δε σιθαρούσα ποταμέ».

Δε σιθαρούσα ποταμέ, δε σιθαρούσα ποταμέ, νερό να κατεβάσεις. Και εσύ νερό κατέβασες, μια θάλασσα γιωμάτη. Και έπαιρνες πέτριες ριζουτές, και παίρνεις πέτριες ριζουτές, δέντρα ξεριζωμένα. Παίρνεις και μια χρυσομιλιά με μήλα φορτωμένα. Και παίρνεις νιούς με τάρματα, κουράσια με τα στόλια από τους φυσιλάτες, αυτό το τραγούδι από την Ανατολική Ρωμιλία, που δεν μιλά για τη θάλασσα αλλά για ένα ορμητικό ποτάμι, μια αλληγορία για τη μοίρα και το θάνατο, για το πώς μπορεί να ανατραπούνε όλα, τα νιάτα, η ομορφιά και ο πλούτος. Εξαιρετικοί φυσιλάτες, θα θέλαμε να τους έχουμε στην εκπομπή μας, όπως θα θέλαμε να έχουμε και τους Πάγκαν που ακολούθησαν. Θα πρέπει να βάλουμε μέσω το Δημήτρη τον Μπρέντα, πριν γίνουν και αυτοί παγκόσμιοι όπως οι Villagers, και δεν μπορούμε πια να τους έχουμε, γιατί μετά θα τρέχουν ανά τον κόσμο. Η ελληνική παράδοση και ιδίως οι διασκευές σε ροκ μουσική πάνε πάρα πολύ καλά στο εξωτερικό, να ξέρετε. Είναι μια καλή γνωριμία των ανθρώπων έξω με την παράδοσή μας. Βέβαια και οι ξένοι που έρχονται το καλοκαίρι στα πανηγύρια νομίζω ότι διασκεδάζουν πάρα πολύ και με τα γνήσια παραδοσιακά μας τραγούδια, ιδίως στα νησιά. Λοιπόν, το επόμενο είναι μια σπονδή του Στέλιου Πετράκη, που έχει γράψει και τη μουσική και τους στίχους. «Ήλια μου και φεγγάρι μου και κοσμογυρευτή μου, σ' όλο τον κόσμο ανάτιλε, σ' όλη την οικουμένη, στον Μπαρμπαρέσο τις αυλές, ήλιε μην ανατείλεις. Κι αν ανατείλεις, ήλιε μου, να γοργοβασιλέψεις, γιατί έχουν σκλάβους έμορφους, πολλά παραπονιάρους και θα χαθούν οι ακτίνες σου». Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο αφιερώνει ο Στέλιος Πετράκης με όλο το σεβασμό που αξίζει στις μικρές επαναστάτριες Νοζούντ Άλι και Νάντα Άλα Ντάλ, οι οποίες με γενναιότητα και ρίσκο σε ηλικία 10 ετών πήγαν κόντρα στα πρωτόγωνα ήθη και τα έθιμα της κοινωνίας τους, που ήταν να δεχτούν προσυμφωνημένους και αναγκαστικούς γάμους. Πήγαν ενάντια, κατόρθωσαν να δραπετεύσουν από τους γονείς τους που είχαν κανονίσει έναντι αμοιβής με πολύ μεγαλύτερους άντρες, να προσπαθήσουν να τους παντρέψουν.

Μια μάνα που είχε έναν γιο, μα ήταν λολοπαρμένη, δεν είχε την υπομονή για να τον αναθρέψει και στην ποδιά της το έβαλε, πάει να το ρεματίσει. Στο δρόμο που επήγαινε, στη στράτα που πηγαίνει, μια πέρδικα την απαντά, μια πέρδικα της λέει: «Μωρή σκύλα, μωρή άπονη, μωρή κατηραμένη, εγώ έχω 18 πουλιά, πάσχω να τα αναθρέψω και εσύ έκανες χρυσόν ιών». Και πας να τον ρεματίσεις και στην ποδιά της τον βάνε, στο σπίτι της πηγαίνει, τον έβαλε στην κούνια του, το τραγουδάει και λέει: «Γέ μου, σαν γίνεις κυνηγός, σαν γίνεις παλικάρι, σαν να ανταμώσεις πέρδικα, να μην την εσκοτώσεις. Η πέρδικα είναι η μάνα σου και εγώ η μητριά σου». Από τη Λέσβο που μας ήρθε αυτή η παραλλαγή, μας έρχεται, και τα τραγούδια της ντροπής, ένας εξαιρετικός δίσκος.

Βασιλική, Κωνσταντίνα, Καρολάιν, Ελένη, Γαριφαλιά, Ανίσα, Μαρία, Σταυρούλα, Ελένη, Μόνικα, Δώρα, Νεκταρία, Ελώνα, Τζευριέ, Αθηνά, Ταμάρα και Αλεξάνδρα. Οι 17 γυναικοκτονίες που έγιναν στην Ελλάδα το 2021, που πόσο συγκυριακά ήταν η περίοδος που ηχογραφήθηκε και γράφτηκε αυτό το CD και βιβλίο μαζί της Ναταλίας Λαμπαδάκη, «Τα τραγούδια της ντροπής».

Τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο. Την παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Η κακοκαιρία χτυπά ήδη την Αττική. Καταρακτώδη φαινόμενα καταγράφονται στο κέντρο της Αθήνας και τις γύρω περιοχές όπως το Γκάζι, το Νέο Κόσμο, του Σαμπελοκήπου, στην Κεσαριανή και το Βύρονα. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα νότια προάστια. Η Αττική, η Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές βρίσκονται σε Red Code. Μήνυμα του 112 εστάλει στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά θα παραμένουν αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Ρόδο, Σίμη και Κο εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Την ίδια ώρα η βροχή έχει προκαλέσει κυκλοφοριακό blackout σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το ύψος του Εγάλεω και του Περιστερίου έως τη Μεταμόρφωση. Σημαντική συμφόρηση παρατηρείται και γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Αλεξάνδρα, στη Βασιλίση Σοφίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς σε Λευσίνα, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 45 λεπτά από τον κόμβο Παιανίας έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε μέσω του Earth News ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να μειωθεί άμεσα η τιμή για τους καταναλωτές. Ο κ. Πιερακάκης έκανε λόγο για δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της ενεργειακής κρίσης, σημειώνοντας ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα. Τα αρχαία αντικείμενα παραδόθηκαν σήμερα στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη από την πρέσβη του Ισραήλ σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι αρχαιότητες είχαν εντοπιστεί και κατασχεθεί από τη Μονάδα Πρόληψης Αρχαιοκαπηλείας της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ. Η κυρία Μενδώνη χαρακτήρισε τη σημερινή επιστροφή αφετηρία στενότερης συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επόμενο βήμα, η παραγωγή του πυρπολιτή σε μεγάλους αριθμούς για την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού. Το 2030 η πατρίδα μας να είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην επιχειρησιακή αξιοποίηση αυτόνομων συστημάτων, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά την ομιλία του στα εγγένεια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης μη επανδρωμένων και αυτόνομων θαλάσσιων συστημάτων στο ναυτικό οχυρός Καραμαγκά. Όπως τόνισε, η Ατζέντα 2030 αποκτά ουσία περιεχόμενο μέσα από τις υποδομές που στηρίζουν τη μετάβαση των ενόπλων δυνάμεων στη νέα εποχή, με έμφαση στην οργάνωση, την εκπαίδευση, τη διακλαδικότητα και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αποχώρησης των ασθενών από την κλινική την οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Το λουκέτο στην κλινική αναμένεται να μπει αύριο λόγω υποστελέχωσης. Το Κρεμλίνο αποσυνδέει τη συμφωνία για την εξαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη στάση της Μόσχας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι δεν βλέπει άμεση σύνδεση ανάμεσα στα δύο ζητήματα και υποστήριξε ότι η συμφωνία εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτείων, των διεθνών ενεργειακών αγορών αλλά και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
0: Ο καιρός.
1: Σε κλειό κακοκαιρία θα παραμείνουν αρκετές περιοχές της χώρας και αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους κυρίως στο Αιγαίο. Τα πιο έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα αναμένονται στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στα Δωδεκάνησα και τη Δυτική Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
1: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
2: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
1: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
2: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
3: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
4: Το 42ο φεστιβάλ στο χώρο του Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες horto.net.
5: Εσείς που πάτε?
6: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
7: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι μια παραγωγή της ΕΡΤ Βόλου. Στο στούντιο σήμερα ο Βασίλης Ιορδανίδης με την εκπομπή Οδός Ονείρων. Καλή ακρόαση.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στην Ερτβόλου, στην Ερτβόλου που εκπέμπει σε 100,7 και 101,2 στα FM. Στην Ερτβόλου που μπορείτε να βρεθείτε πληκτρολογώντας erteco.gr και πηγαίνοντας στους περιφερειακούς σταθμούς και σταματώντας στην αγαπημένη Ερτβόλου, αυτό το ξύλινο παραγκάκι που στέκει από το 1948 πίσω από τον Άγιο Κωνσταντίνο, εδώ στην παραλία του Βόλου. Βασίλης Ιορδανίδης στο μικρόφωνο της εκπομπής Όδος Ονείρων, Παναγιώτης Καλός απέναντι στη ρύθμιση του ήχου και θα σας κάνουμε παρέα μέχρι ακριβώς τις 5. Το τηλέφωνο της επικοινωνίας και του σταθμού είναι το 24210-26221. Πάμε τώρα να μπούμε λίγο στο πνεύμα των τριών πρώτων τραγουδιών. Χωρίς να κάνω ένα αρχικό σχόλιο, ας αφήσουμε τη μουσική να μας οδηγήσει και στο ενδιάμεσο θα σας πω και 2-3 πραγματάκια.

Λοιπόν, όλα ξεκινήσανε την Κυριακή το βράδυ στις 9 η ώρα, όταν στην ΕΤΡΙΑ προβλήθηκε ένα εκπληκτικό ντοκιμαντέρ για την Κάτω Ιταλία με τίτλο «Una faccia, una razza».

το ντοκιμαντέρ και ήμουν έτοιμος μετά να ετοιμάσω την εκπομπή μου. Λέω, α, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε ένα νοερό ταξιδάκι μέχρι εκεί. Το 2008 λοιπόν κυκλοφοράει ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου το Σαμάνο που μας εκεί είχε το περίφημο Ασπρομόντε, όπου Ασπρομόντε είναι ένας ορεινός όγκος στην Καλαβρία. Το Ροχούδι που ακούτε και στο χωριό Ροχούδι είναι ένα ιστορικό σήμερα εγκαταλειμμένο ελληνόφωνο χωριό της περιοχής, χτισμένο στην άκρη του Γκρεμού. Ο Βούας και η Αμεντολέα είναι επίσης εμβληματικά σημεία της ίδιας περιοχής. Προσωπικότητες που ακούμε να διαβαίνουν το τραγούδι. Στο τραγούδι λοιπόν εμφανίζονται ως μαέστροι αποθαμένοι σπουδαίες μορφές της ιταλικής τέχνης. Ο σπουδαίος τραγουδοποιός Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ, ο νομπελίστας θεατρικός συγγραφέας Λουίτζι Πιραντέλο και ο εσωστρεφής ποιητής συγγραφέας Τσέζαρε Παβέζε. Ο Τσέζαρες λοιπόν που στρίβει το τσιγάρο. Η λέξη γκρεκίζει αναφέρεται στο βοσκό που μιλάει ή φωνάζει στα γκρίκο, δηλαδή τα κατοϊταλικά ελληνικά. Δύο παρατηρήσεις. Εγώ σε εκείνη την περιοχή έχω πάει με ένα καλό φίλο, το φίλο μου το Δημήτρη. Έχουμε κάνει ένα ταξιδάκι εκεί που ήταν αποκάλυψη για μένα, σε αυτά τα μέρη, για πάρα πολλούς λόγους. Αλλά λίγα χρόνια μετά κάνει το ίδιο ταξίδι και ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου. Λίγο μετά την κυκλοφορία του δίσκου, βρισκόμαστε εδώ στο Βόλο σε ένα φιλικό σπίτι και κάνω μια τεράστια κουβέντα και εκεί ανακαλύπτω λοιπόν ότι και εγώ και ο Θανάσης έχουμε την ίδια μούρλα με τη χώρα, την Ιταλία, τη γλώσσα της και τα τραγούδια. Και χαριτολογώντας, όπως είπαμε και οι δυο, συμφωνήσαμε ότι ακόμα και τα ελαφριά pop τραγουδάκια που τα κάνει όμως η γλώσσα τους τόσο όμορφα, μας αρέσουν και αυτά. Πάμε λοιπόν σε ένα συγκρότημα εδώ δικό μας, του Σαν Καρδία, που έχουν αφιερώσει όλη τους σχεδόν τη δισκογραφία στην περιοχή της Κάτω Ιταλίας. Λοιπόν, ο Κώστας Κωνσταντάτος και η παρέα του είναι ένα από τα ελάχιστα συγκροτήματα που έχουν πάρει πρώτα βραβεία σε αγώνες ιταλικού τραγουδιού εκεί κάτω στην Καλαβρία. Έτσι για την ιστορία το λέω αυτό. Σαν του Παύλου λοιπόν, ένας ξεσηκωτικός ρυθμός από Σεν Καρδία και τον Κώστα Κωνσταντάτο.

Σαν του Παύλου λοιπόν, με τους Εν Καρδία και τον Κώστα του Κωνσταντάτο, από το δίσκο Μητέρα, που κυκλοφόρησε το 2010. Το επόμενο τραγούδι είναι και αυτό από την Κάτω Ιταλία, είναι νομίζω ο εθνικός ύμνος, είναι το «Αγάπη μου Φιντέλα», δηλαδή το «Αγάπη μου Πιστή», πάλι από τους Εν Καρδία και τον Κώστα Κωνσταντάτο. Εδώ με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και την Αναστασία Δουλφή. Σκεφτόμουν ότι αν κάποιος δεν πει ότι αυτό που ακούει εκπορεύεται από ένα ελληνικό γκρουπ, δεν θα πιστέψει ποτέ ότι δεν είναι Ιταλή, και μάλιστα της Κάτω Ιταλίας, έτσι, της Νότιας Ιταλίας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε από τον μόνιμο δίσκο το «Αγάπη μου Φιντέλα».

Αγάπη μου Φιντέλα λοιπόν, με τον Νίκο Πορτοκάλο και την Αναστασία Αδελφή, ένα τραγούδι που έχουν γράψει, μάλλον που έχουν ερμηνεύσει οι Εν Καρδία και ο Κώστας Κωνσταντάτος, που έχουν διασκευάσει από τα ιταλικά. Λοιπόν, σκεφτόμουν τόση ώρα που κάναμε αυτή μικρή αναφορά στην Καλαβρία και στην περιοχή της Νότιου Ιταλίας, στη Μπότα και στη Μύτη της Μπότας, ότι κάποια στιγμή, όπως και στη Σικελία απέναντι, εκεί που αρχαίοι Έλληνες εγκατασταθήκανε και κάνανε πολύ σπουδαία πράγματα, όπως παράδειγμα, αν σας φέρει ο δρόμος από το Ρέτζιο Καλάμπρια, το πιο όμορφο μήλι που υπάρχει στην Ευρώπη, είναι μια ευθεία δίπλα στη θάλασσα, και πάτε στο Αρχαιολογικό Μουσείο να δείτε τους περίφημους πολεμιστές του Ριάτσε, θα καταλάβετε τι εννοώ. Είναι ένα ταξίδι μνήμης μέσα σε μια λιτή, απέριτη ομορφιά, σε έναν κόσμο που έχει μείνει απλός, καταδεκτικός, είναι πολύ κοντά μας στην νοοτροπία, αγαπούν πάρα πολύ την Ελλάδα και μας το δείχνουν σε κάθε στιγμή, εμάς τους Έλληνες, και λένε χαρακτηριστικά ότι οι κάτω Ιταλοί, όταν τους έσυρε στον πόλεμο Μουσολίνη, ήταν οι μοναδικοί που δεν πολεμήσανε, γιατί θεωρούσαν τους Έλληνες αδερφιά. Κλείνω την παρένθεση αυτή. Πάμε. Αργύρι Μπακιτζή και Χειμερινοί Κολυμβητές από το δίσκο Από το Πάρκο στη Μυροβόλο του 1985, ένα μαγικό τραγούδι που μιλάει για μια νύχτα μάγισσα.

Εδώ ο Άργης Μπακιντζής γράφει τους στίχους, γράφει τη μουσική μαζί με τους κειμενούς καλλιτέχνες και το ερμηνεύει. Ένα πραγματικά ονειρικό τραγούδι. Θα ανοίξουμε λοιπόν μια παρενθεσούλα τώρα, ακριβώς στη μέση της εκπομπής, η ώρα του σταθμού και της Ελλάδος είναι 4.30. Να σας πω ότι είστε συντονισμένοι στην Ερτβόλου, ότι η εκπομπή Οδός Ονείρων είναι σε εξέλιξη. Βασίλης Ιορδανίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Καλός στη ρύθμιση του ήχου. Είστε λοιπόν συντονισμένοι εδώ στην Ερτβόλου που εκπέμπει σε 100,7 και 101,2 στα FM. Και επίσης μπορείτε να μπείτε στο rteco.gr, να πάτε στους περιφερειακούς σταθμούς και να ακούσετε και από εκεί ζωντανά την εκπομπή αλλά και παλιότερες. Ένας άνθρωπος που για πάρα πολλά χρόνια δούλεψε σε αυτό το σταθμό και ακούει το όνομα Γιώργος Διαμαντόπουλος, πριν από λίγες μέρες έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο κειμενάκι στην εφημερίδα Μαγνησία με τίτλο «Πού είναι οι μεγάλες φωνές υπάρχουν σήμερα». Εγώ λοιπόν επίτηδες άφησα αυτή την ιδιαίτερη έρηνη φωνή από τον Αργύρη Μπακιντζή σαν εισαγωγή σε αυτό που θα διάβαζα. Λέει λοιπόν ο Γιώργος Διαμαντόπουλος, τι εννοούμε άραγε όταν λέμε μεγάλες φωνές εντός εισαγωγικών? Δεν μιλάμε μόνο για φωνές με μεγάλη ένταση ή έκταση. Μιλάμε για εκείνες τις χαρακτηριστικές φωνές που τις αναγνωρίζουμε αμέσως από τη χρειά, τον όγκο, το ηχόχρωμα και την προσωπικότητά τους. Φωνές που ξεχωρίζουν και δεν συγχέονται με καμία άλλη. Και δεν αφορά μόνο τους τραγουδιστές. Αφορά τους ηθοποιούς, τους εκφωνητές, τους ανθρώπους στο μίντια, αλλά και κάθε άνθρωπο που επικοινωνεί μέσα από το λόγο. Υπάρχουν φωνές υποβλητικές, ογκώδεις, δραματικές, φωνές που μπορούν να διαπεράσουν τον ακροατή και να κάνουν το μήνυμα πραγματικά να φτάσει στον προορισμό του. Τι συμβαίνει όμως σήμερα? Ακούμε συχνά μικρές, περιορισμένες φωνές, χωρίς ιδιαίτερη άρθρωση και χωρίς προσωπικό ηχόχρωμα. Πόσοι εκφωνούν και δεν γίνονται αντιληπτές όλες οι λέξεις? Και πόσοι τραγουδιστές έχουν πραγματικά σωστή αναπνοή, ελεύθερη φωνή και εκφραστική δυνατότητα αντί για μια επίπεδη και συγκρατημένη ερμηνεία? Τα τελευταία χρόνια όλοι σχεδόν ανατρέχουν σε δασκάλους φωνητικής. Το ερώτημα όμως είναι, ποιον επιλέγεις να εμπιστευτείς, όπως επιλέγεις με προσοχή το γιατρό, το δικηγόρο, το μηχανικό, τον ψυχολόγο ή τον διατροφολόγο σου? Έτσι πρέπει να προσέξεις σε ποιον θα εμπιστευτείς τη φωνή σου, την πρόοδό σου και ενδεχομένως το μέλλον της καριέρας σου. Βεβαίως χρειάζεται ταλέντο. Χρειάζεται όμως ακόμη περισσότερο επιθυμία, δουλειά και πείσμα. Και εδώ υπάρχει ένα ακόμη ζήτημα. Επικρατεί τα τελευταία χρόνια αντίληψη ότι όταν τραγουδάς δεν πρέπει να φωνάζεις εντός εισαγωγικών, να μην κάνεις φασαρία εντός εισαγωγικών, να μην αφήνεις τη φωνή σου να είναι υπερβολική. Μα τι σημαίνει πραγματικά μη φωνάζεις? Άλλο είναι να χρησιμοποιείς τεχνικά μέσα για να δημιουργήσεις τεχνητά μεγαλύτερη ένταση από αυτή που πραγματικά διαθέτεις, κάτι που πράγματι μπορεί να είναι λαθασμένο, και άλλο να περιορίζεις εκ των προτέρων τη φυσική δύναμη και την ευχαριστικότητα μιας φωνής. Θυμόμαστε τους παλιότερους τραγουδιστές. Σε πολλά κέντρα διασκέδασης τα μικρόφωνα είχαν σχεδόν διακοσμητικό ρόλο σε σχέση με τη σημερινή χρήση τους. Κι όμως υπήρχαν φωνές αξεπέραστες. Φωνές που μπορούσαν να σταθούν μέσα σε απίστευτη φασαρία, αλλά και μέσα σε μεγάλες αίθουσες συναυλιών, απέναντι σε τεράστιες ορχήστρες. Αρκεί να αναλογιστούμε τους μεγάλους λυρικούς τραγουδιστές. Σήμερα αντίθετα, ακόμη και σε μικρές αίθουσες, με τη συνοδεία μιας κιθάρας ή ενός πιάνου, η φωνή συχνά χρειάζεται μικρόφωνο, monitor ή in-ear. Ακόμη και στο χώρο της όπερας συναντάμε πλέον τη χρήση τεχνικών μέσων. Και αναρωτιέμαι, μήπως την προσπάθειά μας να προστατεύσουμε τη φωνή καταλήγουμε να περιορίζουμε την ίδια τη φωνητική προσωπικότητα? Γνώριζα πριν από περίπου 50 χρόνια μια μαθήτρια τραγουδιού που έσπαγε τζάμια εντός αγωγικών στα μαθήματά της με την δασκάλα της. Ίσως σήμερα αυτό να θεωρούνταν υπερβολή. Ίσως όμως να ήταν και ένα σημάδι ότι υπήρχε μέσα της μια φωνή που αναζητούσε ελευθερία. Γιατί η φωνή δεν είναι μόνο τεχνική. Είναι προσωπικότητα,
είναι σώμα, αναπνοή, ψυχή, εμπειρία, συναίσθημα. Και όταν όλα αυτά μπαίνουν σε καλούπια, κινδυνεύουμε να καταλήξουμε σε κάτι που ακούμε όλο και συχνότερα. Όλοι να τραγουδούν με τον ίδιο τρόπο. Να μην ξεχωρίζεις εύκολα ποιος είναι ποιος. Φωνές υβριδικές, ομοιογενείς, ισοπεδωμένες. Φωνές που μοιάζουν η μία με την άλλη και τελικά γίνονται εύκολα αντικαταστάσιμες. Από τη δεκαετία του 1980 και μετά, αισθάνομαι ότι επικράτησε σταδιακά μια θλιβερή ομοιογένεια. Το πάθος και το συναίσθημα μπήκαν σε καλούπια. Ο τραγουδιστής πρέπει να συγκρατείται, να μην ξεφεύγει, να μην φωνάζει, να μην είναι υπερβολικός. Όμως, συγκρατημένο πάθος δεν υπάρχει. Το πάθος είναι από τη φύση του εκφραστικό. Δεν σημαίνει βέβαια ότι η ένταση από μόνη της δημιουργεί μια μεγάλη φωνή. Η δύναμη χωρίς τεχνική μπορεί να γίνει υπερβολική. Η τεχνική όμως, χωρίς προσωπικότητα, μπορεί να γίνει απλώς μια άρτια αλλά άψυχη εκτέλεση. Αυτό που αναζητούμε είναι κάτι δυσκολότερο. Μια ελεύθερη φωνή. Μια φωνή με προσωπικότητα. Μια φωνή που να αποκαλύπτει το μέγεθος, το εύρος και τις πραγματικές δυνατότητες αυτού που την έχει. Μια φωνή που πριν ακόμη ακούσουμε το όνομα του τραγουδιστή να μας κάνει να πούμε «αυτή η φωνή είναι δική του, δεν μοιάζει με καμία άλλη». Και τελικά επιστρέφω στο αρχικό ερώτημα. Υπάρχουν σήμερα μεγάλες και ξεχωριστές φωνές? Ή μήπως μέσα στην υπερβολική τεχνική, την ομοιογένεια και το φόβο της υπερβολής έχουμε αρχίσει να τις περιορίζουμε πριν προλάβουν να γεννηθούν? Αυτό λοιπόν το υπέροχο κειμενάκι μας χάρισε ο Γιώργος Διαμαντόπουλος και τον ευχαριστούμε. Να λοιπόν μια από αυτές τις πολύ ιδιαίτερες φωνές.

Από τον Παράδεισο λοιπόν, με τον Χρήστο Θηφαίο και τους συνήθους υπόπτους. Για τον Χρήστο Θηφαίο, ο Θάνος Μικρούτσος έλεγε ότι ήταν και είναι μάλλον η καλύτερη φωνή της γενιάς του. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω απολύτως με τον συγχωρεμένο Θάνο Μικρούτσικο. Πραγματικά λοιπόν ο Χρήστος Θηφαίος υπήρξε μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση στο τραγούδι. Αφού τελείωσε σπουδές στην Πολώνια με καθηγητή τον Ουμπέρτο Έκο, και όπως λέει και ο ίδιος, ήμουν η αρχή για την περίοδο της σημειολογίας του Ουμπέρτο Έκο, ήρθε στην Ελλάδα και ενώ θα μπορούσε να κάνει καριέρα καθηγητή κτλ, κτλ, κτλ, διάλεξε το τραγούδι γιατί αυτό ήθελε να κάνει. Λοιπόν, εδώ από τον δίσκο που όταν κυκλοφόρησε συντάραξε πραγματικά όλους εμάς τους παραγωγούς, από τον περίφημο δίσκο «Μέρες Αδέσποτες» του 1996, παρακαλώ. Πέρασαν 30 χρόνια. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια άλλη ιδιαίτερη φωνή. Αν ήθελα να κάνω ένα σχόλιο στο κειμενάκι που διάβασα, είναι ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό που εμείς ονομάζουμε έντεχνο ελληνικό τραγούδι, τραγουδοποιοί περισσότεροι, αλλά και ερμηνευτές, κάποιοι από αυτούς, είναι, δεν ξέρω αν είναι οι φωνές, δεν ξέρω αν έχουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που ζητάει ο Γιώργος Διαμαντόπουλος, αλλά σίγουρα η κάθε μια φωνή για μας είναι αναγνωρίσιμη, έχει τη δικιά της χρειά, δεν είναι κατά ανάγκη. Δηλαδή ο Θανάσης αντικειμενικά δεν μπορεί να κριθεί ως τραγουδιστής, όμως όταν ερμηνεύει τα τραγούδια του πραγματικά είναι συγκλονιστικός. Όπως και ο Σοκράτης, όπως και ο Αργύρης Μπακεντζής είναι η απόλυτη περίπτωση, νομίζω. Μια φωνή που αν κάποιος τον ακούσει να μιλάει, λέει αποκλείεται αυτός είναι τραγουδιστής. Και όμως ό,τι τραγουδάει το φέρνει με ένα μαγικό τρόπο στις καρδιές μας. Πάμε λοιπόν ένα υπέροχο τραγούδι που είναι αποτέλεσμα ενός διαβάσματος από ένα βιβλίο με τίτλο «Προσκυνητής», ενός αγνώστου Ρώσου συγγραφέα που έγραψε αυτό το βιβλίο με τίτλο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητή». Βρείτε το αν θέλετε, και πραγματικά είναι αξιόλογο βιβλίο, το διαβάσετε. Αρκίνιος Ιωαννίδης, από τον ομότιτλο δίσκο.

Ο προσκυνητής λοιπόν με τον Αρκίνο Ιωαννίδη από το δίσκο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητή» του 2003. Για να κλείσω λιγάκι με το κεφάλαιο Γιώργος Δηματόπουλος, θα σας πω ότι πριν από λίγο καιρό, τον Αύγουστο νομίζω, αν δεν μάθω τα ημνή μου, κυκλοφόρησε το τελευταίο του πόνημα με τίτλο «Τραγούδια της Αντίστασης 41-44, Αντάρτικη Χοροδία 54ου Συντάγματος του Ελλάς». Εδώ δηλαδή, δική μας, των Βολιωτών. Από κάτω, παρτιτούρες, μεταγραφή και προσαρμογή Γιώργος Διαμαντόπουλος. Ένα πραγματικά ιστορικό πόνημα, μαζεμένα τα τραγούδια της Αντίστασης και με τις παρτιτούρες τους. Ένα πόνημα που έφαγε αρκετά χρόνια από τον Γιώργο και ήρθε μετά από τα προηγούμενα δύο βιβλία του. Το πρώτο ήταν «Από τη Σύρπη Μαγνησία στη Βοστόνη τον είπα», «Τριαντάφυλλος Κεφαλάς», «Ο άγνωστος τενόρος και δημιουργός εκκλησιαστικών χοροδιών», και το 2024 «Τις συνηχίσεις, μουσικά ανάλεκτα». Αυτά. Πάμε λοιπόν τώρα σε δύο πολύ αγαπημένους ανθρώπους που η απώλειά τους πραγματικά ακόμη, παρόλο που πέρασανε 15 χρόνια από τον πρώτο και 14 από το δεύτερο, μας πονάει. Μας πονάει πολύ και πραγματικά λείπουνε. Και αυτό είναι ένα συνέστημα που αφορά όλους, και τους λαϊκούς και τους έντεγνους, τους λεγόμενους, το λέμε για να ξεχωρίζουμε λίγο τα πράγματα, και μάλλον και όλο τον ελληνικό λαό, θα πω, γιατί και οι δυο ακουμπήσανε με τα τραγούδια τους όλες τις καρδιές των Ελλήνων. Ποια είναι η συγκυρία τώρα? Ότι και οι δυο φύγαν την ίδια μέρα με ένα χρόνο διαφορά. Πάμε στον πρώτο. Νίκος Παπάζογλου, Πολυξένη Βελένη γράφει τους στίχους, Νίκος Παπάζογλου γράφει τη μουσική και το ερμηνεύει, και είναι το τραγούδι «Είναι κάτι στιγμές» από τη Μάισα Σελήνη του 2005.

τις στιγμές τρυφερές και λεπτές, σαν κλωστές τυλιγμένες σαν δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη.

Είναι ακαθιστημένες λοιπόν με την φωνή, αυτή την πολύ ιδιαίτερη φωνή. Έκλεισα τα μάτια μου και τον έλαβα μπροστά μου, ειλικρινά. Δεν έχασα καμιά συναυλία του εδώ, καμία όμως και για κανένα λόγο. Κανονίζα τα πράγματα πάντα να είναι έτσι ώστε να βρίσκομαι πάντα στις συναυλίες του. Και μια φορά ένα μεσημέρι καλοκαιριού και μάλιστα προχωρημένο μεσημέρι, 4 η ώρα, για κάποιο λόγο διέσκιζα τη Δημητριάδος και ο Νίκος ήταν με το γνωστό τζιν που καμισάκι και το μαντιλάκι του πάνω σε μια μοτοσικλέτα και χαιρετηθήκαμε με το «Γεια σου Νικόλα», σήκωσε το χέρι και αυτή την εικόνα κρατώ από τον Νίκο Παπάζογλου και πολλές άλλες φυσικά. 17 Απριλίου λοιπόν το 2011 φεύγει ο Νίκος Παπάζογλου. 17 Απριλίου του 2012 φεύγει ο άλλος μεγάλος μύθος.

Σαν πλανόδιο λοιπόν τσίρκο από τη φωνάρα αυτή του Δημήτρη Μητροπάνου. Θάλασσα Μικρότσικος γράφει τη μουσική, Άλκης Αλκαίος γράφει τους στίχους και ήταν το δίσκο «Στου αιώνα του Παράγκα», «Στου αιώνα την Παράγκα» του 1996. Πάμε λοιπόν στο επόμενο τραγούδι. Ανήκει στον Παύλο Παυλίδη και στους B-Movies που το ερμηνεύουν και έχει τίτλο «Το ποδήλατο» και είναι από το δίσκο «Αυτό το πλοίο που όλο φτάνει» του 2010.

Παύλος Παυλίδης λοιπόν και το ποδήλατο μαζί με τον B-Movies και φτάσαμε στο τελευταίο τραγούδι όσο θα ακούσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς που ακούσατε την εκπομπή. Ένα δεύτερο μεγάλο ευχαριστώ στον Παναγιώτη τον Καλό που κάνει τη ρύθμιση του ήχου. Να πω ότι την Παρασκευή 4 με 5 το απόγευμα ο γνωστός και αγαπημένος μας Γιώργος Μακρύς στο Σκαρδαμιχτή και Αντάμα θα μας κάνει μια από τις μαγικές ξεναγήσεις. Τώρα ξεκίνησε το φέρμα στο Ρασούλη, αυτόν τον πολύ πολύ πολύ ιδιαίτερο άνθρωπο. Λοιπόν, ραντεβού την άλλη Τρίτη. Γεια σας, σας ευχαριστώ πολύ. Να μην ξεχάσω να πω ότι ακούμε τους Ντομένικα και το τραγούδι «Μέσα στη βουή του δρόμου».

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην αναβάθμιση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιώντας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Σε κατάσταση Red Code τίθενται από σήμερα μέχρι αύριο η Εύβοια, η Στερεά Ελλάδα, οι Σποράδες, η Θεσσαλία, η Αττική, το Νότιο Αιγαίο, το Βόρειο Αιγαίο, η Κρήτη, η Σάμος και η Ικαρία λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων μεγάλης διάρκειας, αλλά και των θυελλωδών ανέμων εντάσεως 8 μέχρι 10 μποφόρ. Σε εξέλιξη βροχοπτώσεις και σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε μέσω της ΕΡΤ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Πέρα από τη δική μας παρέμβαση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει και μια τρίτη παρέμβαση από την πλευρά των διηληστηρίων, ανέφερε στο Open ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. 8 συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, τις 120 δόσεις στη λειτουργία των servicers, το ιδιωτικό χρέος, τον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό και την κατάργηση των καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων, παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως επισήμανε, στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει οξυγόνο στους οφειλέτες. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παρανόμως από τη χώρα. Τα αρχαία αντικείμενα παραδόθηκαν σήμερα στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη από την πρέσβη του Ισραήλ Πνινάτ Γιανάη σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι αρχαιότητες είχαν εντοπιστεί και κατασχεθεί από τη Μονάδα Πρόληψης Αρχαιοκαπηλείας της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ. Η κυρία Μενδώνη χαρακτήρισε τη σημερινή επιστροφή αφετηρία στενότερης συνεργασίας Ελλάδος και Ισραήλ για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το πρώτο ελληνικής κατασκευής μη επανδρωμένο θαλάσσιο ντρόουν παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Επόμενο βήμα η παραγωγή του πυρπολιτή σε μεγάλους αριθμούς για την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού. Το 2030 η πατρίδα μας θα είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιχειρησιακή αξιοποίηση αυτόνομων συστημάτων, τόνισε ο κ. Δένδιας κατά την ομιλία του στα εγγένεια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων στο ναυτικό οχυρό Σκαραμαγκά. Όπως τόνισε, η Ατζέντα 2030 αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο μέσα από τις υποδομές που στηρίζουν τη μετάβαση των ενόπλων δυνάμεων στη νέα εποχή, με έμφαση στην οργάνωση, την εκπαίδευση, τη διακλαδικότητα και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ωστόσο προβλέπει και εκτείναξη του πληθωρισμού στο 4,2% το 2026 για να υποχωρήσει στο 3,6% το 2027. Στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των διηληστηρίων προσανατολίζονται 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα μέτρο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης των δημόσιων ταμείων για επιδοματικές παροχές. Τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχαν εισηγηθεί με επιστολή τους πριν από λίγο καιρό στην Κομισιόν η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Πολωνία, ενώ θετική φέρεται να είναι και η Γαλλία. Το Κρεμλίνο αποσυνδέει τη συμφωνία για την εξαγωγή ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ από τη στάση της Μόσχας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν βλέπει άμεση σύνδεση ανάμεσα στα δύο ζητήματα και υποστήριξε ότι η συμφωνία εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ, των διεθνών ενεργειακών αγορών αλλά και της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην 5η Ειδική Ανακρίτρια Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, ο 20χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της συνομήλικης φίλης του μετά από χρήση MDMA που έκαναν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου σε νυχτερινή τους έξοδο σε πολυχώρο της Θέρμης. Ο νεαρός διώκεται για θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, όπως επίσης για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση σε βαθμό πλημελήματος. Απολογούμενος φέρεται να εμφανίστηκε συντετριμένος για το θάνατο της φίλης του, ενώ αρνήθηκε τη βασική κατηγορία που του αποδίδεται. Σε εξέλιξη παραμένει από το πρωί η διαδικασία αποχώρηση των ασθενών από την κλινική επί της Οδού Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη, καθώς η προθεσμία για την απομάκρυνσή τους εκπνέει σήμερα το βράδυ. Το λουκέτο στην κλινική αναμένεται να μπει αύριο λόγω υποστελέχωσης. Την ίδια ώρα, συγγενείς ασθενών προσέρχονται στην κλινική προκειμένου να παραλάβουν τους δικούς τους ανθρώπους και να μεριμνήσουν για τη μεταφορά τους σε νέες δομές φροντίδας. Ωστόσο, όπως καταγγέλνουν, η αναζήτηση διαθέσιμων κλινών αποδεικνύεται ιδιαιτέρως δύσκολη. Αύριο από το πρωί θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές στη νότια και ανατολική Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειώνονται στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν, θα παρουσιάσει αύριο και η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
8: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
9: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
10: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
11: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
12: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
13: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
14: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Εννοείται Deep Purple σήμερα, σήμερα Τρίτη και 13 στις 9.30 το βράδυ στο Ολυμπιακό κλειστό γυμναστήριο, διότι έχει και τη βροχή του, Telecom Center Athens και τα μυαλά στα κάγκελα. Και μου αρέσει πάρα πολύ ο φίλος μου ο Δημήτρης που μας πήρε από τη Λάρισα που βρέχει και εκεί και μου λέει «Επιστεύω ότι σήμερα πρόλαβα τον Βασίλη από την Καβάλα». Την καλησπέρα μου και στο Λευθερούδη το Θόδωρο, ο οποίος μου λέει «Ωραία ξεκινάς για έκτη σεζόν, πόσα επεισόδια έχει σεζόν, πολλά αγαπημένε». Καλησπέρα λέει και χαιρετίσματα σε όλους. Πάω για μάθημα, δεν θα μπορέσω να είμαι μαζί σας. Κρίμα, θα χάσει τα καλύτερα. Την καλησπέρα μου και τα ευχαριστώ μου στο φίλο μου φυσικά το Θόδωρο το Λευθερούδη. Επίσης, Στέλλα, πάμε δυνατά και σήμερα στο άκου να δεις. Τα κορίτσια σου, Στέλλα, Νατάσα και Γεωργία. Πόσο χαίρομαι που μπαίνω στο στούντιο και ήδη μας παίρνετε τηλέφωνο. Μας κατακλείζετε με μηνύματα στο Viber και έτσι θέλουμε εδώ στο άκου να δεις τον 102 τη R3. Εγώ ακόμα προσπαθώ να στεγνώσω, είναι η αλήθεια, διότι είμαι σκληροπυρηνικιά και φυσικά ακόμα και σήμερα, ενώ εγώ τα λέω γιατί σας τα είπαμε από χθες ότι θα βρέχει σήμερα και θα έχει κακοκαιρία και σήμερα και αύριο Τετάρτη και σας είπα κιόλας να πάρετε ομπρέλα, να ντυθείτε γερά. Εσύ που τα λες, εσύ δεν τα κάνεις. Μεγάλωσα και μυαλό δεν έχω βάλει και έγινα και παπί. Καλώς ήρθατε ξανά, εδώ είμαστε Τρίτη και 13. Ξέρετε τα γνωστά, η Τρίτη και 13. Συνδέεται το Τρίτη και 13 με την άλωση της πόλης. Χαλά υποτίθεται τη συμμετρία του 12, διότι όλα υποτίθεται τα ωραία είναι 12. Και φυσικά αλλού έχουμε την Παρασκευή και 13, εμείς έχουμε την Τρίτη και 13. Βέβαια, για Τρίτη και 13 σήμερα δεν μου πάει και πολύ καλά η μέρα, γιατί είπαμε έγινα παπάκι, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 14 λεπτά μετά τις 5, άκου να δεις τον 102, βρέχει στην πόλη αυτή τη στιγμή, η θερμοκρασία είναι στους 14 βαθμούς Κελσίου, αισθητή η πτώση και φυσικά ξέρετε και γνωρίζετε ότι κάθε φορά που βρέχει αυξάνεται και η κίνηση στους δρόμους της πόλης με

Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν και όσους έχουν γενέθλια. Διεθνής ημέρα διαβάζω μείωσης των φυσικών καταστροφών. Ευρωπαϊκή εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Είναι όλη η εβδομάδα που διανύουμε. Ημέρα της ΔΕΗ. Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Ημέρα των ευχαριστειών. Thanksgiving. Αλλά στον Καναδά. Διότι μέσα στον Οκτώβριο έχουμε και αυτά. Έχουμε και το Thanksgiving. Λοιπόν, σας θέλουμε εδώ στην παρέα. 2-3-13-3-3-8-4-20. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματα σας, τις καλησπέρες σας, τις παραγγελιές σας, να μας πείτε και πού είστε και τι κάνετε και αν εκεί που βρίσκεστε έχει κίνηση στο 6930 078 228. Θα συνεχίσω με τους Charlatans, οι οποίοι και αυτοί θα εμφανιστούν ζωντανά στην Αθήνα το Σάββατο 17 του Οκτώβρη στο Floyd Live Music Venue, The Only One I Know. Είπαμε, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι μεγάλωσα και μυαλό δεν έχω βάλει.

Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα 3ης και 13. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Κωνσταντίνος Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Πολύ ωραία λέει που χειμώνιασε. Απλώνεις ρούχα τον Οκτώβρη και στεγνώνουν γύρω στα τέλη Νοεμβρίου. Αυτό ήταν που μου άρεσε το καλοκαίρι, που κατευθείαν στέγναν τα ρούχα. Τώρα έχω απλώσει από χθες και μέχρι σήμερα τίποτα. Γκρίνια, έτσι, όλη την ώρα.

γιατί με μαστίγωσε και ο αέρας, είμαι και με τη μηχανή, έγινα και μουσκεμα και εξακολουθώ να είμαι μουσκεμα μέχρι και τώρα. Τέλος πάντων, εμείς σας τα λέγαμε βέβαια ότι σήμερα έτσι θα είναι ο καιρός, νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται λοιπόν σήμερα Τρίτη και 13, οι άνεμοι πνέουν από 2 ως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κυμαίνεται από 16 ως 23 βαθμούς Κελσίου. Drama queen είμαι εντελώς. Τέλος πάντων, αναβαθμίστηκε μέσα σε όλα τα άλλα το έκτακτο δελτίο καιρού, κόκκινη προειδοποίηση για έβοια και έντονα φαινόμενα στην Αττική. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η κακοκαιρία θα συνοδεύεται από ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, ενώ τα φαινόμενα αυτά θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, με έμφαση στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές κατά τη διάρκεια της 3ης και 13 Οκτωβρίου, αλλά και για αύριο Τετάρτη, 14 Οκτώβρη. Συγκεκριμένα για αύριο Τετάρτη, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με την έβοια να παραμένει σε κόκκινη προειδοποίηση, αλλά επίσης θα έχουμε έντονα φαινόμενα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Ανατολική Στερεά, Χαλκιδική, επίσης θα επηρεαστεί αύριο πρωινές ώρες, ενώ οι Σποράδες και η Ανατολική Θεσσαλία, ο νομός Μαγνησίας, βρίσκονται σε πορτοκαλί προειδοποίηση έως αύριο το απόγευμα και η Κρήτη θα παραμείνει σε πορτοκαλί προειδοποίηση έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης. Για αύριο στη Θεσσαλονίκη βλέπω θερμοκρασίες από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Πάρεσε την ομπρέλα σου, μην την πατήσεις όπως εγώ σήμερα, γιατί ενδεχομένως και αύριο να βρέξει. Αλλά προς το παρόν δεν βλέπω, ας πούμε, εδώ στην κρυστάλλινη σφαίρα μου να έχει κάποια ψυχάλα. Πέμπτη Παρασκευή έχουμε αραιές νεφώσεις και οδεύουμε λίγο έτσι σε πιο ξανά υψηλές θερμοκρασίες. 6-9-30-078-228 τα μηνύματά σας στο Viber το 102 και φυσικά μιλάμε μαζί στο 2313-338-420.

Feeling good από τις πιο ωραίες διασκευές της Νίνα Σιμών, φυσικά είναι το τραγούδι Feeling good από Muse, εμείς το ακούσαμε. Μ' αρέσει ιδιαίτερα εκεί που βλέπεις τον τραγουδιστή να είναι τον Μάθιου Μπέλαμι, να βρίσκεται με την Τουντούκα. Θέλω κι εγώ με την Τουντούκα να σας πω, άκου να δεις, τον 102 είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα και Τρίτη 13 που και βρέχει και την κίνησή του την έχει και μήπως να πάρουμε το καλοκαίρι άλλη μία, διότι δεν ήμουν έτοιμη. Εδώ το Σάββατο έκανα μπάνιο στη θάλασσα και σήμερα τέλος πάντων θα μου πεις φθινόπωρο είναι. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, τι να σας πω, παντού κίνηση έχει και στο κέντρο και στους περιφερειακούς. Πολύ πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης. Και επίσης να σας υπενθυμίσουμε ότι έτσι θα το πάει το έργο όλη την ημέρα ο καιρός και για αύριο ενδεχομένως να έχουμε και στην πόλη της Θεσσαλονίκης κάποιες βροχές. Θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής με Rolling Stones, διότι ξανά βρίσκονται, αγέραστοι έτσι, φοβεροί. Ξανά στο στούντιο βρίσκονται οι Rolling Stones, σύμφωνα με τον σαξοφωνίστα, τον Courtney Pine, ο οποίος ηχογράφησε πρόσφατα με τον Mick Jagger. Μόλις 3 μήνες μετά την κυκλοφορία του 25ου άλμπουμ τους, του Foreign Tones, οι Rolling Stones βρίσκονται ήδη ξανά στο στούντιο, προετοιμάζοντας ενδεχομένως το επόμενο βήμα της πολυετούς καριέρας τους. Την είδηση αυτή την έκανε γνωστή και την αποκάλυψε ο διακεκριμένος jazz σαξοφωνίστας, όπως προανέφερα, ο Courtney Pine, κατά τη διάρκεια παρουσίας του στο BBC Radio 3. Αν και δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από το συγκρότημα, η δήλωση αυτή έρχεται να ευθυγραμμιστεί με παλαιότερες τοποθετήσεις του Mick Jagger, ο οποίος είχε αποκαλύψει πως συνέχισε να γράφει τραγούδια και μάλιστα το Foreign Tones, που κυκλοφόρησε τώρα τον Ιούλιο του 26, αναδεικνύεται στο 15ο άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος, που καταλαμβάνει την κορυφή των βρετανικών charts, φέρνοντάς τους στην ίδια θέση με τους Beatles. Όσον αφορά τώρα τις ζωντανές τους εμφανίσεις, διότι νέα παιδιά είναι και οι Rolling Stones, οι σχεδιαζόμενες συναυλίες, σου λέει, σε στάδια της Ευρώπης για το 2026, ναι μεν αναβλήθηκαν, αλλά τόσο και ο Mick Jagger, που τον ακούμε τώρα εδώ, όσο και ο Ronnie Wood εκφράζουν την επιθυμία τους να επιστρέψουν, εννοείται, στη σκηνή το 2027 και αφήνουν και ανοιχτό το ενδεχόμενο για μία τους παρουσία στο φεστιβάλ του Glastonbury. Αυτό είναι το Angry, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Αττική, η Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές βρίσκονται σε κατάσταση red code. Μήνυμα του 112 εστάλει στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Με επίκεντρο το ιδιωτικό χρέος, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πρόταση νόμου για δίκαιες ρυθμίσεις και δεύτερη ευκαιρία στους δανειολήπτες. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των διηλιστηρίων προσανατολίζονται οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέο κύκλο έντασης προμηνύουν οι αμοιβές, προειδοποίησης Σαουδικής Αραβίας και Χούθη με φόντο εγκαταστάσεις πετρελαίου σε Ιεμένη και Σαουδική Αραβία. Σε εξέλιξη διαδικασία αποχώρηση των ασθενών από την κλινική επί της Οδού Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 20χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της συνομήλικης φίλης του μετά από χρήση MDMA. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Yeah. Καλησπέριζω, λέει η φίλη μου Σοφία, την όαση των Ερτζιανών. Έχω κοκκινήσει ήδη, να ξέρεις. Αλλά συνεχίζω να είμαι μουσκεμα από τη βροχή. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Για τον φίλο μου τον Δημήτρη που μας ακούει στη βροχερή επίσης Λάρισα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Θέλουμε. βέβαια. Άμα πηγαίνεις στη θάλασσα το Σάββατο και μετά παίρνεις τη μηχανή και γίνεσαι μουσκεμα, πώς να μην θέλεις. Πώς έλεγες, Κωστή Σαββίδη, αναρωτική. Δεν ήθελες μετά. Αναρωτική θέλεις. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber το 102 στα 6930-078-228. Είναι η μέρα του σήμερα, Deep Purple, καθώς έχουμε και το πρόγραμμά τους. Εμφανίζονται σήμερα στις 9.30, 3η και 13, στο Ολυμπιακό κλειστό γυμναστήριο, γιατί βρέχει και στην Αθήνα εννοείται, Telecom Center Athens, και τα μυαλά είπαμε στα κάγκελα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε κίνηση παντού. Δεν χρειάζεται τώρα να σας πω αναλυτικά πού και τι. Γενικά έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, διότι εθιμοτυπικά κάθε φορά που βρέχει έχουμε κίνηση. Τόσο απλό. Είπαμε για αύριο, ενδέχεται στη Θεσσαλονίκη να μην έχουμε, να έχουμε κάποιες έτσι αραιές νεφώσεις, να μην έχουμε βροχούλα τουλάχιστον, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε φθινοπορεινό καιρό, 14 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Εσύ που μας ακούς και έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά, χρόνια σου ευτυχισμένα. Έχεις γενέθλια με τον Αμερικανό τραγουδιστή, τραγουδοποιό και μουσικό, τον Paul Simon, Paul Frederick Simon κατά κόσμο. Γεννήθηκε το 1941, σβήνει τα 85 κεράκια να τα χιλιάσει. Ξεκίνησε την καριέρα του ο Paul Simon από πάρα πολύ μικρή ηλικία, όταν ακόμα ήταν μαθητής στο γυμνάσιο Forest Hills. Τότε εκεί γνώρισε τον Art Garfunkel και μαζί ως το γνωστό δίδυμο Simon and Garfunkel γνώρισαν μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 60. Κυκλοφόρησαν 5 άλμπουμ, στα οποία περιείχαν επιτυχίες όπως το Sound of Silence, το A Hazy Shade of Winter, ωραίο τραγούδι για σήμερα επίσης αυτό, Mrs. Robinson, The Boxer κτλ. Μετά τη διάλυσή τους όμως το 1970, ο Paul Simon ακολούθησε επιτυχημένη solo καριέρα. Έχει κερδίσει 12 βραβεία Grammy και το 2003 οι Simon και Garfunkel τιμήθηκαν με το βραβείο Grammy Lifetime Achievement, ενώ το 2006 συμπεριλήφθηκε ο Paul Simon στη λίστα του περιοδικού Time με τους 100 ανθρώπους που ταρακούνησαν τον κόσμο. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame. You can call me για τη συνέχεια και άκου να δεις τώρα. Σήμερα στο αδερφάκι μας, τον 958, στη μηχανή αναζήτησης με τον αγαπημένο τον Γιάννη τον Δημητρούδη, έχει αφιέρωμα και ο Γιάννης ο Δημητρούδης στον Paul Simon, και μόλις νωρίτερα άκουγα αυτό το τραγούδι στον 958. Αλλά εσείς μείνετε εδώ, στο άκου να δεις, στον 102.

Χρόνια πολλά λοιπόν στον Paul Simon από τους Simon και Garfunkel και φυσικά την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Λάζαρο που αυτή τη στιγμή είναι εν κινήσει, πάει στο αεροδρόμιο και τον ευχαριστώ θερμά για τα πολύ καλά του λόγια. Πάλι κοκκίνησα, να ξέρεις, δεν με βλέπεις αυτή τη στιγμή, αλλά έχω καρακατακοκκινήσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή είπαμε έχουμε κίνηση παντού και στο κέντρο και στη λεωφόρος Βασιλής Σόλγας από Γεωργίου, Μαρτίου και προς το ύψος εκεί της Πέτρου Συνδίκα, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά και στους περιφερειακούς. Θα μείνω λίγο στα της κίνησης, διότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το βράδυ της Παρασκευής και ως το βράδυ του Σαββάτου σε δρόμους της Θεσσαλονίκης λόγω της διεξαγωγής του 14ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου και των άλλων δρομικών αγώνων στο πλαίσιο αυτής της διοργάνωσης. Ο Σημαντήρας θα λάβει μέρος, το γνωρίζουμε αυτό, θα λάβει, εννοείται ότι θα λάβει. Από την Παρασκευή λοιπόν θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων, ενώ το Σάββατο θα ισχύει και απαγόρευση κυκλοφορίας ήδη από ώρα 11 αυτής της Παρασκευής. 16 δηλαδή δεκάτου και μέχρι την ολοκλήρωση των αθλητικών δρόμενων το Σάββατο 17 δεκάτου δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση των οχημάτων στη λεωφόρο Νίκης 26 Οκτωβρίου Μαρίνου Αντίπα και λεωφόρο Δενδροποτάμου, ενώ και το Σάββατο δεν θα επιτρέπεται η στάση και η κυκλοφορία των οχημάτων στην 26 Οκτωβρίου Μαρίνου Αντίπα, το είπες, λεωφόρο Δενδροποτάμου και λεωφόρο Νίκης. Να ξέρετε, να γνωρίζετε. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, 2-3-13-3-3-8-4-20, βαράσει ένα τηλεφωνάκι, σου λέμε και μια καλησπέρα, μας λες και τι κάνεις. Αγγλία, λέει ο Λάζαρος, γίναμε με αυτή τη βρόχα και δεν την θέλουμε. Και άσε που γίναμε μουσκεμά με τη μηχανή. Άκου τώρα να δεις, σαν σήμερα το 1965 οι Who ηχογραφούν το τραγούδι αυτό που ακούς, My Generation, μια δημιουργία του Pete Townshend, και μάλιστα αυτό το τραγούδι βρίσκεται στη λίστα του Rock and Roll Hall of Fame με τα 500 τραγούδια που ταρακούνησαν το rock and roll. Εμείς σήμερα σας ταρακουνάμε, όχι αστεία.

Διότι ναι, την έχει την κίνησή του. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Τρίτη και 13, και βρέχει και κίνηση έχει. Και σαν σήμερα το 1965 στα Abbey Road Studios στο Λονδίνο, οι Beatles αρχίζουν την ηχογράφηση αυτού του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε, Drive My Car. Και μάλιστα στις 3 του Δεκέμβρη το 1965 θα κάνει την εμφάνισή του στο album Rubber Soul. Λοιπόν, ως γνωστόν, το έχουμε ξαναπεί από αυτήν την εκπομπή και κυρίως θέλουμε να σας ξαναπούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για εμάς τις γυναίκες, να μην χάνουμε ένα πολύτιμο ραντεβού που έχουμε με τον και γυναικολόγο μας και τον μαστολόγο μας, είτε κάθε 6 μήνες είτε κάθε χρόνο. Ο καθένας ξέρει και γνωρίζει τον εαυτό του. Ο μήνας Οκτώβριος έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως ο μήνας πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Και φέτος λοιπόν το Θεαγένειο βρίσκεται στη διαδικασία πιστοποίησης και γι' αυτό το λόγο σας δίνει κάποιες δωρεάν προληπτικές εξετάσεις μαστογραφίας. Συγκεκριμένα, όσες μας ακούτε, αν θέλετε, οι ενδιαφερόμενες, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού έως και την Παρασκευή 16 του Οκτώβρη από τις 8 το πρωί ως τις 2. Προλάβετε την Παρασκευή συγκεκριμένα 16 Οκτωβρίου από τις 3 το μεσημέρι ως τις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν δωρεάν εξετάσεις στο απογευματινό ιατρείο του μαστού. Οπότε πάρτε από τώρα τηλέφωνο. Επίσης την ίδια μέρα, δηλαδή την Παρασκευή, μετά το πέρας των δωρεάν εξετάσεων, το κτίριο του Θεαγενείου θα φωταγωγηθεί με το συμβολικό ροζ χρώμα των δράσεων πρόληψης και ενημέρωσης σχετικά με τον καρκίνο του μαστού. Επίσης το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 του Οκτώβρη, η κινητή μονάδα προληπτικού ελέγχου του Θεαγενείου θα βρίσκεται από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στο χώρο των γραφείων του 4ου διαμερίσματος του Δήμου Θεσσαλονίκης στη συμβολή των οδών Κλεάνθους και Γρηγορίου Λαμπράκη στην Τούμπα. Οι εξετάσεις αφορούν σε γυναίκες 35 έως 70 ετών που δεν έχουν κάνει μαστογραφία για ένα έτος, δεν έχουν ιστορικό καρκίνο του μαστού. Σε κάθε περίπτωση, είπαμε, μην ξεχνάτε τους προληπτικούς σας ελέγχους. Και όχι μόνο τώρα με αφορμή τις γυναίκες. Γενικότερα όλοι δεν πρέπει να ξεχνάμε το καθιερωμένο μας ραντεβού έστω μία φορά το χρόνο, είτε με να κάνουμε κάποιες αιματολογικές εξετάσεις, είτε εμείς οι γυναίκες αυτές που προανέφερα, και γενικότερα ο καθένας πρέπει να προσέχει για να έχει, διότι μόνο είναι σωτήριες αυτές οι εξετάσεις, πιστέψτε με, είμαι και εγώ παθούσα και γνωρίζω. Λοιπόν, θα κλείσω την πρώτη ώρα που κύλησε σαν νεράκι, τολμώ να πω, με την Τζάνι Σόπλιν. Άκου να δεις τώρα, σαν σήμερα το 1970. Οι στάχτες της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Τζάνις Τζόπλιν, η οποία έφυγε σε ηλικία 27 χρονών, το γνωστό που μπήκε στο κλαμπ των 27, δηλαδή διάσημοι δημοφιλείς τραγουδιστές που έφυγαν από τη ζωή στα 27 τους χρόνια, σκορπίζονται κάπου εκεί στην ακτή της Καλιφόρνια. Για την ιστορία, έχει φύγει από τη ζωή στις 4 του Οκτώβρη από υπερβολική δόση ναρκωτικών, και επειδή πάντα έδινε στα τραγούδια της ένα κομμάτι της καρδιάς της, με το συγκεκριμένο τραγούδι και την συγκεκριμένη υπέροχη φωνή, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία η οποία πλήττει τη χώρα μας. Η Αττική μαζί με την Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές βρίσκονται σε κατάσταση Red Code. Μήνυμα του 112 εστάλει στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλείστα θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Ρόδο, Σίμικο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Να παραιτηθεί από το αξίωμά της, ζήτησε ο Λευκός Οίκος από την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Προηγήθηκε η έντονη κριτική που έχει δεχτεί για καταγγελίες περί ανάρμοστης και ενδεχομένως παράνομης συμπεριφοράς, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα, όπως δήλωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέιτι Ζαχάρια. Ζήτησαμε από την πρέσβη Guilfoyle να παραιτηθεί. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, δήλωσε. Στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των διελιστηρίων προσανατολίζονται 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα μέτρο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης των δημόσιων ταμείων για επιδοματικές παροχές. Τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχαν εισηγηθεί με επιστολή τους πριν από λίγο καιρό στην Κομισιόν η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Αυστρία, η Ιταλία, η Πολωνία, ενώ θετική φέρεται να ήταν και η Γαλλία. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε μέσω της ΕΡΤ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά. Πέρα από τη δική μας παρέμβαση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει και μια τρίτη παρέμβαση από την πλευρά των διηλιστηρίων, ανέφερε στο Όπεν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. 8 συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, τις 120 δόσεις στη λειτουργία των services, το ιδιωτικό χρέος, τον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό και την κατάργηση των καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων, παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως επισήμανε, στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει οξυγόνο στους οφειλέτες. Τον ελληνική σχεδίαση και κατασκευή πυρπολιτή, ένα νέο μη επανδρωμένο σκάφο επιφάνεια, παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Το σκάφο μπορεί να εκτελεί αποστολέ επιτήρηση και αναγνώριση, αλλά και να πλήττει εχθρικά πλοία, ενισχύοντα τι επιχειρησιακέ δυνατότητε του στόλου. Η παρουσίαση έγινε στο ναυτικό οχυρό Σκαραμαγκά, κατά τα εγγένεια του Κέντρου Διακλαδική Εκπαίδευση Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων, παρουσία του Υπουργού Εθνική Άμυνα Νίκου Δένδια. Ο ίδιος ανέφερε ότι ένα μέρος των αποστολών επιτήρησης και περιπολίας του στόλου θα μπορούσε να περάσει στα μη επανδρωμένα και αυτόνομα συστήματα, μειώνοντας σημαντικά τις απαιτούμενες ημέρες παραμονής του προσωπικού στη θάλασσα. Την 5η 22 Οκτωβρίου εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο που θέτει ηλικιακό όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα. Η επεξεργασία που ξεκίνησε σήμερα στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου με επιφυλάξεις να εκφράζονται από την αντιπολίτευση. Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα και να μην σταθούμε στις λεπτομέρειες, επισήμανε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Ο κύριος Κέρτσος υπογράμμισε ότι βασικός στόχος των ρυθμίσεων είναι η προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Παράλληλα, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκπέμψουν εικόνα συνεννόησης και συνένεσης. Όπως ανέφερε, η ενιαία στάση του πολιτικού συστήματος είναι σημαντική τόσο προς τη διεθνή σκηνή όσο και προς τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, φέθηκε ελεύθερος από το αυτόφορο ο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί, ανέβαλε εκ νέου την εκδίκαση της υπόθεσης, αυτή τη φορά λόγω απουσίας κάποιων μαρτύρων. Παράλληλα με την άρση της κράτησης, το δικαστήριο αποφάσισε να του επιβάλει τον παραπάνω περιοριστικό όρο μέχρι τη δίκη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε κατά την απολογία του στην 5η Ειδική Ανακρίτρια Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης ο 20χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της συνομήλικης φίλης του μετά από χρήση MDMA που έκαναν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου σε νυχτερινή τους έξοδο σε πολυχώρο της Θέρμης. Ο νεαρός διώκεται για θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, όπως επίσης και για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση σε βαθμό πλημελήματος. Απολογούμενος φέρεται να εμφανίστηκε συντετριμένος για το θάνατο της φίλης του, ενώ αρνήθηκε τη βασική κατηγορία που του αποδίδεται. Σε εξέλιξη παραμένει βροχόπτωση στη Θεσσαλονίκη. Αύριο από το πρωί θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές στη Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειωθούν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Ατελιέ με τον Ακύλα και την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, διότι τώρα διάβαζα ότι η θρηλυκή πολεμική επιθεώρηση «Μπράβο Κολονέλο» του Αλέκου Σακελάριου και Δημήτρη Ευαγγελίδη, που ανέβηκε το 1940 ως άμεση αντίδραση στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, μετά την επιτυχία που σημείωσε το 2025 στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, έρχεται στο Θέατρο Ολύμπια στην Αθήνα για δύο μοναδικές παραστάσεις την επόμενη Δευτέρα 19, την ερχόμενη Δευτέρα 19 και την Τρίτη 20 του Οκτώβρη στις 8.30 το βράδυ από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Πάρα πολύ ωραία. Δεν πρόλαβα να σηκώσω το τηλέφωνο, τώρα μιλάω και το σηκώνω το τηλέφωνο, το 2313-338-420. Πάει η φωνή, μας άφησε. Λοιπόν, στο Viber τα μηνύματά σας στο 102-6930-078-228, απόγευμα Τρίτης και 13, στα 11 λεπτά μετά τις 6, 14 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή, έχουμε κίνηση και στο κέντρο γύρω από τα δικαστήρια και Πολυτεχνείου και Μοναστηρίου και στον περιφερειακό κινούμενη στο ρέμα προς τα δυτικά, Σικές βλέπω έχει, Πολύχνη και στα ανατολικά εκεί στην Τούμπα και στη Βασιλίση Σόλγα στο ύψος εκεί της ανάληψης Πέτρου Συνδίκα. Κατά τα άλλα όμως βαίνουμε καλώς. Θέλουμε, είπαμε, τις καλησπέρες σας, έτσι μου έρχεται λέει να πέσω για ύπνο και να ξυπνήσω όταν θα είναι έτοιμα τα μελομακάρονα. Βασικά με αυτόν τον καιρό η αλήθεια είναι ότι μόνο να χουχουλιάζεις θέλεις, μόνο να κοιμάσαι, να είσαι κάτω από το παπλωματάκι ζεστά και να ακούς όμορφες μουσικές. Να ακούσω αυτό, να είσαι στεγνός, When the rain begins to fall, είναι λόγω του καιρού σήμερα το συγκεκριμένο τραγούδι. Και έβλεπα μεταξύ μας, μπας και έχει κανένα διάλειμμα, να ξεφύγω, να μην βραχώ στην επιστροφή τουλάχιστον, αλλά μέχρι το βράδυ βλέπω ότι συνέχεια θα βρέχει.

Σήμερα 3η και 13 είναι Hazy Shade of Winter και αυτό το τραγούδι, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο τον Σαββίδη που το έτσι μου έκανε τη χάρη και το έβαλε στο πρόγραμμα, διότι σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Paul Simon, τον Simon & Garfunkel, γίνεται 85 ετών να τα χιλιάσει και γι' αυτό ακούσαμε αυτό το τραγούδι. Να καλησπερίσω και το φίλο μου το Σταύρο που βρίσκεται στην όμορφη παρέα μας, τα είπαμε με το Σταύρο, θα σας τα πούμε κάποια άλλη στιγμή τι λέμε με το Σταύρο, είναι έτσι και λίγο ιδιωτικές οι συνομιλίες μας. Έχω και τον Βασίλη μου, τον φίλο μου τον Βασίλη από την Καβάλα στην τηλεφωνική γραμμή. 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για τα μηνύματά σας στο Viber του 102-6930-078-228. Επέστο μου ρε Σικώστα Σαββίδη ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτηση της πρέσβυρας Κίμπερλι Κιλφόιλ από την Ελλάδα γιατί είμαι να κάτσω να σκάσω. Μία η ρήξη Άννας Βύση και Καρβέλα. Μία και αυτό δηλαδή πραγματικά. Ας πάμε τώρα στα σοβαρά θέματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης και στην Πολυτεχνείου και στη Μοναστηρίου και στο κέντρο και στον Περιφερειακό και στη Δελφών και στον Περιφερειακό κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά. Λίγο τσιμπάει εκεί στην Τριανδρία. Κατά τα άλλα βλέπω ότι είμαστε καλά. Πολύ πολύ προσεκτικά στους δρόμους και 102 στα ραδιόφωνά σας. Η μόνη που περνάει πρίμα είναι η Ντούα Λίπα, διότι ναι μεν παντρεύτηκε αρχικά τον καλό της, τον ηθοποιό Κάλουμ Τέρνερ στις 31 του Μάη τώρα το 2026. Ενώ τον Αύγουστο είδαμε και φωτογραφίες και από τη Γαμήλια δεξίως στη Σικελία και όχι μόνο. Από την άλλη κυκλοφόρησε και το EP Training Seasons Over και το ζωντανό άλμπουμ Dua Lipa Live from Mexico του 2026 από την περιοδία της στο Μεξικό. Άσε που εμφανίστηκε παρέα με τη Σακύρα σε μια πολύ αναμενόμενη συνεργασία. Ενώ τον Σεπτέμβριο σου λέει και τον Οκτώβριο τώρα του 2026 βρέθηκε σε παραδοσιακό αλβανικό γάμο του εξαδέλφου της και υιοθέτησε νέες στάσεις στη μόδα και στην ομορφιά. Ενώ προτείνει στο κοινό, διότι είναι και βιβλιοφάγος η ίδια, το βιβλίο Deep Fake του Έλληνα συγγραφέα.

Κλείνουμε με Deep Purple. Ωραία. Αυτά είναι. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούγει στην Καβάλα. Εννοείται ότι θα παίξω το τραγούδι που μου ζήτησε, το οποίο θα πω μετά την αφιέρωση. Αλλά επειδή σήμερα η μέρα, 3η και 13, είναι αφιερωμένη στη μεγάλη συναυλία των Deep Purple, θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής με Deep Purple και Child in Time. Καθώς οδεύουμε λοιπόν στη συναυλία των Deep Purple στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Telecom Center Athens, σήμερα 3η 13 του Οκτώβρη. Στις 6 ανοίγουν οι πόρτες, στις 9.30 βγαίνουν οι Deep Purple. Πάμε να ακούσουμε Deep Purple και Child in Time και φυσικά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με την παραγγελιά του Βασίλη εδώ στο Άκου να δεις στον 102 της ΕΡΤ3. Πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις καταγγελίες σε βάρος της. Ψευδείς οι κατηγορίες, θα υπερασπιστώ το όνομά μου, απαντά η ίδια, χαρακτηρίζοντας τη θητεία της στην Αθήνα τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα, θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο, σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού 7 περιφέρειες. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Με επίκεντρο το ιδιωτικό χρέος, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πρόταση νόμου για δίκαιες ρυθμίσεις και δεύτερη ευκαιρία στους νεολήπτες. Τον ελληνική σχεδίαση της κατασκευής Πυρπολιτή, ένα νέο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Νέο κύκλο έντασης προμηνύουν αμοιβές προειδοποιήσεις Σαουδικής Αραβίας και Χούθη με φόντο εγκαταστάσεις πετρελαίου σε Ιεμένη και Σαουδική Αραβία. Νέα αναβολή στη δίκη του οδηγού που εισέβαλε σε ταβέρνα στον Εύωσμο, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικό όρο. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 7.
0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα 3ης και 13. Μας συγχωρείτε, μιλάμε και στο τηλέφωνο εδώ τώρα. Μιλούσα με το φίλο μου το Λάκη από τη Μηχανιώνα, ενώ το τραγούδι που ακούσαμε, Bless You, Γίτσες δηλαδή, εννοείται ότι το ζήτησε ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα, ο οποίος το αφιερώνει και στον εαυτό του και στο Δημήτρη στη Λάρισα και σε μένα που είμαι για λατζίροκου, έτσι με λέει για κάποιο λόγο. Βέβαια, εγώ φοράω μπλουζίτσα σήμερα, hard rock καφέ, και φυσικά λέει και στις αράχνες της rock and roll μουσικής σκηνής. Γεια σου, Βασίλη. Λοιπόν, για λίγο ακόμα θέλουμε τις αφιερώσεις σας και τις παραγγελιές σας. Έχω ήδη δύο παραγγελιές στη φαρέτρα μου, στο 6930-078-228. Απόγευμα 3ης και 13 έχουμε την κίνησή μας στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχει κίνηση και στο κέντρο και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρέμα προς τα δυτικά και γενικώς γίνεται ένας χαμούλης. Πολύ πολύ προσεκτικά στους δρόμους. Και σαν σήμερα το 1979 στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Μίκελ Γιάσον, ο Μάικλ Τζάκσον, με το τραγούδι αυτό, Don't Stop Until You Get Enough, είχε κυκλοφορήσει στις 28 του Ιούλη του 1979 σαν μέρος του 5ου στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Off The Wall και μάλιστα του χάρισε και το πρώτο του American Music Award Favorite Soul R&B Single και Grammy Award Best Male Vocal Performance.

Και ο Bruno Mars είναι στην παρέα του Άκου να δεις στον 102, Locked Out at Heaven. Φυσικά για το φίλο μου το Λάκη που μας ακούει εκεί στη Μηχανιώνα. Αύριο πάρε με τηλέφωνο να βάλουμε το άλλο τραγούδι που ζήτησε. Σήμερα δεν προλαβαίνουμε. Αλλά και αύριο εδώ θα είμαστε, αρκεί να είμαστε καλά. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για αυτό το βροχερό φθινοπορεινό βράδυ, απογευματόβραδο, αν θες, της 3ης 13 του Οκτώβρη. Λοιπόν, ο διεθνούς φήμης βιρτουόζος του μαντολίνου, ο Άβη Αβιτάλ, έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των 61ου Φεστιβάλ Δημητρίων 2026. Παρουσιάζει στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι με τίτλο Ιτάλια. Με αφετηρία την αναγέννηση, με προορισμό τη σύγχρονη εποχή, ο σπουδαίος μαντολινίστας σε μια παραγωγή της κρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης αναδεικνύει τις εκφραστικές δυνατότητες του οργάνου μέσα από ένα πρόγραμμα γεμάτο δεξιοτεχνία, ένταση και μουσικές αναφορές διαφορετικών εποχών. Σήμερα λοιπόν στις 8.30 και τα εισιτήρια ξεκινούν από 10 ευρώ. Επίσης, σου έχω και άλλη πρόταση, Σλάντεκ του Έντεν Βον Χόρβατ στο Γκέτε Ινστιτούτ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το έργο διαδραματίζεται στην περίοδο του Μεσοπολέμου, της Μεγάλης Ύφεσης, όταν ο πληθωρισμός, η ανεργία, η πείνα, η φτώχεια, η έλλειψη στέγης μαστίζουν τη Γερμανία και εξαθλειώνουν τους ανθρώπους, δίνοντας την ευκαιρία σε ακραίες πολιτικές ομάδες όπως το Ναζιστικό Κόμμα να καλλιεργήσουν τον μυσαλόδοξο εθνικισμό και να κερδίσουν τις καρδιές των ηττημένων και των φτωχών, προετοιμάζοντας το έδαφος για την άνοδο του φασισμού ποτέ ξανά. Λοιπόν, σήμερα 3η 13 του Οκτώβρη στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια από 12 ευρώ. Λοιπόν, εμείς σας φροντίζουμε όσο μπορούμε. Watching over you, μας λέει ο Patrick Νουό. Να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αυξημένη κίνηση στο κέντρο, στην 26η Οκτωβρίου, στη Μοναστηρίου, στον περιφερειακό κινούμενη στο ρεύμα στα δυτικά, από το ύψος περίπου της Τριανδρίας μέχρι και τις Οικές, και αρχίζει και φορτώνει και ο περιφερειακός στο ρεύμα προς ανατολικά, διότι το έχουμε ξαναπεί, όποτε βρέχει την έχει την κίνησή του.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 2016 το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται από τη Σουηδική Ακαδημία στον Bob Dylan, ο οποίος ήταν αυτός που μας πρωτογνώρισε αυτό το υπέροχο τραγούδι το 1973, διασκευάστηκε μετά από τους Guns N' Roses το 1991 και το 2003 το ακούμε από την Avril Lavigne και μάλιστα είναι για φιλανθρωπικό σκοπό. Το Νόμπελ ακροατή δίνεται σε όλους εσάς, εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Θέλουμε και σήμερα να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας, για τα τηλέφωνα, για τα μηνύματα και φυσικά θα κλείσουμε με δικό σας τραγούδι και δική σας παραγγελιά. Είναι η εκπομπή που μπορείς να ακούσεις τα πάντα, δηλαδή ελληνικό τραγούδι, ξένο τραγούδι, pop, rock, ξυλούρι, αγρίμι, αγριμάκι, αυτό είναι για το φίλο μου το Σταύρο. Με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε, αφού ευχαριστήσω και τον Κωνσταντίνο το Σαβίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να Δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους της πόλης, ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5 και γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την απομάκρυνση της Κίμπερ Γκιλ Φόιλ από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα μετά την επίσημη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι τη ζητήθηκε να παραιτηθεί. Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε, δήλωσε πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναφερόμενος στις αποκαλύψεις του Wall Street Journal για αφαιρόμενες οικονομικές παρατυπίες και ανάρμοστη συμπεριφορά της Γκιλ Φόιλ. Ο Τραμπ επιχείρησε παράλληλα να αποστασιοποιηθεί από την πρώην αραβωνιαστικιά του γιού του, λέγοντας χαρακτηριστικά «Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, απλώς έβγαινε με το γιο μου στο παρελθόν». Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι ζητήθηκε η παραίτηση της Αμερικανίδας πρέσβεως, χαρακτηρίζοντάς την πολύτιμο μέλος της κυβερνητικής ομάδας. Η ίδια η Γκιλ Φόιλ απορρίπτει τις καταγγελίες και δηλώνει αποφασισμένη να υπερασπιστεί την ακεραιότητά της, χαρακτηρίζοντας τη θητεία της στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της. Μέχρι αύριο αναμένεται να κρατήσει κακοκαιρία που από το πρωί πλήττει τη χώρα με βροχές και καταιγίδες. Μήνυμα το 112 εστάλει σε Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Ποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των δηληστηρίων προσανατολίζονται οι 27 ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα μέτρο αντιμετώπισης ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης των δημόσιων ταμείων για επιδοματικές παροχές. Τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχαν εισηγηθεί με επιστολή τους πριν από λίγο καιρό στην Κομισιόν η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Πολωνία, ενώ θετική φέρεται να είναι και η Γαλλία. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι ανακοίνωσε μέσω της ΕΡΤ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να μειωθεί άμεσα η τιμή για τους καταναλωτές. Πέρα από τη δική μας παρέμβαση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει μια τρίτη παρέμβαση από την πλευρά των δηληστηρίων, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. 8 συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, τις 120 δόσεις, τη λειτουργία των σέρβισερ, το ιδιωτικό χρέος, τον κατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό και την κατάργηση των καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων, παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως επισήμανε, στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει οξυγόνο στους οφειλέτες. Τον ελληνική σχεδίαση και κατασκευή Πυρπολιτή, ένα νέο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Το σκάφος μπορεί να εκτελεί αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης, αλλά και να πλήττει εχθρικά πλοία, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες του στόλου. Η παρουσίαση έγινε στο ναυτικό οχυρός Καραμαγκά, κατά τα εγκαίνια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Ο ίδιος ανέφερε ότι ένα μέρος των αποστολών επιτήρησης και περιπολίας του στόλου θα μπορούσε να περάσει στα μη επανδρωμένα και αυτόνομα συστήματα, μειώνοντας σημαντικά τις απαιτούμενες ημέρες παραμονής του προσωπικού στη θάλασσα. Την 5η 22 Οκτωβρίου εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο που θέτει ηλικιακό όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα. Η επεξεργασία του ξεκίνησε σήμερα στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου. Επιφυλάξεις εκφράζονται από την αντιπολίτευση. Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα και να μην σταθούμε στις λεπτομέρειες, επισήμανε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Ο κ. Κέρτσος υπογράμμισε ότι ο βασικός στόχος των ρυθμίσεων είναι η προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Παράλληλα, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκπέμψουν εικόνα συνεννόησης και συνένεσης. Όπως ανέφερε, η ενιαία στάση του πολιτικού συστήματος είναι σημαντική τόσο προς τη διεθνή σκηνή, όσο και προς τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αφέθηκε ελεύθερος από το αυτόφορο ο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί, ανέβαλε εκ νέου την εκδίκαση της υπόθεσης αυτή τη φορά λόγω απουσίας κάποιων μαρτύρων. Παράλληλα, με την άρση της κράτησης, το δικαστήριο αποφάσισε να του επιβάλλει τον παραπάνω περιοριστικό όρο μέχρι τη δίκη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην 5η Δική Ανακρίτρια Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης ο 20χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της συνομήλικης φίλης του μετά από χρήση MDMA που έκαναν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου σε νυχτερινή τους έξοδο σε πολυχώρο της Θέρμης. Ο νεαρός διώκεται για θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, όπως επίσης για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση σε βαθμό πλημελήματος. Απολογούμενος φέρεται να εμφανίσει και συντετριμμένος για το θάνατο της φίλης του, ενώ αρνήθηκε τη βασική κατηγορία που του αποδίδεται. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η βροχόπτωση στη Θεσσαλονίκη. Αύριο από το πρωί θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές στη Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειωθούν σε Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 8.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Στα ιταλικά, φίλες και φίλοι, το ρήμα «montare» είναι πολύ χρήσιμο και σημαίνει πολλά. Μπορεί μάλιστα, όχι μπορεί, σίγουρα μία από τις σημασίες του την καταλαβαίνετε ήδη. «Montare», το λέμε και στα ελληνικά. Για παράδειγμα, θα μου μοντάρεις λίγο την ντουλάπα, διότι με τις οδηγίες χρήσης δεν τα καταφέρνω. Συναρμολογώ δηλαδή ως επιτοπλίστων, αλλά δεν σημαίνει μόνο αυτό. Σημαίνει και αναρριχόμαι, ανέρχομαι, ανεβαίνω. Αν όμως πάτε στην Τοσκάνη της Ιταλίας, φίλες και φίλοι, τότε θα δείτε ότι, ας πούμε, εκεί που κανονικά θα πρέπει να μπει το σαλίρε, έτσι, το ανεβαίνω δηλαδή, salgo le scale, πάει περίπατο, έτσι, montare, κατευθείαν. Ειδικά δε στη Σιένα της Τοσκάνης, όπου το άλογο είναι το α και το ω στη ζωή των ανθρώπων, λόγω της μεσαιωνικής υποδρομίας γνωστής και ως πάλιο, το montare το ακούς ίσα με χίλιες φορές την ημέρα, διότι μεταξύ άλλων σημαίνει καβαλάω κάποιο ζώο. Μπορείτε να φανταστώ τον φίλο μου τον Ρομπέρτο να μιλάει σε κάποιον αναβάτη για κάποιο καινούργιο αντίθεσο άλογο που μόλις έχει έρθει από τη Σαρδινία και αν του λες «Εγώ μου τα σταβάλω, σιβοκοράζω». Λοιπόν, αν θέλεις δηλαδή να καβαλήσεις σε τούτο το άλογο, πρέπει να έχει κουράγιο, όχι αστεία. Βέβαια μπορώ να φανταστώ και τη γυναίκα του, τη Γιωβάνα, να τον βλέπει από τον μπαλκόνι μπουρ-μπουρ-μπουρ με τις ώρες από κάτω, το φαγητό να είναι έτοιμο εντωμεταξύ. Δεν αντέχει η γυναίκα. Ανοίγει το παραθύρι και το φωνάζει «Ρομπέρτο, μόντα per favore il pranzo, pronto». Χα, μόντα, ωραίο ακούγεται. La bicicletta. Λοιπόν, πάνω στη μορφή της προστακτικής του ρήματος «montare» χτίστηκε ένα όνομα, φίλες και φίλοι. Ένας μύθος. Ράφτηκε άλλη μία γαλλική σημαία, αν θέλετε. Διότι ο Yves Montand σημαία ήταν. Τώρα, τι είδους σημαία, θα το δούμε. Ολόκληρη κιόλας. Μήτε μόνο μία από τις τρεις ρίγες της γαλλικής σημαίας, μήτε το κοντάρι, μήτε η φούντα στην άκρη του ιστού. Κινηματογράφος, θέατρο, πεντάγραμμο, αγώνες και θυσίες. Κατά από μία άλλη σημαία αυτή του κομμουνισμού, ο Yves Montand, τον οποίο εμείς τον είδαμε και ως Γρηγόρη Λαμπράκη στην ταινία «Ζήτα» του Κώστα Γαβρά, ένωσε δύο κόσμους. Αυτόν του κλασικού σινεμά του Μπαμπά με την άλλη την παρέα, με την αιμονή της Nouvelle Vague. Μόνο που ο Montand πήγε ακόμη πιο μακριά. Συγκρούστηκε ακόμη και με τον ίδιο του τον εαυτό στην προσπάθεια ανανέωσης του έργου του, αλλά πάνω απ' όλα της ψυχής του. Και αφού διέγραψε όλη αυτή την ανεπανάληπτη πραγματικά πορεία, έφυγε με αξιοπρέπεια στις 9 Νοεμβρίου του 1991. Για στάσου ρε Θανασάκη, θα μου πείτε τώρα ειλικρινά. 13 Οκτωβρίου έχουμε όμως. Εκεί πάντα δεν σας λέω πως για να τελειώσει κάτι πρωτίστως πρέπει να έχει ξεκινήσει.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Στους 102 των FM, ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Την καλησπέρα μας στις ακροάτριες και τους ακροατές του διαδικτύου. Le Grand Boulevard, φίλες και φίλοι, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή, τα συνηθίζουμε αυτά, όταν ως επιτοπλίστων κυριαρχεί το πεντάγραμμο. Με τον Yves Montand, όλα με τον Yves Montand θα είναι, φίλες και φίλοι, αφιερωμένη σε αυτόν η σημερινή μας εκπομπή. Και βέβαια συνεχίσαμε με το Απαδί, ένα τραγούδι του 1946 του Francis Lemarck, ο οποίος τότε το είχε ερμηνεύσει στα παλιά τα δισκάκια των 78 στροφών. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα έρθει ο Yves Montand το 1948 με την δικιά του ερμηνεία, η οποία ουσιαστικά θα απογειώσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Κάπου διάβασα η πεμπτουσία της γαλλικής γοητείας. Δεν θα το δεχόμουν. Ιταλός ήταν ο άνθρωπος. Στην πόλη Μασουμάνο Τέρμε της Τοσκάνης γεννήθηκε ο Ιβο Λίβι στις 13 Οκτώβρη του 1921. Είδατε ότι είχαμε ημερομηνία τελικά, για αυτούς που νομίσαν ότι κάναμε λάθος στην εισαγωγή. Ο πατέρας του Γιωβάνι έφτιαχνε σκούπες ξύλινες στο σπίτι όλη μέρα η καθολική μαμά Ζουζεπίνα και δύο κομμουνιστές ως το κόκαλο ή μάλλον ως το θάνατο. Το 1923 οι φασίστες μελανοχύτουνε στον Μπενίτο Μουσολίνι και είναι το μαγαζάκι του πατέρα και τον χτυπούν πάρα πολύ άσχημα. Η πενταμελής οικογένεια, ο Ιβο είχε μία αδελφή και έναν αδελφό ακόμη, δεν έχει άλλη επιλογή από την φυγή. Μαζεύουν λοιπόν ό,τι ήταν δυνατόν και φεύγουν για την Μασαλία, από όπου ήλπιζαν ότι θα μπαρκάρουν για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Προορισμό εκατομμυρίων Ιταλών ανά τους αιώνες. Μόνο που βίζα δεν κατάφεραν να πάρουν ποτέ, λόγω περιορισμών στη μετανάστευση προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο δρόμος ήταν ένας. Θα μείνουμε στη Μασαλία. Εκεί λοιπόν ο πατέρας έστησε από την αρχή ένα εργαστήρι, στο οποίο και πάλι έφτιαχνε σκούπες. Η μαμά πάντα στο σπίτι. Ο Ιβο ήταν μόλις 2 ετών τότε. Τα δύο μεγαλύτερα παιδιά εγκατέλειψαν γρήγορα το σχολείο για να κερδίσουν τα προστοζήν και να βοηθούν τη φαμίλια. Η Λίντια έγινε κομμότρια και ο αδελφός Ζιλιέν σερβιτόρο σε καφέ και βέβαια μέλος του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Τα παιδικά χρόνια του Ιβο Λίβι είναι δύσκολα από όλες τις απόψεις. Ξεδίνει όμως το σινεμά με τις ώρες, βλέποντας κυρίως αμερικάνικες μουσικές κομμωδίες, ιδιαίτερα εκείνες με το ίδαλμά του, τον Φρεντ Αστέρ. Το 1929 η οικογένεια αποκτά την γαλλική υπηκότητα και ο νεαρός Ιβο έγινε Ιβ. Καλά το Ιβ. Το Μοντάν. Το Μοντάν το επέλεξε ο ίδιος μερικά χρόνια αργότερα ως καλλιτεχνικό ψευδόνυμο. Διότι πρέπει να ενώσουμε και τα λεγόμενα της εισαγωγής μας, που λέτε, όταν ήταν μικρός ξεχνιόταν με τις ώρες στη γειτονιά παίζοντας με τα άλλα παιδιά. Την έσκαγε τη μάνα του. Έβγαινε η καημενούλα εκείνη στον μπαλκόνι και τον φώναζε να ανέβει πάνω. Θυμάστε το ρήμα «Μοντάρε», φώναζε. «Ιβο, μόντα, μόντα», δηλαδή «Ιβο, ανέβα, ανέβα». Και έτσι αυτό το «Μόντα» έγινε το «Μοντά». Έμαθε να τραγουδά, έμαθε να χορεύει και σε ηλικία 18 χρόνων άρχισε τις εμφανίσεις του σε τοπικά music halls, συμπληρώνοντας έτσι τα έσοδά του, διότι

τα πρωινά δούλευε ως λιμενεργάτης. Πέτυχε μάλιστα κάποια στιγμή να κλείσει συμβόλαιο και ως τραγουδιστής στο ονομαστό Αλκαζάρ της Μασσαλίας, αλλά ο πόλεμος, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, έκοψε την καριέρα του στη μέση. Ξανά πιάσε όμως το νήμα στο τέλος του πολέμου το 1944. Είναι η χρονιά κατά την οποία τον ανακαλύπτει η Edith Piaf, που ουσιαστικά τον βγάζει από τα καταγόγια, θέτοντάς τον υπό την προστασία της. Πάσης φύσεως προστασία. Η φωτογραφία που τραγουδάνε τον έρωτά τους μέσα σε ένα τεράστιο αυτοκίνητο είναι γνωστή. Εκείνη ξεχυλίζει από τρυφερότητα, ευθυτενής εκείνος. Κομματάκι ειρωνικός, έχει και ένα χαμόγελο της Τζοκόντα, αλλά και γλυκός. Ο γοητευτικός νεαρός κάνει πλάι στην μεγαλύτερη του κατά 6 χρόνια πια αυτή την πρώτη του κινηματογραφική ταινία, το Αστέρι χωρίς φως. Ένα δράμα το οποίο είχε σκηνοθετήσει ο Μαρσέλ Μπριστάν το 1946. Προσοχή όμως, φίλες και φίλοι. Ανεξάρτητα από το ότι θα ανοιχτεί πλέον ένας πολύ λαμπερός δρόμος για τον Μοντάν, αυτός του κινηματογράφου, ουδέποτε πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν πάντα ένας τραγουδιστής. Ως τέτοιος ξεκίνησε. Έκανε μαθήματα φωνητικής δίπλα στο Ρέντα Καϊρέ, μεγάλη μορφή της εποχής. Είχε ήδη το δικό του ατζέντη, παραγωγό, τον Εμίλιο Φραν, που είδε στην φωνή του Yves Montand κάτι το πραγματικά ιδιαίτερο. Όλα αυτά μου φαίνονται σε συμπόν. Τι λέτε, το ακούμε? Je ne sais pas s'il a...

Σας συμπώ, φίλες και φίλοι, ένα τραγούδι του 1947 σε μουσική Henri Petit και σε στίχους του André Ormez. Τραγούδι με μια ιστορία από πίσω ανεπανάληπτη. Ο συνθέτης, ο Henri Petit, ήταν στη Νίκαια και πήγαινε να βρει τον πατέρα του στο κέντρο της πόλης, ο οποίος ήταν μια παρέα και θα πηγαίνουν όλοι μαζί να παίξουν bridge. Κάποια στιγμή λοιπόν περνούσε κάτω από τις καμάρες της Οδού de la Victoire και σταματά μπροστά στη βιτρίνα ενός καταστήματος με γυναικεία εσώρουχα, και βλέποντας εκεί τα εσώρουχα, ο άνθρωπος πήρθε σε μια ωραία φάση και άρχισε να βγάζει σιγά σιγά μέσα στο μυαλό του τις 9 πρώτες συγχορδίες του τραγουδιού, το οποίο ακούσαμε. Επέστρεψε κάποια στιγμή στο Παρίσι, βρήκε τον στιχουργό, τον André Ormez, του είπε: «Ξέρεις τι, έχω σχεδόν έτοιμη τη μουσική, πρέπει να βρούμε τους στίχους». Τους βρήκαν, πήγανε μετά, βρήκαν και τον Yves Montand. Αυτό ήταν. Σίγουρα όμως, φίλες και φίλοι, η ταινία που καθιερώνει τον Yves Montand είναι το μεροκάματο του Τρόμου του Henri Georges Clouzot, το 1953. Μια ταινία που θα κερδίσει το μεγάλο βραβείο στο Φεστιβάλ των Κανών. Εν τω μεταξύ, έχει ήδη παντρευτεί 2 χρόνια νωρίτερα την γυναίκα της ζωής του, τη Σιμών Σινιωρέ, πραγματική σύντροφος, τόσο στην τέχνη όσο και στους κοινωνικούς αγώνες, καθώς και η Σιμών είναι από καιρό ταγμένη κάτω από το σφυροδρέπανο. Το 1954 το ζευγάρι αγοράζει ένα ακίνητο στην Νορμανδία. Ένα σπίτι το οποίο, φίλες και φίλοι, θα γίνει ένας από τους σημαντικότερους χώρους συνάντησης της Ευρώπης, του κόσμου θα έλεγα, αν αναλογιστεί κανείς ότι από εκεί, ότι εκεί πέρα αντάμωναν και αντάλλαζαν τις ιδέες τους μορφές, τι να σας πω, Ζαν Πολ Σάτρ, Σιμόν ντι Μποβουά, Σέζαρ Ζιανί, Πιέρ Μπρασέ, ο Ζόρζ Εμπρούν και ο μεγάλος Λουί Μπουνουέλ. Το 1955 οι Μοντάν και Σινιόρε εμφανίστηκαν στο θέατρο με το έργο «Οι Μάγισσες του Σάλεμ» του συγγραφέα Άρθουρ Μίλλερ. Μεταφρασμένο και προσαρμοσμένο στα γαλλικά από τον Μαρσέλ Αιμέ, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο θέατρο Σάρα Μπερνά στο Παρίσι σε σκηνοθεσία Ρέιμον Ρουλέο. Ήταν τόσο επιτυχημένες οι παραστάσεις που διήρκησαν μέχρι και τα Χριστούγεννα της ίδιας χρονιάς. Ένα χρόνο αργότερα, μέσα σε όλα τα άλλα, τραγουδάει στη Μόσχα, στον απόϊχο παρακαλώ της Σοβιετικής επέμβασης στην Ουγγαρία. Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Πριν από το ταξίδι, ο Μοντάν έχει δικαιολογήσει την πολιτική του Κρεμλίνου. Η περιοδία του γνωρίζει θρίαμβο. Οι σοβιετικοί σύντροφοι τον περιμένουν πώς και πώς. Όμως ο Μοντάν και η Σιμών Σινιωρέ αρχίζουν να νιώθουν κάπως άβολα. Βλέπετε, η αίθουσα της δεξίωσης στη Μόσχα είναι γεμάτη από έναν κόσμο νέο, κομψό, με παρφουμαρισμένες κυρίες και τουίτ σακάκια. Όμως ο Μοντάν θα επισκεφθεί και ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων, εκεί που τα πρόσωπα των εργατών είναι διαφορετικά. Αντιλαμβάνεται ότι η ταξική διαφορά ακόμα και στην πρωτεύουσα του σοσιαλισμού βγάζει μάτι ανάμεσα στους σινιέ μοσχοβίτες του κατεστημένου και των κουρασμένων μέχρι εξαντλήσεων μουζίκων της εργατικής τάξης. Και βέβαια, τι πραγματικά υπόθηκε κατά τη διάρκεια του περίφημου δείπνου που τους παρέθεσε ο Χρουτσόφ, το οποίο δεν κατέγραψε καμία κάμερα, τι να σας πω. Οι δυο τους βέβαια αφηγήθηκαν πολλές φορές στο επεισόδιο, αλλά η εκδοχή που λείπει είναι αυτή του Γενικού Γραμματέα και βέβαια δεν θα τη μάθουμε και ποτέ. Ήταν ιδιαίτερη σχέση του Μοντάν με το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, παρότι δεν υπήρξε ποτέ μέλος ούτε Σινιωρέ. Εκείνη, χαριτολογώντας πάντα, έλεγε πως με το κόμμα είμαστε απλώς αραβωνιασμένοι. Τις ενστάσεις του Μοντάν για την αλλαγή στάσης των Ευρωπαϊκών Κομμουνιστικών Κομμάτων αλλά και της Μόσχας στα χρόνια του ψυχρού πολέμου θα περιγράψει χρόνια αργότερα ο Κώστας Γαβράς, ο οποίος βέβαια θα απογειώσει τον Μοντάν σε 2 δικά του αριστουργήματα. Τον Ιβ μου τον γνώρισε η Σιμών Σινιωρέ το 1963. Ο Μοντάν είχε ήδη παίξει σε ταινίες στο Χόλιγουτ, ήταν ήδη ένα στάρ. Αλλά εκείνη την περίοδο εγώ τον θεωρούσα κυρίως μεγάλο τραγουδιστή. Θα δηλώσω, όπως είπαμε, χρόνια μετά στο Il Venerdì,
ένα ιστορικό ένθετο της ιταλικής εφημερίδας La Repubblica, ο Κώστας Γαβράς, ο οποίος μαζί με την Πιάφ και τη Σινιορέ καθόρισαν, θα έλεγε κανείς, την καλλιτεχνική πορεία του Δημοντάν. Η αρχή έγινε με το Ζήτα που κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας το 1970, εκεί που, όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Μοντάν υποδίθηκε τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Πάμε να ακούσουμε το Le Gamin de Paris.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική υποστήριξη. Μια εκπομπή αφιερωμένη σήμερα στον Yves Montand, καθώς ήταν η 13η Οκτώβρη του 1921 η ημέρα στην οποία γεννήθηκε. Θα έλεγε κανείς ότι η μεταμόρφωσή του σε ηθοποιό ολκής πραγματοποιήθηκε στα γυρίσματα της ταινίας Λαβού «Η Ομολογία», εκεί όπου ο Yves Montand υποδύεται και, φίλες και φίλοι, αλήθεια είναι, ταυτίζεται σε βασανιστικό κυριολεκτικά βαθμό με τον Άρθουρ Λόντον, ηγετικό κομματικό στέλεχος στην κομμουνιστική Τσεχοσλοβακία και μετέπειτα αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών. Τι είχε γίνει και γιατί είχε κλονιστεί τότε ο Montand όταν χρειάστηκε να υποδηθεί τον Λόντον? Ο Λόντον θα μπει κάποια στιγμή στο στόχαστρο του Στάλιν στις αρχές της δεκαετίας του 50. Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθερξη ως σιωνιστής, τροτσκιστής και τιτοϊκός, ο παδός του στρατάρχη Τίτο δηλαδή, του ηγέτη της Γιουγκοσλαβίας. Τα τρία κακά της μοίρας του. Παρέμεινε στη φυλακή μία τετραετία και κατάφερε τελικά να καταφύγει στη Γαλλία το 1963. Εν όψη των γυρισμάτων λοιπόν της συγκεκριμένης βιογραφικής ταινίας, ο Yves Montand είχε χάσει 13 κιλά. Και όταν ξεκίνησαν όμως ακόμη τα γυρίσματα, συνέχισε να χάνει βάρος και μετατραπεί σε σκελετό. Για να το σταματήσουμε, δήλωσε ο Γαβράς στο Ελβενερτή, χρειάστηκε να παρέμβει γιατρός. Στο ξενοδοχείο δε, συνεχίζει ο μεγάλος σκηνοθέτης, τα δωμάτια μας γυρνίαζαν και το βράδυ τον άκουγα, λέει, να ουρλιάζει από τους εφιάλτες. Ο Montand δεν μπορούσε να ησυχάσει. Σκεφτόταν πως ο κομμουνισμός τον είχε εξαπατήσει. Πριν προλάβει όμως να εξαπατηθεί από τον κομμουνισμό, φίλες και φίλοι, ο Montand είχε ζήσει το αμερικάνικο όνειρο. Όχι το κλασικό αμερικάνικο όνειρο προς Θεού, έτσι. Ο Montand ήταν ως το τέλος της ζωής του αριστερός και δεν το διαπραγματεύτηκε με κανέναν. Άλλο όνειρο έζησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό της αγκαλιάς της Μέρλι Μόνρο. Το 1959 προσελήφθη από τον παραγωγό Norman Granz και μόλις του χορηγήθηκε η βίζα, συνοδευόμενος από την σύζυγό του, Σίμον Σινιορέ, έφυγαν για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου από τις 22 Δεκεμβρίου της χρονιάς εκείνης του 59 δηλαδή έπαιζε στο Broadway για 3 εβδομάδες. Τη νύχτα της πρεμιέρας χειροκροτήθηκε από διασημότητες Montgomery Clift, Lorin Bacall, Ingrid Bergman από κάτω και βέβαια Marilyn Monroe. Ο τραγουδιστής θριάμβευσε, φίλες και φίλοι, είτε το πιστεύετε είτε όχι, ένα παγκόσμιο ρεκόρ ενδεχομένως. Έλαβε 16 encore, τον βγάλανε 16 φορές στη σκηνή να τραγουδήσει. Την επόμενη μέρα, όπως αντιλαμβάνεστε, ο τύπος μετά κεφαλαίο, έτσι, όχι ο Montand, ήταν γεμάτος επένους για την απόδοσή του. Στη συνέχεια βέβαια τραγούδησε στο Χόλιγου, το Σαν Φρανσίσκο, το Μόντρεαλ, εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη το 1961, για να επιστρέψει στο Broadway του 1963, αφού ενδιάμεσα έχει περιοδεύσει με επιτυχία σε όλο τον κόσμο, από τον Καναδά μέχρι την Ιαπωνία. Εκείνη την εποχή μάλιστα χόρευε και με την Τίνα Σόρ στην τηλεόραση και χάρη σε εκείνη την εμφάνιση στο NBC του προσφέρθηκε ρόλο στην ταινία του George Cukor «The Billionaire» με πρωταγωνίστρια τη Marilyn Monroe. Sur ton visage heureux sur cette ville. Μονρόι μας λες, θα μας κάσεις. Είμαστε και κουσκουσιάριδες, λέτε τώρα εσείς μέσα σας. Λοιπόν, θα το προδώσω. Λες και δεν το ξέρετε. Αλλά μπορεί και να μην το ξέρετε. Τι είχε συμβεί? Το Γενάρη του 60, η Σινιόρα και ο Montand, στο ξενοδοχείο Beverly Hills, στο Λος Άντζελες, γνωρίζονται και γίνονται πάρα πολύ καλοί φίλοι με τους γείτονές τους, ζευγάρι,
Άρθουρ Μίλλερ και Μέρλι Μονρόε. Τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς η Σινιόρε λαμβάνει το Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού για την ερμηνεία της στο Roads to the Upper Town του Τζακ Κλέιτον και στη συνέχεια φεύγει για τη Ρώμη για καινούργια γυρίσματα. Την ίδια ακριβώς περίοδο, φίλες και φίλοι, φεύγει για την Ιρλανδία και ο Άρθουρ Μίλλερ και η Μέρλι με τον Μοντάν μένουν μόνοι για να γυρίσουν, όπως είπαμε, την ταινία του George Cukor στο Hollywood. Όμως, παρά είναι μόνοι φαίνεται ή μάλλον κάνουν περισσότερη παρέα από ότι θα έκαναν απλώς δύο συνεργάτες. Η έστω σύντομη σχέση τους αντιλαμβάνεστε ότι έδωσε πολλή τροφή στα μέσα ενημέρωση της εποχής, διαλύοντας βέβαια το ζεύγος Άρθουρ Μίλλερ και Μέρλι Μονρόε. Ο Άρθουρ ήταν σκληρός, έτσι, ούτε νερό, delete από το Facebook. Ενώ η Σιμόν Σινιόρε έκανε πως πετούσα ετώ για να σώσει το γάμο της, δηλώνοντας εκείνο το ανεπανάληπτο, φίλες και φίλοι. Ξέρετε πολλούς άνδρες που θα έμεναν απαθείς στην αγκαλιά της Μέρλιν?

0: Aujourd'hui, l'homme blanc ne s'étonne plus de rien.
1: Εδώ πια έχουμε φτάσει, φίλες και φίλοι, στην εποχή που ο Yves Montand συνεργάζεται με τον Jacques Prévert, τον μεγάλο εκείνον ποιητή και σεναριογράφο της Γαλλίας. Απολαύσαμε το τραγούδι «Songin». Πείτε μου λοιπόν, αν ξέρουμε πολλούς άνδρες που θα έμεναν να παθεί στην αγκαλιά της Μέριλιν, ήταν η δήλωση της Simone Signoret όταν έσκασε η βόμβα. Και έμειναν μαζί. Κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι. Ο Μοντάν και η Σινιωρέ είναι κομμάτι της γαλλικής κουλτούρας. Διότι από τη στιγμή που συναντήθηκαν στην ηλιόλουστη τεράς του Κολομπντό, ενσάρκωσαν μαζί, αλλά και χώρια, έναν συγκεκριμένο γαλλικό τρόπο να συνδέει την πολιτική με το τραγούδι, την ελπίδα με τη δημιουργία, τη στράτευση με τη γιορτή, το θέατρο με το σινεμά και την αριστερά με το tweed και, και το music hall. Βαλούσαν χωρίς να το ξέρουν και πέρα από γενιές, έτσι, την κοινή μνήμη και τα κοινά όνειρα ενός ολόκληρου λαού. Ο Μοντάν συγκλονίζει το 1966 στο έργο «La Guerre Finie» του Alain René, κατά τον ίδιο η σπουδαιότερη ταινία του, που σημαδεύεται βέβαια από την γνωριμία του με τον Χόρχε Σεμπρούν. Και για τους δύο αντικατόπτριζε επακριβώς η συγκεκριμένη ταινία την δυσάρεστη κατάσταση της πολιτικής αμφισβήτησης. Και δεν σταματά να συγκλονίζει, καθώς αποδεικνύεται συνεχώς μια μορφή που μπορεί να τα κάνει όλα. Ξέρετε, αυτός που πραγματικά συγκλονίζει είναι αυτός ο οποίος μπορεί να υποδηθεί έναν παλιό αριστερό αντάρτη, ο οποίος επιστρέφει από το γαλλικό εμφύλιο και βρίσκει μια Γαλλία που δεν το δέχεται και είναι ικανός να παίξει σε κάτι πολύ πιο, το χαρακτηρίσω, ελαφρύ. Κάτι που ενδεχομένως να μοιάζει πολύ πιο εύκολα, αλλά είναι. Διότι την ίδια ακριβώς στιγμή που τον πετά σαν μύγα από το ζυμάρι, κινηματογραφικά βέβαια, βάσει σεναρίου, η νέα γενιά του αιμονικού γαλλικού Μάη, την ίδια ώρα μια χαρά παίζει τον ιδιότροπο μοναχικό τύπο στον Άγριο του 1972, δίπλα στην ανεπανάληπτη Κατρίν Ντενέβη, η οποία εμφανίζεται με το πιο ξανθό που μπορούσε να έχει ποτέ και σε μήκος μαλλιού αξεπέραστο. Όλοι λέγαν πως ήταν ένας δύσκολος άνθρωπος ο Μοντάν, και εγώ το βρίσκω πολύ λογικό. Όλοι οι άνθρωποι με βαθιά αισθήματα και δημιουργικούς προβληματισμούς δύσκολοι είναι. Υπάρχουν τα τασάκια, όπως τους λέω εγώ, από τη μια πλευρά, ζωή ένα δάχτυλο βάθος, και υπάρχουν και οι άλλοι. Λίγοι αυτοί οι άλλοι, αλλά τους λατρεύουμε, διότι τα σκοτάδια τους δεν είναι παρέτηση, μήτε μιζέρια, μήτε γκρίνια, ούτε αίμονες. Οι συνευχές τους είναι αναζήτηση, έκκληση για μια αγκαλιά, για ένα καλύτερο αύριο. Χίλια δύο ντοκουμέντα της εποχής μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο πλέον, και πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο. Ακούς την τόσο ιδιαίτερη φωνή του Μοντάν, άλλοτε βελούδινη και άλλοτε να βρυχάτε, όπως πριν από λίγο στο μουσικό μας χαλί. Τον βλέπεις να γίνεται τυραννικός, χολερικός ώρες-ώρες, και να βασανίζει τον αγαπημένο του πιανίστα. Ό,τι ακούτε, φίλες και φίλοι, και ό,τι θα ακούσετε, ένας άνθρωπος παίζει πιάνο, είναι ο Μπομπ Καστελά. Τον βασανίζει, του βγάζει την ψυχή την ώρα της πρόβας. Και νάτος, πάνω στη σκηνή του Ετουάλ, του Λολυμπιά ή οπουδήποτε αλλού, να τραγουδάει.
0: Et mon Ginevra, et mon Ginevra que déjà. La chanson qui raconte l'histoire.
1: Διέθετε μια ανεπανάληπτη χάρη που μια χαρά την βόλευε στα μεγάλα του χέρια. Είχε μια ευθυμία στις κινήσεις του. Ο Μοντάν είχε μια ανεπανάληπτη ακρίβεια στη θέση του καπέλου. Λεπτομέρειες θα μου πείτε, αλλά ήταν οι λεπτομέρειες που κάναν διαφορά. Είχε μια απίστευτη ακρίβεια στη θέση του μπαστούνιου και μια φοβερή επιδεξιότητα στις κλακέτες.
0: qui passe au blanc d'argent les vieilles espadrilles de la lune.
1: Η ιδεολογική και πολιτική του στράτευση, άλλα εκείνα τα χρόνια, η μέθη της προβολής, και ποιος δεν μπορεί να μεθύσει έστω και για λίγο, οι φανφάρες, αν θέλετε, περί εθνικού ήρωος, όλα αυτά ξεχνιούνται όταν τον ακούς να τραγουδάει. Σε γοητεύει περισσότερο το πρόσωπο του γιου του αυτοεξόριστου Ιταλού και όχι η ιδέα του γαλλικού εθνικού μνημείου. Προσωπικά έτσι ένιωθα πάντοτε, αλλά σαφώς αυτό είναι και εξόχως σχετικό.
0: Et la joie de danser, et puis la joie de triper, la joie de...
1: Και πίσω από όλα αυτά, αυτός που κάνει πρόβες 8 ώρες την ημέρα, διότι ο Μοντάν πάνω απ' όλα ήταν επαγγελματίας. Είναι αυτός που εξαντλεί τους μουσικούς και τους τεχνικούς του. Είναι αυτός ο οποίος επαναλάμβανε 1000 φορές το ίδιο χορευτικό βήμα μέχρι να το πετύχει καλά. Ένα βήμα το οποίο το είχε κλέψει, να το πούμε έτσι, από τους Αμερικάνους συναδέλφους του. Και όποιος πήγαινε στα ρεσουτάλ, όποιος άκουγε τους δίσκους του, έχω την αίσθηση ότι έβγαινε από το σπίτι ή από το θέατρο έχοντας στην καρδιά μια ελπίδα να χορέψει την ίδια τη ζωή.
0: Miroitant à ses pieds, et comme il va se perdre.
1: Το 1985 ήταν μια δύσκολη χρονιά, διότι Σιμών Σινιορέ φεύγει για πάντα. Φεύγει για τον άλλον κόσμο. Αλλά ο Ιβ Μοντάν έχει ήδη έτοιμη την αντικαταστάτριά της. Βλέπετε, ήδη είχε σχέση με την βοηθό του, ο ναι, την Καρόλα Μιέ, με την οποία μάλιστα θα αποκτήσουν και ένα αγόρι το 1988. Ο θάνατος όμως ήταν πλέον κοντά και για τον ίδιο. Πάμε στο 1970, μουσικά, φίλες και φίλοι. Πάμε στην ταινία On a Clear Day You Can See Forever για να απολαύσουμε τον Yves Montand να τραγουδά το Come Back To Me. Κάποια στιγμή τσιρίζει και η Barbara Streisand, Αμερικανή.

0: est bête ou est drunk.
1: Shut up!
0: On est hoarse ou est drunk. Il est fort ou est fun. Come back to me. Come back to me. Come back.
2: Φινάλε και για σήμερα, φίλες και φίλοι. Και εύχομαι πραγματικά να την απολαύσατε και την σημερινή μας συντροφιά στο αφιέρωμα αυτό, σε αυτή την πάρα πολύ μεγάλη προσωπικότητα του γαλλικού τραγουδιού, του κινηματογράφου και του θεάτρου, του Yves Montand. Το 1991 αρχίζουν τα γυρίσματα της τελευταίας του ταινίας IP5 του Jean-Jacques Benny. Ο χαρακτήρας τον οποίον υποδύεται, φίλες και φίλοι, ο Yves Montand, υποτίθεται πως πεθαίνει στο τέλος από καρδιακή προσβολή. Για τους σκοπούς του σεναρίου, ο Yves Montand, ντυμένος με την στολή ενός δίτη κάτω από τα ρούχα του, πέφτει, τέλη Σεπτέμβρη ήταν, σε μια παγωμένη, πραγματικά παγωμένη λίμνη στο δάσος του Σαντιλί, κοντά στο Σενλί. Βγαίνει από τη λίμνη, τελειώνουν τα γυρίσματα της ημέρας εκείνης, όμως ο Μοντάν νιώθει πλέον άσχημα, αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα. Το μεταφέρουν λοιπόν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Σενλί και στο δρόμο, λέει σε έναν από τους τραυματιοφορείς, με όλα όσα έχω περάσει, είχα μια τόσο υπέροχη ζωή. Δεν νομίζω πως θα μετανιώσω που θα φύγω. Και έφυγε. Όπως σας είπαμε και στο ξεκίνημα, το Σάββατο 9 Νοεμβρίου του 1991, στις 2 παρά 10 το μεσημέρι. Έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ήταν 70 χρόνια. Σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι, με το τραγούδι Le Fer Mot, σε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία του στιχουργού Ζακ Πρεβέ με τον πολύ ωραίο συνθέτη, τον Ζωζεφ Κόσμα. Γεια και χαρά!
3: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παραίτηση της Κίμπερ Γκιλ Φόιλ από τη θέση της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις του Wall Street Journal για φερόμενες οικονομικές παρατυπίες και ανάρμοστη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. «Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Γκιλ Φόιλ δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση της. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι δεν είχε επικοινωνήσει προσωπικά μαζί της για την υπόθεση, ενώ επισήμανε ότι δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Σύμφωνα με την Αμερικανική εφημερίδα, οι καταγγελίες αφορούν παρεμβάσεις υπέρ επιχειρηματικών συμφερόντων, αποδοχή δώρων και αίτημα για την κάλυψη προσωπικής οφειλής 100.000 δολαρίων με αντάλλαγμα κατά το δημοσίευμα πρόσβαση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους. Η Γκιλ Φόιλ, με ανάρτησή της, ανακοίνωσε την παραίτησή της, χαρακτήρισε ψευδείς καταγγελίες και δήλωσε αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη φήμη και την ακαιρεότητά της. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη θητεία της στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της και ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία της. Την προσωρινή ηγεσία της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα αναμένεται να αναλάβει ο Τζος Χακ, μέχρι σήμερα δεύτερος στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής. Για τον διορισμό νέου πρέσβη απαιτείται έγκριση από την Αμερικανική Γερουσία. Σε επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο. Προειδοποιητικά μηνύματα του 112 εστάλησαν στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο σχολεία σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Ποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα λόγω της επιδείνωσης του καιρού. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σύγκριση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί η επιβάρηση των νοικοκυριών από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης παρέμβασης από τα δηληστήρια πέραν της κρατικής επιδότησης και της αύξησης του επιδόματος. 8 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκονται η προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, ο έλεγχος των σέρβισες, η καθιέρωση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η κατάργηση καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων. Στόχος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είναι να δοθεί οικονομική ανάσταση στους πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με συσσωρευμένα χρέη. Με σκηνές στην πλατεία Συντάγματος διαμαρτύρονται φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας για το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προγραμματίζουν να παραμείνουν στην πλατεία καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ζητούν πλαφόν στα ενίκια, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, διεύρυνση των δικαιούχων και πρόσθετη οικονομική στήριξη των οικογενειών τους. Η κινητοποίηση εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα μαθητικών και φοιτητικών διαμαρτυριών στην Ευρώπη. Μαζικές μαθητικές κινητοποιήσεις και νέα επεισόδια στη Γαλλία. Σύμφωνα με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, 480.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις σημερινές διαδηλώσεις, ενώ η αστυνομία υπολογίζει τον αριθμό σε 160.000. Στη Βουλή βρίσκεται από σήμερα το νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η συζήτηση άρχισε στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ενώ η ψήφισή του από την Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για την 5η 22 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, οι περιορισμοί θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2027, με τις ψηφιακές πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη επαλήθευσης της ηλικίας. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος κάλεσε τα κόμματα σε συνεννόηση, υπογραμμίζοντας ότι βασικός στόχος είναι η προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Τον Πυρπολιτή, το νέο ελληνική σχεδίαση κατασκευής μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, παρουσίασε σήμερα το πολεμικό ναυτικό. Το σκάφος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιχείρηση και αναγνώριση, αλλά και για επιθέσεις εναντίον εχθρικών πλοίων. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο ναυτικό οχυρός Καραμαγκά κατά τα εγκαίνια κέντρο εκπαίδευσης μη επανδρωμένων και αυτόνομων θαλάσσιων συστημάτων. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προανήγγειλε ως επόμενο βήμα τη μαζική παραγωγή του Πυρπολιτή, θέτοντας ως στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής αξιοποίησης αυτόνομων συστημάτων από το πολεμικό ναυτικό. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του 20χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της συνομήλικης φίλης του έπειτα από χρήση MDMA σε νυχτερινή έξοδο σε πολυχώρο της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Ο νεαρός αντιμετωπίζει κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και πλημεληματικές κατηγορίες σχετικά με ναρκωτικές εξουσίες. Κατά την απολογία του, φέρεται να αρνήθηκε τη βασική κατηγορία, δηλώνοντας συντετριμμένος για τον θάνατο της φίλης του. Ελεύθερος με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, αφέθηκε ο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, τραυματίζοντας τρεις θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείο ανέβαλε εκ νέου τη δίκη, αυτή τη φορά λόγω απουσίας μαρτύρων, αποφασίζοντας παράλληλα την άρση της κράτησής του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Και μια μετέα στον αυριανό καιρό, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη βροχόπτωση στη Θεσσαλονίκη, αύριο από το πρωί θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές στη Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειωθούν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Νεφώσει με παροδικές βροχές ήπιας όμως έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν, θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 8.30.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας, 3η και 13 Οκτωβρίου 2026. Τι με κοιτάς, Αποστόλη, δεν ξέρω ότι είναι 3η και 13 ή δεν το έχεις συνειδητοποιήσει ακόμα. Χθες ήταν 12 πάντως και Δευτέρα. Και αύριο 14. Ξέρει ο Αποστόλης γιατί μετράμε τις ημερομηνίες. Λοιπόν, ακούσαμε Θανάση Βικόπουλο και γαλλικά και πιάνω. Τι Θανάση Βικόπουλο, τι γαλλικά και πιάνω, ρε αδερφέ. Εδώ μας παίρνουν την Kimberly Guilfoyle. Έτσι είμαστε έτοιμοι να πάμε να κάνουμε επανάσταση, συγκέντρωση διαμαρτυρία στην Καμάρα αύριο το βράδυ για να συμπαρασταθούμε στην Αμερικανίδα πρέσβυρα που φαίνεται ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτησή της και είναι πρώτο θέμα σε όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία της χώρας. Αυτή την ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ με την Λιέτ Καμπέλης, τρίτη αγωνιστική EuroCup, στο 25-55-54 το σκορ. Ντέρμπι φαίνεται ότι είναι. Πάντως οι Λιθουανοί υποδέχτηκαν την ομάδα της Θεσσαλονίκης με αναβίση. Στην προθέρμανση λοιπόν η Λιέτ Καμπέλης αποφάσισε να δώσει ελληνικό χρώμα στον αγώνα, βάζοντας να παίξει το ψυχεδέλεια της Άννας Βύση λίγο πριν από τον αγώνα. Σε λίγη ώρα, στις 9.30, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών αντιμετωπίζει την Αγγλία εκτός έδρας στα προκριματικά του Μουντιάλ, στα playoffs του Μουντιάλ του 2027. Είχε χάσει με 3-1 στο Παγκρίτιο. Στις 9.30 ώρα ο αγώνας αυτός με την Αγγλία εκτός από το Earth 2 Sport, για όσους θέλουν να το δούνε. 693 0078228 είναι αριθμός Viber και καλησπέρα στη Στέλλα που είναι συντονισμένη και απόψε στο Fade Out. Μείνατε μαζί μας, θα πάμε ως τις 10.

Λοιπόν, βλέπετε ότι 3η και 13 και ο καιρός έξω είναι κανονικά φθινοπορεινός. Από το πρωί δεν έχει σταματήσει να βρέχει. Καλησπέρα στην Τζαχαρένια που λέει ότι δύσκολο πρωινό 3η και 13, αλλά ωραίο το απόγευμα μαζί σας. Και στην Ιωάννα που μας ακούει με καλή παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και τη συντροφιά. Από το πρωί λοιπόν βρέχει στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, και επειδή ακριβώς υπάρχει και η πρόγνωση για συνέχιση αυτής της βροχόπτωσης, έχουν ήδη αποφασιστεί κλειστά σχολεία σε διάφορες περιοχές. Ήδη σε διάφορους δήμους της Εύβοιας ο ένας μετά τον άλλον αποφασίζουν ότι τα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν αύριο. Ήδη έχουν ανακοινωθεί ότι θα είναι κλειστά τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Φαίνεται ότι εδώ πάνω σε εμάς, πλην από την βροχή της Θεσσαλονίκης, πρόβλημα ίσως να δημιουργηθεί στην Χαλκιδική. Ωστόσο για την ώρα δεν φαίνεται ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Σε κάθε περίπτωση πάντως να ξέρετε ότι ήδη έχει αρχίσει να πιάνει χιόνι στα δύο μεγάλα βουνά της Βόρειας Ελλάδας, στις κορυφές, Όλυμπος και Βόρας, Καϊμάκ Τσαλάν για εμάς τους εδώ πάνω, έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται άσπρα από το χιόνι, και σιγά σιγά, άντε είναι καιρός να στρώσετε, όπως λένε άλλωστε οι παλιοί βορειοελλαδίτες, με καβαλάρι στρώνουμε, με καβαλάρι ξεστρώνουμε, εννοώντας τα χαλιά στο σπίτι. Καβαλάρι εννοούν τον Άγιο Δημήτριο, πλησιάζουν οι μέρες της γιορτής του, και το δεύτερος καβαλάρι με τον οποίο ξεστρώνουμε είναι ο Άγιος Γιώργης, έχουμε ακόμα.

Σήμερα είχαμε την απολογία του 20χρονου φίλου της νεαρής, η οποία κατέληξε μετά από κατανάλωση χαπιών έκσταση σε νυχτερινό κέντρο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος είπε ότι δεν την πίεσε στο ελάχιστο, ότι η ίδια θέλησε να καταναλώσει τα χάπια αυτά και μετά από λίγο, αφού είχαν πιει και ένα ποτό, ένιωσε αδιαθεσία και παρόλο που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, δεν τα κατάφερε και πέθανε. Την ώρα πάντως που απολογούνταν ο ίδιος, οι αστυνομικοί έπιαναν τον 22χρονο, ο οποίος φέρεται να ήταν αυτός που προμήθευσε με τα ναρκωτικά χάπια τους δύο νέους και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, είναι μετά από πληροφορίες που έδωσε ο ίδιος ο νεαρός λίγο πριν την απολογία του στους αστυνομικούς, λέγοντας ποιος προμήθευσε τα χάπια και μάλιστα τον αναφέρεται να τον αναγνώρισε κιόλας. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο 22χρονος που συνελήφθη σήμερα, να δούμε τι θα ισχυριστεί. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα σοκαριστικό θάνατο από κατανάλωση ναρκωτικών μέσα σε νυχτερινό κλαμπ. Πόσα χρόνια είχαμε να ακούσουμε κάτι τέτοιο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις του Wall Street Journal. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να περασπιστώ στεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου, ανέφερε η κυρία Guilfoyle. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που συνεχίζεται και αύριο. Μηνύματα του 112 σε Εύβοιας, Κύρο και Σποράδες. Κλειστά σχολεία σε περιοχή της Εύβοιας και του Αιγαίου. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης και απευθείας επιδότηση στο πετρέλαιο, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης. Αύριο εξειδικεύονται τα μέτρα. 8 προτάσεις για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σκηνές στην πλατεία Συντάγματος έστησαν φοιτητές διαμαρτυρώμενοι για τα υψηλά ενίκια και το κόστος σπουδών. Μαζικές μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία, επεισόδια στη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Στις 22 Οκτωβρίου προγραμματίζεται η ψήφισή του με εφαρμογή των περιορισμών από την 1η Ιανουαρίου. Το νέο ελληνικό μη επανδρωμένο σκάφος Πυρπολιτής παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Μαζική παραγωγή του προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 9.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου κι αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Αποστολή Κοσμόγλου στη ραδιοσκηνοθεσία και καλησπέρα στην Ευτυχία που στέλνει βροχερές καλησπέρες από τη Μυτιλίνη και εκεί βρέχει, νομίζω ότι σε όλη την Ελλάδα πλέον βρέχει και φθινοπορεινές καλησπέρες λοιπόν σε όλους 693-0078-228 και κάθε φθινόπωρο, να αυτόν τον καιρό περίπου είναι... να μην είσαι στη Θεσσαλονίκη αυτό το Σάββατο. Και αυτό γιατί έχουμε νυχτερινό ημιμαραθώνιο και για όσους τρέχουν είναι υπέροχα και για όσους δεν τρέχουν δεν είναι και τόσο ωραία. Γι' αυτό γιατί θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το απόγευμα λοιπόν του Σαββάτου θα έχει τους αγώνες δρόμου ημιμαραθώνιος 10 χιλιόμετρων, 5 χιλιόμετρων και 1,6 χιλιόμετρων. Και από την Παρασκευή το βράδυ στις 11 μέχρι και την ολοκλήρωση των αγώνων, δηλαδή το βράδυ του Σαββάτου, καταρχάς πάμε στην Παρασκευή, δεν θα επιτρέπεται την Παρασκευή η στάθμευση των οχημάτων στις Λεωφόρο Νίκης στην 26η Οκτωβρίου, στην Μαρίνου Αντίπα και στη Λεωφόρο Δεδροποτάμου. Αυτά είναι σημερινή ανακοίνωση της Τροχέας Θεσσαλονίκης. Όσο δε για το Σάββατο δεν θα επιτρέπεται ούτε η κυκλοφορία σε αυτούς τους δρόμους, στους ίδιους, από τις 3 και μετά έως και τις 11 τη νύχτα αναλόγως τον δρόμο. Όσον αφορά την 26η Οκτωβρίου από τη Λεωφόρο Δεδροποτάμου έως την οδό Γεωργίου Ανδρέου, στη Μαρίνου Αντίπα από την οδό Καραολί και Δημητρίου στη Λεωφόρο Δεδροποτάμου, στη Λεωφόρο Δεδροποτάμου από την οδό Μαρίνου Αντίπα ως την 26η Οκτωβρίου και στη Λεωφόρο Νίκης από την Αβάρχου Κουντουριώτη ενώ στην οδό Πλουτάρχου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το κέντρο της Θεσσαλονίκης το Σάββατο μετά το μεσημέρι, να μην σας πω από το πρωί, να σας πω μετά το μεσημέρι, ούτε να κοντέψετε. Μακριά και αγαπημένοι. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν στη Θεσσαλονίκη που έχει 5 δρόμους όλους και όλους κλείσουν ένα ή δύο, το μποτιλιάρισμα φτάνει μέχρι Καλαμαριά και μέχρι Κορδελιό. Οπότε κινηθείτε με μετρό και όλα καλά.

καλησπέρα και στην Ατάσα που στέλνει μουσκεμένες καλησπέρας από την Καβάλα. Δηλαδή όπου μας έχετε στείλει γύρω γύρω, παντού βρέχει. Το καταλάβαμε αυτό και εδώ ακόμη βρέχει έξω στη Θεσσαλονίκη. Οπότε το νου σας, χωρίς όμως προβλήματα τουλάχιστον για την ώρα, πέρα από κάτι μικροτρακαρίσματα που στη βροχή είναι αναμενόμενα. Είπαμε 3η και 13 σήμερα και πάμε να δούμε γιατί η 3η και 13 θεωρείται στην Ελλάδα τουλάχιστον γρουσούζικη μέρα. Η πιο διαδεδομένη εξήγηση αφορά την άλωση της Κωνσταντινούπολης στις 29 Μαΐου 1453, η οποία ήταν 3η και 13. Γι' αυτό λοιπόν θεωρείται ότι είναι γρουσούζικη μέρα, ενώ όσον αφορά τον αριθμό 13, είναι το άθροισμα των ψηφίων της συγκεκριμένης χρονολογίας, δηλαδή 1454, ο συνδυασμός μάλιστα των δύο αυτών στοιχείων ενίσχυσε τη σύνδεση της ημέρας αυτής με την κακοτυχία. Από εκεί και πέρα η αρνητική φήμη του αριθμού 13 συναντάται σε πολλές πολιτισμικές παραδόσεις και έχει να κάνει με τον αριθμό 12. Πώς εξηγείται αυτό? Υπάρχει ο αριθμός 12, ο οποίος είναι αρμονικός και συμβολικός, 12 θεοί του Ολύμπου, 12 μαθητές του Ιησού, 12 μήνες του έτους κτλ. Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης λοιπόν, η προσθήκη ενός ακόμη αριθμού φαίνεται ότι διαταράσσει την καθιερωμένη τάξη και γι' αυτό φαίνεται ότι θεωρείται άτυχος. Μια ακόμη ερμηνεία έχει σχέση με το μυστικό δείπνο όπου συμμετείχαν ο Ιησούς και άλλοι 12 μαθητές, δηλαδή 13. Επίσης στο ταρό το 13 εμφανίζεται να συνδέεται με την κάρτα του θανάτου, ενώ τα τελευταία χρόνια λέει ότι η έντονη αποστροφή προς τον αριθμό 13 έχει αποκτήσει και επιστημονική ονομασία και ονομάζεται δισκεδεκαφοβία, τρισκεδεκαφοβία. Το 3 και 13 ή από το 13. Ξέρω εγώ, σε ορισμένα ξενοδοχεία και αεροσκάφη μάλιστα, ο αριθμός 13 παραλείπεται και από τους αριθμούς καθισμάτων και από τους αριθμούς δωματίων. Όποιος έχει τέτοια πράγματα, θεωρείται προκατηλημένος ή έχει προβλήματα με τους αριθμούς αυτούς, νομίζω ότι πρέπει να το δει. Ο Μακαρίτης, ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο πιο γνωστός, ο οποίος είχε τέτοιες θέσεις, τέτοιες απόψεις, δεν ξέρω εγώ άλλον στον κοινωνικό μου περίγυρο, αν διακατέχεστε από τέτοιους φόβους, μαύρες γάτες κτλ, τι να πω, καλό κουράγιο.

Πριν από ένα μήνα σας λέγαμε από αυτό εδώ το μικρόφωνο ότι η φανέλα που φορούσε ο Μάικλ Τζόρνταν στον τρίτο αγώνα των τελικών του 1998 είχε σπάσει κάθε ρεκόρ όσον αφορά αντικείμενο αθλητικών αναμνηστικών από το μπάσκετ, όταν πωλήθηκε σε δημοπρασία για 12,26 εκατομμύρια δολάρια. Ξεχάστε το. Πριν περάσει ένας μήνας, μια άλλη φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν έσπασε ξανά αυτό το ρεκόρ. Η φανέλα λοιπόν που φορούσε ο Μάικλ Τζόρνταν στη διάρκεια του περίφημου Last Dance, στον δεύτερο αγώνα των τελικών του NBA του 1998, ανακοινώθηκε ότι πουλήθηκε για 14 εκατομμύρια δολάρια. Και έγινε προχθές αυτή η δημοπρασία, είναι το υψηλότερο ρεκόρ που έχει, το υψηλότερο ποσό που έχει καταβληθεί ποτέ για αντικείμενο αθλητικών αναμνηστικών από το χώρο του μπάσκετ. Είναι η δεύτερη θέση, καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στη λίστα με τις ακριβότερες πωλήσεις φανελών που έχουν φορεθεί σε αγώνες ανεξαρτήτως αθλήματος. Στην κορυφή είναι η φανέλα των New York Yankees που φορούσε ο Baby Ruth στον τρίτο αγώνα του 1932 στο τελικό, όταν προανήγγειλε ένα home run η οποία πωλήθηκε το 2024 έναντι 24,12 εκατομμυρίων δολαρίων. Να σας πω ότι σε εκείνο τον αγώνα οι Bulls είχαν νικήσει τους Utah Jazz με 4-2 σε εκείνη τη σειρά και είχαν πάρει το έκτο και τελευταίο πρωτάθλημα της καριέρας του Jordan, το δεύτερο three-peat, το τρίτο κατά σειρά δηλαδή, είχε κάνει 1-3-3. Είχαν πάρει 3 πρωταθλήματα, είχε σταματήσει ο Τζόρνταν και επανήλθε, πήραν άλλα 3 και ο Τζόρνταν είχε σημειώσει 37 πόντους, πήρε 5 rebound και μοίρασε 3 assist. 9 μέρες αργότερα πήρε το 6ο και τελευταίο MVP των τελικών του NBA. Άμα πάμε και σε εκείνη τη φανέλα, νομίζω ότι θα σπάσει και το ρεκόρ του Babe Ruth ο Τζόρνταν.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις του Wall Street Journal για φερόμενες οικονομικές παρατυπίες και ανάρμοση συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας στην Αθήνα. «Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Guilfoyle δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση της. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι δεν επικοινώνησε προσωπικά μαζί της για την υπόθεση, ενώ τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Η Guilfoyle με ανάρτησή της στο X επιβεβαίωσε την παραίτησή της, απορρίπτοντας ως ψευδείς τις καταγγελίες και δηλώνοντας αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη θητεία της στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της, αναφέρθηκε στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία του. Προσωρινά καθήκοντα επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα αναμένεται να αναλάβει ο Τζος Χακ, μέχρι σήμερα δεύτερο στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής. Για τον διορισμό νέου πρέσβεου απαιτείται η έγκριση της Αμερικανικής Γερουσίας και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διπλωματικών διαδικασιών. Σε επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο. Προειδοποιητικά μηνύματα του 112 εστάλησαν στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Σποράδες με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλείστα θα παραμείνουν αύριο σχολεία σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Σποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα λόγω της επιδείνωσης του καιρού. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σύγκριση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε απευθείας επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί η επιβάρηση των οικοκυριών από τις ψηλές τιμές ενέργειας. Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης παρέμβασης από τα δηληστήρια πέραν της κρατικής επιδότησης και της αύξησης του επιδόματος. 8 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκεται η προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, ο έλεγχος των servicers, η καθιέρωση ακατάσχητου επαγγελματικού λογαριασμού και η κατάργηση καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων. Με σκηνές στην πλατεία Συντάγματος διαμαρτύρονται φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας για το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προγραμματίζουν να παραμείνουν στην πλατεία καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Μαζικές μαθητικές κινητοποιήσεις και νέα επεισόδια στη Γαλλία. Σύμφωνα με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, 480.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις σημερινές διαδηλώσεις, ενώ η αστυνομία υπολογίζει τον αριθμό σε 160.000. Στη Βουλή βρίσκεται από σήμερα το νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η συζήτηση άρχισε στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ενώ η ψήφισή του από την Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για την 5η 22 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, οι περιορισμοί θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2027, με τις ψηφιακές πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη επαλήθευσης της ηλικίας. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος κάλεσε τα κόμματα σε συνεννόηση, υπογραμμίζοντας ότι βασικό στόχος είναι η προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τους Χούθη της Ιεμένης ότι επιχειρούν σκόπιμα να εκτοξεύσουν τις τιμές του πετρελαίου εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών για το Αμερικανικό Κογκρέσο. Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Νωρίτερα, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσει την παρέμβαση του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπέρ των συμφερόντων της Σαουδικής Αραβίας. Ενίσχυση της Frontex με νέα δύναμη ταχείας αντίδρασης, Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων στα εξωτερικά σύνορα και επιτάχυση των επιστροφών μεταναστών προωθεί η Κομισιόν. Τις προτεραιότητες αυτές παρουσιάζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen με επιστολή της προς τους ηγέτες των 27 εν ώψη της Συνόδου Κορυφής την 5η και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Από τις πρωινές ώρες θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές στη νότια και ανατολική Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειώνονται στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα έχουν την τάση να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 17 με 18 βαθμούς, ενώ τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα πέσει στους 9 με 10 βαθμούς στα παιδινά. Θυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Θρακικό και την Νότια Χαλκιδική με εντάσεις στα 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 και στο θερμαϊκό 6 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 9.30.
2: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr. Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.
6: Πυρπολιμένες μουσικές με πάνσαλες ακτές. Χρυσά μας όνειρα ζωή, ζωή μας μπακιδένια. Πατηρημένες μετοχές, το αύριο και το χθες. Κι αν φεύγω τίποτα δε φεύγει από μένα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον 102, δεύτερη ώρα του Fade Out με Αποστόλη Κοσμόγλου στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα στην Κατερίνα που στέλνει καλησπέρα σε όλη την παρέα. 693-0078-228 είναι ο αριθμός Viber στον οποίο μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, καλησπέρες, φωτογραφίες, βίντεο, οτιδήποτε άλλο θέλετε. Και ΠΑΟΚ πριν από λίγο τελείωσε, 95-86 έχασε από τη Λιετκαμπέλης, είναι η πρώτη ήττα, δεν είναι στη διοργάνωση του ΠΑΟΚ, πρώτη ήττα λοιπόν, και συνεχίζει, έτσι καλώς ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλες βλέψεις για το EuroCup, θα δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Από εκεί και πέρα, για να παραμείνουμε σε αθλητικό mood, λίγες μόλις μέρες μετά την αποχώρηση του Λιονέλ Μέση από την Εθνική Αργεντινής, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αφού έκανε άνω κάτω την Εθνική Πορτογαλίας, σε συνέντευξη που έδωσε ο 41χρονος επιθετικός, υποστήριξε ότι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Και μάλιστα συνόδευσε τη φράση αυτή λέγοντας τελεία και παύλα. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι της. Υποστήριξε ότι δεν υπάρχει, ο ίδιος θεωρεί ότι δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής που να τον ξεπερνά, ακόμα και αν φτάσει ή αν δεν φτάσει το όριο των 1000 γκολ, δεν τον ενδιαφέρει, είπε, είναι ικανοποιημένος με όσα έχει πετύχει, ενώ όταν ρωτήθηκε για τον ανταγωνισμό που είχε με τον Λιονέλ Μέση, εξήγησε ότι ο ένας λειτουργούσε ως κίνητρο προς τον άλλον ποδοσφαιριστή, παραλληλίζοντας τη σχέση τους με αυτήν που είχαν ο Άλεν Πρόστ και ο Άιρτον Σένα στη Φόρμουλα 1. Και λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη, παίζοντας με την ομάδα του, την Αλ Νάσρ στη Σαουδική Αραβία, πέτυχε το 981ο γκολ της καριέρας του στη νίκη με 3-1 κόντρα στη Φαργόνα και πλέον απέχει μόλις 19 γκολ από το ιστορικό ορόσημο των 1000 γκολ σε μια καριέρα, κάτι που δεν έχει επιτύχει κανένας άλλος ποδοσφαιριστής. Κάποιοι λένε ότι ο Πελέ μπορεί να τα ξεπέρασε, αλλά δεν έχουν καταμετρηθεί όλα. Ο Ρονάλντο, εφόσον το καταφέρει, θα είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του ποδοσφαίρου που έχει καταφέρει να βάλει 1000 γκολ, τα οποία είναι καταγεγραμμένα.

Λοιπόν, αν έχετε περάσει τα 50, οι διατροφολόγοι να ξέρετε ότι έχουν βρει τη χαρά τους και αρχίζουν να συμβουλεύουν τι να αλλάξετε στη διατροφή σας, γιατί λέει θα έχετε πολλά προβλήματα. Όπως λένε λοιπόν οι διατροφολόγοι, ο μισός αιώνας ζωής αρκεί να ξεδώσετε, γιατί μετά πρέπει να μαζευτείτε. Υπάρχει πλέον μετά τα 50, λένε, μικρότερο περιθώριο να πίνουμε μια κανάτα μαργαρίτες ή να τρώμε ένα μπολ πατατάκια, λέει, και δεν καταλαβαίνω εγώ το γιατί σε αυτή την περίπτωση, αλλά εξηγούν πως τα οστά εξασθενούν, η λειτουργία του εντέρου επιβραδύνεται, η μυϊκή μάζα μειώνεται και γι' αυτό θέλει τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά για τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, τις καρδιακές παθήσεις και για να συμβάλλει στην πρόληψη των ασθενειών. Ποια είναι τα 6 πράγματα που πρέπει οφείλετε να καταναλώνετε αν έχετε περάσει τα 50. Λοιπόν, βγάλετε χαρτί και γράψτε. Μούρα, πλούσια σε φυτικές ίνες, βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά φλαβονοειδή, δεν ξέρω τι είναι. Πρόδωσα την ηλικία μου όταν είπα βγάλετε χαρτί και γράψτε. Ποιος γράφει σε χαρτί αυτή την περίοδο? Αυτή την περίοδο σημειώνουμε στο κινητό. Τι είναι αυτά που λέμε? Σκούρα, πράσινα, φυλλώδη, λαχανικά, θαλασσινά, σολομός, τόνος μπακαλιάρο, μην φανταστείτε τίποτα από εκείνα τα νόστιμα, ξηρή καρπή, σπόρη, τυρί, κότατζ, όσπρια, αβοκάντο και φυσικά η κατανάλωση νερού, αυτό που λένε όλοι οι διατροφολόγοι. Εγώ πάντως θυμάμαι σε ένα από τα σκίτσα του Αρκά, ήταν η συνομήλικη, ο οποίος ήταν ένας ηλικιωμένος, με έναν επίσης ηλικιωμένο σκύλο και τον πήρε το σκύλο να βγουν βόλτα και ο σκύλος μιλούσε στο κόμικ του Αρκά και του ρώτησε ο σκύλος που πας και είπε στο διατροφολόγο να μου γράψει μια δίαιτα. Βγήκε από το διατροφολόγο ηλικιωμένος άνθρωπος κρατώντας ένα χαρτάκι. Ο σκύλος το ρώτησε, πολύ μικρό είναι αυτό, τι σου έγραψε, τι διατροφή είναι αυτή? Και η απάντηση του ηλικιωμένου ήταν, ό,τι είναι νόστιμο, φτύστο.

Λοιπόν, μπορεί να αλλάζει η ώρα για μας το τέλος του μήνα που διανύουμε, ωστόσο δεν έχουν όλες οι χώρες του κόσμου ούτε τις ίδιες μέρες, ούτε τους ίδιους μήνες, ούτε τα ίδια χρόνια. Και εγώ σήμερα το έμαθα ότι η Αιθιοπία είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που διατηρεί ένα εντελώς δικό της σύστημα μέτρησης του χρόνου. Έχει 13 μήνες, σε αντίθεση με εμάς που έχουμε 12. Οι πρώτοι 12 μήνες χρονιάς τους λοιπόν αποτελούνται από ακριβώς 30 μέρες, συμπληρώνοντας έτσι 360 ημέρες συνολικά, και αυτές που μένουν μπαίνουν σε ένα ξεχωριστό 13ο μήνα, ο οποίος ακολουθεί το 12ο, και έχουν 5 ή 6 μέρες τα δίσεκτα έτη. Μάλιστα, η χρονιά στην Αιθιοπία δεν ξεκινά την 1η Ιανουαρίου, αλλά το Σεπτέμβριο, και η πρωτοχρονιά γιορτάζεται στις 11 Σεπτεμβρίου ή στις 12 πριν από ένα δίσεκτο έτος. Η πιο εντυπωσιακή διαφορά, ωστόσο, εντοπίζεται στην αρρύθμιση των ετών. Το αιθιοπικό ημερολόγιο βρίσκεται περίπου 7 χρόνια πίσω από το δικό μας, καθώς η απόκληση οφείλεται στον διαφορετικό υπολογισμό που έκανε η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αιθιοπίας σχετικά με την ημερομηνία γέννησης του Ιησού. Ο καθένας ό,τι θέλει κάνει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις του Wall Street Journal. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου, ανέφερε η κυρία Guilfoyle. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που συνεχίζεται και αύριο. Μηνύματα του 112 σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες, κλειστά σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και του Αιγαίου. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης και απευθείας επιδότηση στο πετρέλαιο, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης. Αύριο εξειδικεύονται τα μέτρα. 8 προτάσεις ιδιωτικό χρέος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σκηνές στην πλατεία Συντάγματος έστεισαν φοιτητές διαμαρτυρόμενοι για τα υψηλά ενίκια και το κόστος σπουδών. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Στις 22 Οκτωβρίου η ψήφισή του με εφαρμογή των περιορισμών από την 1η Ιανουαρίου. Ενίσχυση της Frontex, δημιουργεί Ευρωπαϊκής Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης και επιτάχυση των επιστροφών μεταναστών, ζητάει η Ursula von der Leyen με επιστολή της προς Ευρωπαίους ηγέτες. Την πρώτη του είδα στο EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ με 95-86 από τη Λιετκαμπύλη στη Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 10.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Σεσλόν πεσμένη κάτω χρή απ' τη γνώση.

από το Στρομπόλι περνούσαμε

Η Εθνική Ελλάδος Γυναικών μόλις το 4ο λεπτό είναι ήδη πίσω στο σκορ με την Αγγλία για τα play-off του Μουντιάλ του 2027. 1-0. Υπενθυμίζω ότι μέσα στην Ελλάδα, στο Παγκρίτιο, είχαμε ιτηθεί με 3-1, οπότε οι ελπίδες ολοένα και λιγοστεύουν. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε πάει στο Μπουκτσόν Χανόκ στη Σεούλ, ωστόσο εκεί για να αντιμετωπίσουν τον υπερτουρισμό βρήκαν έναν καινούριο τρόπο. Έχουν βάλει λοιπόν αστυνομία ησυχίας. Άνδρες με στολή πλησιάζουν τους τουρίστες κρατώντας μια πινακίδα που γράφει «Εδώ μένουν άνθρωποι και θέλουν την ησυχία τους» και δείχνει έναν άνθρωπο να έχει τον δείκτη στα χείλη του, σημαίνοντας φυσικά ησυχία. Οι τουρίστες καταφθάνουν στη συγκεκριμένη περιοχή καθημερινά για να φωτογραφηθούν και να περιπλανηθούν στα σοκάκια της περιοχής και φυσικά να αποτυπώσουν στα κινητά τους ένα κομμάτι της παλιάς Κορέας, μόνο που το συγκεκριμένο κομμάτι για 900 νοικοκυριά είναι το σπίτι τους και η καθημερινότητα άρχισε να γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, αφού η αυξημένη τουριστική κίνηση έφερε θόρυβο, συνωστισμό και μια αδιάκοπη παρουσία ανθρώπων έξω ακριβώς από την πόρτα τους. Η εικόνα είναι παράδοξη, καθώς οι επισκέπτες που αναζητούν την αυθεντική ατμόσφαιρα μιας παραδοσιακής κορεάτικης γειτονιάς ήρθαν για να την αλλάξουν, αφού η πολυπληθέστερη αυτή επίσκεψη κάνει τη γειτονιά να αλλάξει χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν οι φύλακες του Μπουκτσόν πιάνουν δουλειά. Από τις 5 το απόγευμα υπενθυμίζουν στους επισκέπτες ότι είναι ώρα να αποχωρήσουν. Δεν τους διώχνουν με το ζόρι, αλλά με διακριτικό τρόπο τους υπενθυμίζουν ότι πριν από το τουριστικό αξιοθέατο είναι σπίτι και σπίτια στη συγκεκριμένη περιοχή και μπορούν να βρίσκονται έξω από την πόρτα τους μόνο μέχρι μια συγκεκριμένη ώρα. Μάλιστα η περιοχή πλέον λειτουργεί σαν ένα μικρό πείραμα για το μέλλον του μαζικού τουρισμού, αφού και Βενετία και Βαρκελόνη και άλλοι δημοφιλείς προορισμοί αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια το ίδιο δίλημα, πώς μπορεί μια πόλη να παραμείνει ανοιχτή στους επισκέπτες χωρίς να γίνεται αφόρητη για αυτούς που την κατοικούν. Έλατε.

Εδώ είμαστε και η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα, δηλαδή 0-2, αν είδα σωστά, 0-2, 2-0. Οι Αγγλίδες με ένα πολύ ωραίο σουτ και στο ύψος της μεγάλης περιοχής κάνουν το 2-0 απέναντι στην Ελλάδα. 5-1 συνολικό σκορ και συνεχίζεται ο αγώνας. Η απάντηση λοιπόν στο προηγούμενο ερώτημα, αν μπορεί μια πόλη να μείνει λόγω του υπερτουρισμού ή μάλλον μετά τον υπερτουρισμό σε ησυχία, έρχεται από 5 ευρωπαϊκές πόλεις οι οποίες σύμφωνα με έρευνα είναι οι κορυφαίες για απόλυτη ξεκούραση. Τι είναι λοιπόν ο τουρισμός του ύπνου? Είναι γνωστός διεθνώς ως sleep tourism, είναι η νέα εξειδίκευση του ταξιδιωτικού κλάδου ευεξίας. Πηγαίνεις λοιπόν κάπου με βασικό γνώμονα να ξεκουραστείς, όχι να γυρίσεις και να δεις και να περιδιαβείς σε αξιοθέατα πάνω αυτά. Πας με γνώμονα την ξεκούρασή σου. Έχεις κουραστεί δηλαδή επί 11,5 μήνες το χρόνο και πας σε αυτές τις πόλεις για να αράξεις. Οι κορυφαίες λοιπόν ευρωπαϊκές πόλεις για αυτή την ταξιδιωτική ανάγκη είναι Ρέικιαβικ και Στοκχόλμη. Γιατί προσφέρουν την ηρεμία του βορρά. Το Ρέικιαβικ είναι στην πρώτη θέση σε όλη την αξιολόγηση με εντυπωσιακή βαθμολογία χάρη στον εξαιρετικά χαμηλό συνδυασμό θορύβου και φωτορύπανσης. Η Στοκχόλμη ακολουθεί, επιβεβαιώνοντας ότι ο ποιοτικός ύπνος μπορεί να επιτευχθεί και σε μια σύγχρονη πρωτεύουσα. Ακολουθούν το Βίλνιους, το Κόρκ και η Ζυρίχη. Είναι αυτές οι 5 πρώτες. Το Κόρκ προσφέρει ήπιες νύχτες, χαμηλή ατμοσφαιρική ρύπανση. Η Ζυρίχη ξεχωρίζει για τη χαμηλή φωτορύπανση και την άριστη περιβαλλοντική επίδοση. Και αν δεν θες να κοιμηθείς, αν πας ταξίδι στο εξωτερικό, αν πληρώσεις τόσα λεφτά για να πας να κοιμηθείς, και γιατί δεν κοιμάσαι εδώ πέρα να σου μείνουν και τα λεφτά στην άκρη, ξέρω εγώ, στην τσέπη. Δεν ξέρω, περίεργες συνήθειες όσον αφορά τον τουρισμό έχουμε αρχίσει να αποκτάμε.

Αύριο ξεκινούν και επισήμως οι εορταστικές εκδηλώσεις για το τριήμερο του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη έχει τρεις γιορτές εκείνο το τριήμερο. Είναι Απολιούχος Άγιος Δημήτριος, η επέτειος από την απελευθέρωση της πόλης και η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου. Αύριο λοιπόν ξεκινούν και επισήμως οι εορταστικές εκδηλώσεις στις 5.30 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Λιτανευτική πομπή θα φτάσει μέχρι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, εκεί όπου στις 6.30 θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποδοχή της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας, που θα έρθει στη Θεσσαλονίκη από την Αμοργό και θα παραμείνει εδώ για όλη τη διάρκεια των εορτασμών. Αυτό θα ακολουθήσουν συνέχεια εορταστικές εκδηλώσεις στον Άγιο Δημήτριο, μέχρι που θα κορυφωθεί η γιορτή στις 26 με την δοξολογία στον Ιερό Ναό του Πολιούχου του Αγίου της Πόλης, 27 παρέλαση μαθητών στην Τζιμισκή, 28 παρέλαση στρατιωτική, η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Παραλιακή Λεωφόρο. Οπότε να ξέρετε, αύριο στην Οδό Αγίου Δημητρίου θα έχουμε μετά τις 5 το απόγευμα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχετε το νου σας.

κάπου εδώ το fade out έφτασε και σήμερα στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν επί 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής και εσάς για την ακρόαση. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Τάσο Ρέτζιο και μετά ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8 εδώ στον 102. Καλό σας βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παραίτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις του Wall Street Journal για φερόμενες οικονομικές παρατυπίες και ανάρμοστη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας στην Αθήνα. «Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Guilfoyle δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση της. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι δεν επικοινώνησε προσωπικά μαζί της για την υπόθεση, ενώ τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Η Guilfoyle, με ανάρτησή της στο X, επιβεβαίωσε την παραίτησή της, απορρίπτοντας ως ψευδείς καταγγελίες και δηλώνοντας αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, χαρακτηρίζει η θητεία της στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της, αναφέρθηκε στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία του. Προσωρινά καθήκοντα επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα αναμένεται να αναλάβει ο Τζος Χακ, μέχρι σήμερα δεύτερο στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής. Για το διορισμό νέου πρέσβη, απαιτείται η έγκριση Αμερικανικής γερουσίας και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διπλωματικών διαδικασιών. Σε επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο. Προειδοποιητικά μηνύματα του 112 εστάλησαν στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο σχολεία σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Ποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα λόγω της επιδείνωσης του καιρού. Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους ένα βρέφος 9 μηνών, σημειώθηκε το απόγευμα στο δρόμο από τη Νέα Μαγνησία προς την Νεοχωρούδα στη Θεσσαλονίκη. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένα ζευγάρι και το παιδί τους που επέβαιναν στο ένα όχημα. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με τη γυναίκα σε σοβαρότερη κατάσταση, ενώ το βρέφος διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο. Για τον απεγκλωβισμό του άνδρα επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Τα αίτια του τροχαίου διερευνάει τροχέα. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σύγκριση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε απευθείας επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί η επιβάρηση των νοικοκυριών από τις ψηλές τιμές ενέργειας. Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης παρέμβασης από τα δελιστήρια πέραν της κρατικής επιδότησης για τις αύξησεις του επιδόματος. 8 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκονται η προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, ο έλεγχος των servicers, η καθιέρωση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η κατάργηση καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων. Στόχος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είναι να δοθεί οικονομική ανάσταση στους πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με συσσωρευμένα χρέη. Με σκηνές στην πλατεία Συντάγματος διαμαρτύρονται φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας για τον αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προγραμματίζουν να παραμείνουν στην πλατεία καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Στη Βουλή βρίσκεται από σήμερα το νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η συζήτηση άρχισε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ενώ η ψήφισή του από την Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για την 5η 22 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, οι περιορισμοί θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2027, με τις ψηφιακές πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη επαλήθευσης της ηλικίας. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος κάλεσε τα κόμματα σε συνεννόηση, υπογραμμίζοντας ότι βασικός στόχος είναι η προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Ενίσχυση της Frontex με νέα δύναμη ταχείας αντίδρασης, Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων στα Εξωτερικά Σύνορα και επιτάχυνση των επιστροφών μεταναστών προωθεί η Κομισιόν. Τις προτεραιότητες αυτές παρουσιάζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen με επιστολή της προς τους ηγέτες των 27 εν ώψη της Συνόδου Κορυφής την 5η και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Την πρώτη του είδα στο φετινό EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ που έχασε με 95-86 από τη Λιετκαμπέλης στη Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική. Η ομάδα του Αντρέα Τριγκέρι πλήρωσε τα αμυντικά της προβλήματα, βρέθηκε πίσω ακόμη και με 16 πόντους και παρά την προσπάθεια να ντροπήσει το τελευταίο δεκάλεπτο, δεν κατάφερε να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης. Ο ΠΑΟΚ υποχώρησε στις 2 νίκες και 1 ήττα στη διοργάνωση. και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Από τις πρώτες πρωινές ώρες εκδηλώνονται ισχυρές βροχές στη νότια και ανατολική Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειώνονται στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα έχουν την τάση να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 17 με 18 βαθμούς, ενώ τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα πέσει στους 9 με 10 βαθμούς στα παιδινά. Θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη θα πλύνουν στο Θρακικό και τη νότια Χαλκιδική με εντάσεις στα 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 και στο θερμαϊκό 6 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 10.30.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πότε μην ξαναπείς ποτέ, όπως λέει και η Λάνι Χολ στο τραγούδι που ακούσαμε. Το τραγούδισε στο soundtrack της ταινίας με τον James Bond, με πρωταγωνιστή τον Σον Κόνερι. Ο τίτλος της ταινίας βασίστηκε σε μια ατάκα της σύζυγου του Σον Κόνερι, που είχε δηλώσει το 1971 ότι δεν θα ξαναπαίξει τον James Bond. Βαρέθηκε να παίζει τον James Bond. Υπόσχεση όμως που αθέτησε 12 χρόνια μετά. Πότε μην ξαναπείς ποτέ, να το εφαρμόζετε κι εσείς, όχι μεγάλα λόγια, δεν ξέρετε πώς θα φέρνει η ζωή. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν, εδώ στον 102, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σας κάνω το βράδυ σας λίγο ομορφότερο. Αποστόλη Κοσμόγλου στον ήχο, να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28 6930 07 82 28.

Χειμωνιάτικη πρόβα ήταν το σημερινό. Έπεσε αρκετά η θερμοκρασία. Εντονότερα τα φαινόμενα ήταν στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα. Το επόμενο 24ωρο θα είναι δύσκολο και για τη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Αττική. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών. Έχει βγει και 112 σε αρκετές περιοχές που λέει να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Εδώ στην πόλη μας έπεσε αρκετή βροχή από το μεσημέρι και μετά. Σας τα πάμε και χθες. Περιμέναμε τις βροχές από τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Παραμένει ακόμα βροχερός ο καιρός. Έχει πέσει η θερμοκρασία. Δεν κυκλοφορείς πλέον με κοντομάνικο ούτε κατά διάνοια. Αλλά και μια μπλούζα έτσι με μακριμάνικο πάλι δεν φτάνει νομίζω. Η θερμοκρασία πέφτει την ώρα που θα έχουμε τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, κάτι που περιμένουν πολλοί να ακούσουν. Μας έδωσε μια πρώτη γεύση ο Υπουργός, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Αύριο δεν θα βρέχει στη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται οι βροχές να σταματήσουν σήμερα τα ξημερώματα 3 με 4 η ώρα. Δεν θα είναι όμως καλός ο καιρός. Πάλι η θερμοκρασία θα είναι χαμηλή και αρχίζει και ανεβαίνει σιγά σιγά από την Πέμπτη και το Σαββατοκύριακο θα είναι μια χαρά ο καιρός.

Αυτό θα είναι το τραγούδι που θα ακούει η Kimberly Guilfoyle τώρα που θα πάρει το δρόμο της επιστροφής για να ζήσει στην Αμερική ξανά μετά την θητεία της στη χώρα μας που απόλαυσε τον ήλιο, τις θάλασσες, την νυχτερινή ζωή της Αθήνας, τον καλό μας τον καιρό. Τώρα δεν ξέρω, τώρα είναι χειμώνας στις περισσότερες πολιτείες της Αμερικής, θα της κακοφάνει της γυναίκας. Νωρίτερα λοιπόν μάθαμε ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle. Αφορμή στάθηκαν τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, που μιλούσε για κακοδιαχείριση των οικονομικών εδώ στην πρεσβεία μας, για διάφορες υποθέσεις που άφησε υπονοούμενα ότι συνεννοείται χωρίς να το ξέρει ο Λευκός Οίκος για πράγματα που δεν είναι της αρμοδιότητάς της. Πολλά ακούστηκαν, τα διαψεύδει όλα η Kimberly Guilfoyle, δέχτηκε φυσικά τη σύσταση που της έγινε να παραιτηθεί. Είπε πολύ ωραία λόγια ότι ήταν το σημαντικότερο πράγμα που έχει κάνει στη ζωή της, η θητεία της εδώ στη χώρα μας, που υπηρέτησε, λέει, την Ελλάδα αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα δώσει αγώνα, λέει, για να καθαρίσει το όνομά της από τη λάσπη που έχει πέσει τελευταία. Εμείς κρατάμε ανάμεικτα συναισθήματα, πολλά ακούγοντας στους κύκλους της Αθήνας.

περισσότερο την έβλεπε η νύχτα παρά η μέρα. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή σύχναζε στα καλύτερα στέκια της πρωτεύουσας. Όλα αυτά ενόχλησαν αρκετούς. Έψαξα και τη βρήκα, είδα κάτι φωτογραφίες από τότε που ήταν σε νεαρή ηλικία. Ήταν πανέμορφη, παραμένει πάρα πολύ ωραία κυρία η Κύπερλη, αλλά στα νιάτα της ήταν πραγματικά εκθαμβωτική. Καλή επιστροφή της ευχόμαστε, την ευχαριστούμε για όσα έκανε, κυρίως οι παρκαδόροι και οι σερβιτόροι την ευχαριστούν περισσότερο. Καλό της ταξίδι.

Τώρα διάβαζα ότι ο Μάικλ Τζάκσον όταν ήθελε να γυρίσει το Thriller σε βίντεο κλιπ, η εταιρεία του του είπε ότι δεν χρειάζεται να δώσουμε πάρα πολλά λεφτά. Ο Μάικλ Τζάκσον έβαλε βέτο, είπε ότι αν δεν γίνει ακριβώς όπως το φαντάζεται, δεν θα βγάλει άλλο δίσκο με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και ευτυχώς το βίντεο κλιπ μπορεί να στήξει σε 500.000 ευρώ, αλλά μοιάζει περισσότερο με ταινία παρά με βίντεο κλιπ. Γι' αυτό και έχει ψηφιστεί το καλύτερο βίντεο κλιπ όλων των εποχών και παραμένει μέχρι και σήμερα τέλειο αισθητικά, για να μην ξεχάσω ότι εκείνη την εποχή όλοι κυκλοφορούσατε με το κόκκινο δερμάτινο που φορούσε ο Μάικλ Τζάκσον στο συγκεκριμένο βίντεο κλιπ. Ευτυχώς δεν ήμουν μεγάλος εκείνη τη δεκαετία, γιατί μπορεί να το έβαζα κι εγώ. Έρχεται ο Τάσος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις του Wall Street Journal. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου, ανέφερε η κυρία Guilfoyle. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που συνεχίζεται και αύριο. Μηνύματα του 112 σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες. Κλειστά σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και του Αιγαίου. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης και απευθείας επιδότηση στο πετρέλαιο, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης. Αύριο εξειδικεύονται τα μέτρα. Σκηνές στην πλατεία Συντάγματος έστεισαν φοιτητές διαμαρτυρόμενοι για τα υψηλά ενίκια και το κόστος σπουδών. Ενίσχυση της Frontex, δημιουργία Ευρωπαϊκής Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης και επιτάχυνση των επιστροφών μεταναστών, ζητάει η Ursula von der Leyen με επιστολή της προς τους Ευρωπαίους ηγέτες. Την πρώτη του ήττα στο EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ με 95-86 από τη Λιετκαμπέλη στη Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 11.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Όπως είπαμε νωρίτερα, ο καιρός χαλάει, οπότε θα αναγκαστούμε οι περισσότεροι να ανάψουμε τη θέρμανση σιγά σιγά. Σε κάποιες περιοχές φυσικά την έχουν ανάψει ήδη. Οι πιο πολλοί χρησιμοποιούν στη Βόρεια Ελλάδα ήδη τα τζάκια και τις σόμπες, πήραν εμπρός. Επένδυσαν στο ξύλο. Όσοι αγοράσανε πέρσι ήταν καλή κίνηση, γιατί φέτος αυξήθηκε και η τιμή του ξύλου. Ο Υπουργός λοιπόν Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ανακοίνωσε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Μίλησε μάλιστα για διπλή στήριξη, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία και επίδομα θέρμανσης, σημαντικά αυξημένο συγκριτικά με πέρσι, στο 30%. Τα περισσότερα, οι διευκρινήσεις, θα γίνουν αύριο, 14 Οκτωβρίου. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των οικοκυριών, σε όλο τον κόσμο προτεραιότητα είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωράμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή και σε αύξηση το επίδομα θέρμανσης κατά 30%. Την ίδια στιγμή όμως, σήμερα η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου αυξήθηκε στο υψηλότερο σημείο που έχουμε δει από το 2022. Οι λόγοι είναι οι εξής. Ο χαμός που γίνεται στη Μέση Ανατολή, τώρα στο παιχνίδι με τις μάχες έχει μπει και η Σαουδική Αραβία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στη ροή του φυσικού αερίου από το Κατάρ. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν λειτουργούν όλα τα δηληστήρια του Κατάρ, γιατί υπάρχει κίνδυνος χτυπήματος από τους Χούθη. Τα ευρωπαϊκά αποθέματα βρίσκονται στο 73,75. Αυτό είναι καλό. Δεν είναι όλες οι χώρες όμως το ίδιο προετοιμασμένες. Υπάρχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα στη Γερμανία αυτή τη στιγμή, που είναι κάτω από το μεσόωρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά, ξέρουμε ότι η τιμή του πετρελαίου, παρότι έγινε γνωστή η συμφωνία του Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για να ανοίξει την Αντλία ο Βλαντιμίρ Πούτιν για το πετρέλαιο, το ντίζελ, δεν έχει πέσει αισθητά η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου, και οι ειδικοί λένε ότι η μείωση που θα δούμε θα είναι απειροελάχιστη. Δηλαδή δεν θα αλλάξει δραματικά την κατάσταση. Οπότε μάλλον πάμε για ένα χειμώνα με τη βενζίνη πάνω από το 2%.

Αργήσαμε να μπούμε στο παιχνίδι της παραγωγής των drones, αλλά τα καταφέρουμε μια χαρά. Έχουμε πάρει μπρος, κατασκευάζουμε αρκετά ιδιαίτερα drones. Οι ειδικοί λένε ότι είμαστε πάρα πολύ καλές σε αυτό. Σήμερα παρουσιάστηκε και το πρώτο ναυτικό μη επανδρωμένο σκάφος του πολεμικού ναυτικού μας. Ο Πυρπολιτής, έτσι θα λέγεται. Έχει μήκος μόλις 5 μέτρα, μέγιστη ταχύτητα η 40 κόμβη, δηλαδή περίπου 74 χιλιόμετρα την ώρα. Μας δίνει μια υπεροπλία στη θάλασσα, πολλές δυνατότητες, μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλούς τρόπους από το πολεμικό ναυτικό μας. Οι δυνατότητες του Πυρπολιτή είναι οι εξής. Δεν περιορίζεται στο ρόλο ενός συμβατικού μέσου θαλάσσιας επιτήρησης. Οι αποστολές για τις οποίες έχει σχεδιαστεί περιλαμβάνουν τη συλλογή πληροφοριών, την επιτήρηση και αναγνώριση θαλάσσιων περιοχών, καθώς και επιχειρήσεις αντιεπιφάνειας. Επιπλέον, προβλέπεται η αξιοποίησή του σε αποστολές μονής κατεύθυνσης κρούσης. Φυσικά, παρουσιάζουμε τους ειρηνικούς σκοπούς του ντρόουν. Με κάποιες μετατροπές μπορεί να γίνει και πολεμική απειλή για τον αντίπαλο. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε. Yo, baby. We really got it going on, you know. For the first time in my life, I feel like I'm into something, into someone. We go together just like hearts and

Ο φίλος ο Χρήστος από τη Δράμα λέει: ελπίζαμε σε έναν ζεστό Οκτώβριο. Ανάβουμε, λέει, τη θέρμανση από πολύ νωρίς και αν συνεχίσουμε έτσι, θα κάψουμε, λέει, μέχρι και το σαλόνι μας, μέχρι να τελειώσει η σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι είστε από τους αδικημένους, εσείς που ζείτε σε κρύες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα. Και δεν είναι μόνο τα σπίτια. Άντε, πες στο σπίτι, βάζεις ένα ζεστό ρούχο, σφίγγεις λίγο τα δόντια, κάτι γίνεται. Οι επιχειρήσεις έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Συγκεκριμένα, γνωρίζω αρκετούς στα Λουτρά Πόζαρ που δεν μπορείς να μην ανάψεις τη θέρμανση σε ένα ξενοδοχείο. Και φέτος, λέει, περιμένουν το κόστος να εκτοξευθεί σχεδόν στο διπλάσιο, λέει, από πέρσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι περιορίζονται και τα έσοδά τους ή αυτή η αύξηση θα μετακινηθεί προς τους πελάτες. Ελπίζουμε, πραγματικά το λέω μέσα από την καρδιά μας, δηλαδή και ο Νοέμβριος να είναι ζεστός, αλλά ο Δεκέμβριος, από ό,τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα, θα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, αρκετά χαμηλές, κάτω από 10 βαθμούς πάρα πολλές μέρες. Πάμε σε μια πολύ περίεργη υπόθεση στη Ρόδο. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 38χρονος τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν κατάπιε 10 γραμμάρια κοκαίνη, επειδή φοβήθηκε όταν πέρασε από μπροστά του σε ένα περιπολικό. Ήταν μαζί με έναν φίλο του. Προφανώς είχαν πάνω τους αυτή την ποσότητα ναρκωτικών. Όταν είδε το περιπολικό, φοβήθηκε ότι θα τους γίνει έλεγχος. Κατάπιε και τα 10 γραμμάρια κοκαίνης. Όπως λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, έπεσε στο έδαφος με σπασμούς. Κλήθηκε ασθενοφόρο, ήρθε αρκετά γρήγορα το ασθενοφόρο, το μετέφερε στο νοσοκομείο, αλλά εκεί οι γιατροί απλά διέγνωσαν το θάνατό του. Για τη διερεύνηση των αιτίων έχει παραγγελθεί τοξικολογική εξέταση, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να δείξουν αν υπήρχαν και άλλες ουσίες στον οργανισμό του, ώστε να μάθουμε αν συνδέεται ο θάνατος με την κατάποση της κοκαίνης ή με κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας που είχε ή με κάποια άλλη ουσία που είχε καταναλώσει. Όπως και να έχει, παιδιά, δεν αξίζει να χάσει τη ζωή σου για μία σύλληψη. Προφανώς δεν θα έπρεπε να κουβαλάνε ούτε τα ναρκωτικά πάνω τους, αλλά αυτή του η κίνηση ήταν μοιραία.

Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930078228. Μπορεί να πανηγυρίζουμε σαν χώρα ότι έχουμε αυξημένο τουρισμό τα τελευταία χρόνια. Όλο και περισσότερος κόσμος φτάνει στα αεροδρόμια μας και μετά πηγαίνει στα νησιά του Αιγαίου, αλλά και στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Παρουσιάστηκε αύξηση των τουριστών που ήρθαν φέτος στη χώρα μας. Αλλά μια έρευνα καινούρια που έγινε δείχνει ότι αυτό δεν φτάνει στη τσέπη μας. Μειώθηκε η παραγωγικότητά μας και έχουμε γίνει εντός εισαγωγικών μια οικονομία της καφετέριας, έτσι λέει η έρευνα. Τι δείχνει λοιπόν αυτή η έρευνα? Μπορεί όντως οι τουρίστες που φτάνουν στην Ελλάδα να έχουν αυξηθεί περίπου κοντά στο 25% τα τελευταία δύο χρόνια. Πρώτον, δεν είναι τουρίστες υψηλού βαλάντιου, δηλαδή δεν είναι Αμερικανοί, Καναδοί η πλειονότητά τους. Ακόμα δεχόμαστε τουρίστες από τις γειτονικές χώρες, τα Βαλκάνια είναι οι περισσότεροι. Φέτος ήρθαν και πάρα πολλοί Τούρκοι. Τι δείχνει η έρευνα? Δείχνει ότι η απασχόληση στον τουρισμό αυξήθηκε κατά 87% την περίοδο 2009-2023. Αυτό είναι ένα καλό δείγμα. Αλλά δείχνει ότι οι αμοιβές στον τουριστικό κλάδο μειώθηκαν. Και μάλιστα σε κάποιες μεροχές έφτασε η μείωση στο μισθό να είναι μέχρι και 60%. Και μιλάμε φυσικά για τα κοσμοπολίτικα νησιά μας, όπως είναι η Μύκονος και η Σαντορίνη, που επειδή τα προηγούμενα χρόνια όλο και περισσότεροι ζητούσαν να πάνε εκεί σεζόν, κατάλαβαν ότι υπάρχει υψηλή προσφορά και έτσι μείωσαν τους μισθούς. Ο μέσος όρος μείωσης μισθού στον τουριστικό κλάδο ήταν 26%. Γι' αυτό και διαμαρτύρονται οι ξενοδόχοι και οι υπόλοιποι στον τουριστικό κλάδο ότι δεν βρίσκουν εύκολα εργαζόμενους, γιατί απλά πέσανε μισθοί. Η Ελλάδα, λέει, είχε εκλουβιστεί σε ένα μοντέλο χαμηλής ανάπτυξης που είναι εξαρτώμενο από τις διαθέσεις των τουριστών. Έχει δηλαδή άμεση εξάρτηση από τον τουρισμό. Κατά το παρελθόν, η ιστορία έχει δείξει ότι όταν γίνονται μεγάλες επενδύσεις στον τουρισμό χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η παρουσία των τουριστών, όπως έχει συμβεί τα παλαιότερα χρόνια στην Τινησία αλλά και σε μικρότερο βαθμό στη Μαγιόρκα, είναι πάρα πολύ εύκολο να καταρρεύσει η οικονομία σε κάποιες περιοχές. Δηλαδή, στην Τινησία έχει συμβεί το εξής. Δαπανήθηκαν τεράστια ποσά, δισεκατομμύρια, για να χτιστούν πεντάστερα και εφτάστερα ξενοδοχεία. Μπορεί τον πρώτο χρόνο να πήγαν όντως οι τουρίστες και να παρουσιάστηκε μια αύξηση, αλλά όταν λόγω των καταστάσεων μετά την Αραβική Άνοιξη όλο και περισσότεροι ήταν δύσπιστοι να πάνε σε αυτή την περιοχή, ήταν μια μαύρη τρύπα. Οι επενδύσεις έγιναν, δεν έφεραν πίσω τα λεφτά που περιμένανε και οδηγηθήκαμε σε μια φούσκα. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο, φυσικά από την πολιτεία, αλλά και οι Έλληνες, εμείς, να μην είμαστε πια, βλέπουμε έναν ο οποίος βγάζει λεφτά από τον τουρισμό, πάμε και εμείς να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Δεν είναι έτσι, δεν είναι τόσο απλό ο τουριστικός κλάδος και επίσης είναι πάντα πολύ επισφαλής. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα, έρχεται ο Τάσος να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβευσης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal για φερόμενες οικονομικές παρατυπίες και ανάρμοστη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείασης στην Αθήνα. Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Guilfoyle δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση της. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι δεν επικοινώνησε προσωπικά μαζί της για την υπόθεση, ενώ τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Η Guilfoyle, με ανάρτησή της στο X, επιβεβαίωσε την παρέτησή της, απορρίπτοντας ως ψευδείς τις καταγγελίες και δηλώνοντας αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη φήμη και την ακαιρεότητά της. Παράλληλα, χαρακτήρισε η θητεία της στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της, αναφέρθηκε στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία του. Προσωρινά, καθήκοντα επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, αναμένεται να αναλάβει ο Τζος Χακ, μέχρι σήμερα δεύτερο στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής. Για το διορισμό νέου πρέσβη απαιτείται η έγκριση Αμερικανικής Γερουσίας και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διπλωματικών διαδικασιών. Σε επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο. Προειδοποιητικά μηνύματα του 112 εστάλησαν στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Σποράδες με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο σχολεία σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Σποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα λόγω της επιδείνωσης του καιρού. Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους ένα βρέφος 9 μηνών, σημειώθηκε το απόγευμα στο δρόμο από τη Νέα Μεγνησία προς την Νεοχωρούδα στη Θεσσαλονίκη. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλάγιο με τοπικά, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένα ζευγάρι και το παιδί τους που επέβαιναν στο ένα όχημα. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με την γυναίκα σε σοβαρότερη κατάσταση, ενώ το βρέφος διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σύγκριση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί η επιβάρηση των οικοκυριών από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης παρέμβασης από τα δηληστήρια πέραν της κρατικής επιδότησης και της αύξησης του επιδόματος. 8 παρεμβάσεις αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκονται η προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, ο έλεγχος των services, η καθιέρωση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η κατάργηση καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων. Στόχος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είναι να δοθεί οικονομική ανάσταση στους πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με συσσωρευμένα χρέη. Με σκηνές στην πλατεία Συντάγματος διαμαρτύρονται φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας για το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προγραμματίζουν να παραμείνουν στην πλατεία καθόλου τη διάρκεια της νύχτας. Η κινητοποίηση εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα μαθητικών και φοιτητικών διαμαρτυρών στην Ευρώπη. Την έντονη αντίδραση 12 Αμερικανών γερουσιαστών, 6 των οποίων Ρεπουμπλικάνοι, παροκάλεσε η συμφωνία Τραμπ για την αγορά ρωσικού ντίζελ. Οι γερουσιαστές κάνουν λόγο για προδοσία του Ουκρανικού λαού και ζητούν από το Λευκό Οίκο να ανακαλέσει την άρση των κυρώσεων κατά της Μόσχας. Ενίσχυση της Frontex με νέα δύναμη ταχείας αντίδρασης, Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων στα εξωτερικά σύνορα και επιτάχυση των επιστροφών μεταναστών προωθεί η Κομισιόν. Τις προτεραιότητες αυτές παρουσιάζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen με επιστολή της προς τους ηγέτες των 27 εν ώψη συνόδου κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Την πρώτη του ήττα στο φετινό Eurocup γνώρισε ο ΠΑΟΚ που έχασε με 95-86 από τη Λετκαμπέλη στη Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική. Η ομάδα του Αντρέα Τριγκέρι πλήρωσε τα αμυντικά της προβλήματα, βρέθηκε πίσω ακόμη και με 16 πόντους και παρά την προσπάθεια να τροπήσει το τελευταίο δεκάλεπτο δεν κατάφερε να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Από τις πρώτες πρωινές ώρες εκδηλώνονται ισχυρές βροχές στην Νότια και Ανατολική Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειώνονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα έχουν την τάση να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 17 με 18 βαθμούς, ενώ τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα πέσει στους 9 με 10 βαθμούς στα παιδινά. Θυελώδης βορειοανατολική άνεμη θα πλέουν στο Θρακικό και τη Νότια Χαλκιδική με εντάσεις στα 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 και στο θερμαϊκό 6 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 11.30.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια στον 102. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Αποστόλης Κοσμόγλου στον ήχο. Και πάμε στα αθλητικά. Δύσκολη μέρα για την πόλη μας. Ο ΠΑΟΚ έχασε από την Λετκά Μπέλης με 95-86. Ένα μάτς που από την αρχή φάνηκε ότι δεν θα πάει καλά. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε στην τρίτη περίοδο να προσπεράσει τη Λετκά Μπέλης που είχε προηγηθεί μέχρι και με 14 πόντους. Πλήρωσε τα αμυντικά του λάθη ο ΠΑΟΚ, δηλαδή ήταν πολύ κουρασμένα τα πόδια των παιχτών, φαινότανε. Η Λετκά Μπέλης έμπαινε συνέχεια από το κεντρικό διάδρομο και δεν συναντούσε κανέναν. Είχε ένα εκπληκτικό ποσοστό και στα τρίποντα, να τα λέμε αυτά, δεν συμβαίνουν συχνά. Είχε περίπου 70% στο τρίποντο. Δύσκολο να κερδίσει ομάδα που είναι τόσο εύστοχη από τη γραμμή του. Δεν σημαίνει κάτι. Το EuroCup είναι έτσι δομημένο που έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ είπε ότι είναι διδακτική ήττα. Ο κόσμος φυσικά του ΠΑΟΚ έχει απαιτήσεις και γκρινιάζει, αλλά αυτή η συγκεκριμένη ήττα στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο δεν σημαίνει πραγματικά τίποτα. Το Περιστέρι γύρισε από το μείον 15 και κέρδισε εκτός έδρα στη Βαρέζε. Κέρδισε και η Μύκονος για το FIBA EuroCup. Έκανε το 2-2. Τα κορίτσια μας στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου υποφέρουν αυτή τη στιγμή. Είμαστε στο 83, χάνουν 5-0 από την Αγγλία. Έχουμε Champions League, έχει πολύ ωραία παιχνίδια, έχει πολλές εκπλήξεις. Viking Bayern 2-0, Inter 1-1 με την Breeze. Τώρα έβαλε γκολ η Μπαρτσελώνα, είναι 1-2 με την Μπαρτσελώνα. 1-3 μόλις με ενημερώνει ο Αποστόλης. 2-1 η Νάπολη. Η 0-0 η Λίλ. Όλοι περιμένανε ότι θα έχει ένα εύκολο βράδυ. Ναι, 2-1 χάνει η Νάπολη. Περιμέναν όλοι ότι η Άρσεναλ θα έχει ένα εύκολο απόγευμα, αλλά είναι στο 0-0. Η Ατλέτικο κερδίζει 1-0 τη Manchester United που ξεκίνησε χάλια τη φετινή χρονιά, όπως και την περσινή. Και η Sporting Λισαβόνας κερδίζει 2-0 την, κέρδισε 2-0 την Lens. Αύριο έχουμε την ΑΕΚ που παίζει για το Champions League. Πηγαίνει, αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντόνετς και είναι μέσα στα παιχνίδια που υπολογίζει να πάρει βαθμούς στον δύσκολο όμιλο που είναι. Έχουμε EuroLeague σήμερα. Έχει καταρρεύσει ο Ολυμπιακός. Χάνει με 66-42 από τη Βαλένθια. Πολύ κακός ο Ολυμπιακός, αγνώριστος. Άστοχος. Βολές δεν μπαίνουν, τα τρίποντα δεν μπαίνουν. Η Βαλένθια από την άλλη τρέχει πολύ το παιχνίδι και δεν συναντάει καμία αντίσταση. Ο Παναθηναϊκός πήγε στο Βελιγράδι. Τον υποδέχτηκαν τον Ομπράντοβιτς συγκινητικά. Ένα γήπεδο όρθιο, 20.000 κόσμος να φωνάζει το όνομά του. Σχεδόν έκλαψε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Παρ' όλα αυτά δεν του χαρίστηκε. Λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι είναι 48-65. Η τρίτη περίοδος ήταν καθοριστική για το παιχνίδι. Έβαλαν μόλις 9 πόντους οι Σέρβοι. Και αύριο το μεγάλο παιχνίδι του Άρη για το EuroCup υποδέχεται την Τορτώνα και ελπίζουμε να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις όπως αυτή που έκανε το Σαββατοκύριακο απέναντι στην ΑΕΚ. I am what I am my own special creation. So come take a look.

Ενδεικτικό της κατάστασης του τι συμβαίνει στη Γαλλία αυτή τη στιγμή που όλος ο κόσμος είναι στους δρόμους, οι νέοι δηλαδή είναι στους δρόμους και υπάρχουν σοβαρά επεισόδια στις διαδηλώσεις που γίνονται από τους φοιτητές και τους μαθητές, είναι ότι ενώ ταξίδεψαν οι φίλοι του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Πέμπτης απέναντι στη Μαρσέιγ, η αστυνομία έβγαλε ανακοίνωση που λέει ότι θα απαγορευτεί η είσοδος των οπαδών που επαναλαμβάνω έχουν αγοράσει εισιτήριο, δεν θα μπουν στο Βελοντρόμ, στο γήπεδο της Μαρσέιγ. Αυτό είναι από απόφαση του Διευθυντή της Αστυνομίας, οι οποίοι λένε ότι δεν μπορούν να διασφαλίσουν την ομαλή μετάβαση των οπαδών στο γήπεδο, αλλά και τη γενικότερη ασφάλεια στην περιοχή, εξαιτίας ότι οι πολλές αστυνομικές δυνάμεις, οι περισσότεροι, είναι στους δρόμους για τις διαδηλώσεις που γίνονται. Άρα, οι άνθρωποι που μπήκαν στην ταλαιπωρία πήγανε μέχρι το Μαρσέιγ, ταξίδεψαν, ξόδεψαν πάρα πολλά λεφτά, αγοράσανε και το εισιτήριο. Το μόνο που θα πάρουν πίσω είναι το αντίτυπο του εισιτηρίου, από ό,τι έχουν ειδοποιηθεί. Διαμαρτύρονται για την καθυστερημένη ενημέρωση από το πλευρά της αστυνομίας, αλλά δεν νομίζω ότι θα βρουν δίκιο. Και μιας και αναφέρομαι ότι στη Γαλλία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις. Διαδηλώσεις γίνανε σήμερα πάρα πολύ έντονες και στην Αλβανία. Οι φοιτητές βγήκαν και αυτοί στους δρόμους και γνώρισαν την αστυνομική βία. Τους διαλύσανε οι αστυνομικοί με τα γκλόπ τους. Ενώ οι φοιτητές στη χώρα μας βγήκαν και αυτοί στο Σύνταγμα, φώναξαν ότι δεν είναι αόρατοι, θέλουν να τους βλέπει η κυβέρνηση και γενικά το κράτος. Μιλήσανε για την ακρίβεια στα ενίκια, η στεγαστική κρίση φυσικά υπάρχει και στη χώρα μας, όπως και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Η μόνη χώρα που δεν έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή, που τα επίπεδα των ενοικίων είναι σχεδόν τα ίδια με πέρσι, είναι η Ολλανδία. Και θα σας πω μια ιστορία από μια φίλη μου, η οποία δεν της αύξησε το νίκη γιατί είχε συμβόλαιο, αλλά της είπε ότι θέλει να κάνει εργασίες στο σπίτι και να κόψει το σπίτι ακριβώς στη μέση. Δηλαδή ήταν ένα σπίτι περίπου 65 τετραγωνικά και αφού δεν μπορούσε να πείσει τη γυναίκα να τη βγάλει ή να της αυξήσει το νίκιο καθώς την κατοχύρωνε ο νόμος, της είπε ότι θα προχωρήσει στις εργασίες να κόψει το σπίτι σε δύο και να νοικιάσει το ένα μισό σε κάποιον άλλον για να αυξήσει τα εισοδήματά του. Προφανώς, να ξέρετε, μην δέχεστε εύκολα όσα σας λένε ή όσα πάνε να σας επιβάλλουν. Αν έχετε μισθωτήριο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να κόψει στη μέση ένα σπίτι, αφού τα τετραγωνικά μέτρα αναγράφονται στο συμβόλαιο που υπογράψαν. Έρχεται ο Τάσος Ρέτσιος να σας πει τίτλους ειδήσεων στις 11:30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παρέτηση της Kimberly Gill Foley ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal. «Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου», ανέφερε η κυρία Gill Foley. «Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τη χώρα με ισχυρές καταιγίδες και εθελώδεις ανέμους. Επιφυλακή πολιτική προστασία. Κλειστά αύριο σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης και απευθείας επιδότηση στο πετρέλαιο», ανακοίνωσε ο Κυριάκος Περακάκης. «Αύριο εξειδικεύονται τα μέτρα». Σκηνές στην πλατεία Συντάγματος έστεισαν φοιτητές διαμαρτυρόμενοι για τα υψηλά ενίκια και το κόστος σπουδών. Ενίσχυση της Frontex δημιουργεί Ευρωπαϊκή Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης και Επιτάχυση των Επιστροφών Μεταναστών, ζητάει η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν με επιστολή της στους Ευρωπαίους ηγέτες. Την πρώτη του ήττα στο EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ με 95-86 από την Καμπέλη στη Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 12.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μαζεύτηκαν 37 επιστήμονες, όχι ό,τι και ό,τι, οι καλύτεροι επιστήμονες που έχουμε αυτή τη στιγμή στον κόσμο, υπέγραψαν μια έρευνα και μας την παρουσίασαν και μας μαύρισαν την ψυχή. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, λέει, 17 καταστροφικές απειλές που μπορούν να φέρουν το τέλος της ανθρωπότητας μέχρι το 2100. Όπως λένε, το τέλος του κόσμου δεν είναι πια σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μια πραγματικότητα που αν δεν δράσουμε τώρα θα τη βιώσουμε πολύ σύντομα. Το 2100 μπορεί να σας ακούγεται μακρινό, αλλά δεν είναι τόσο. Πάμε να δούμε αυτές τις 17 καταστροφικές απειλές που απειλούν την ανθρωπότητα. Η πρώτη είναι, λέει, η κακόβουλη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Η δεύτερη είναι η πυρηνική σύγκρουση. Η τρίτη είναι ο πυρηνικός λοιμός. Δηλαδή μπορεί να επιβιώσουμε από μια πυρηνική σύγκρουση, αλλά αυτό που θα ακολουθήσει των πυράβλων που θα έχουν πάνω πυρηνικές κεφαλές, λέει, μπορεί να οδηγήσει στο τέλος του κόσμου. Η τέταρτη απειλή είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση. Η πέμπτη απειλή είναι η όλο και μειούμενη βοήθεια για την υγεία, δηλαδή το κόστος θεραπείων, αλλά και η δύσκολη πρόσβαση των ανθρώπων σε δομές υγείας χειροτερεύει, λέει, και αν συνεχιστεί έτσι θα δούμε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων να κινδυνεύουν να χάνουν τη ζωή τους χωρίς λόγο. Η επόμενη είναι η πανδημία φυσικής προέλευσης, γνωρίσαμε μία, τον COVID. Η μικροβιακή αντοχή, το ζούμε, υπάρχουν μικρόβια αυτή τη στιγμή που δεν τα πιάνουν τα γνωστά αντιβιωτικά που έχουμε. Η υψηλή κατανάλωση αλκοόλ, μπορεί οι νέες γενιές να μην πίνουνε, αλλά οι 40-άριδες και 50-άριδες και 60-άριδες έχουν αυξήσει, λέει, τις ποσότητες του αλκοόλ. Η παχυσαρκία, ο παιδικός υποσιτισμός, η κακή κατάσταση της υγείας και βάζει σε αστερίσκο η υψηλή αρτηριακή πίεση, η κακή ψυχική υγεία που δυστυχώς, λέει, όλο και επιδεινώνεται, η κλιματική αλλαγή, οι ανισότητες στα εισοδήματα, το κάπνισμα, οι συμβατικές ένοπλες συγκρούσεις, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και κλείνει με την ανθυγιεινή γύρανση. Τι είναι η ανθυγιεινή γύρανση? Επειδή όλο και περισσότερο τα όρια ηλικίας αυξάνονται, και ο ανθρώπινος οργανισμός δεν έχει φτιαχτεί για να εργάζεται μέχρι τα 72, η επιβάρυνση της υγείας από την ηλικία 60 μέχρι 70 είναι δυσανάλογη με αυτή που γινόταν πριν 20 και 30 χρόνια. Δηλαδή γερνάμε χειρότερα από τους γονείς μας και τους παππούδες μας.

Με αφορμή μια σπήρα που πιάσανε η ελληνική αστυνομία στη Γλυφάδα, που χρησιμοποιούσε τη μέθοδο του σκασμένου λάστιχου, πάμε να δούμε τι είναι η μέθοδος του σκασμένου λάστιχου για να είστε και εσείς περισσότερο προσεκτικοί. Οι δράστες στείλουν καρτέρι συνήθως έξω από τράπεζες, ATM ή παρακολουθούν τις κινήσεις σας και ξέρουν ότι ποιες είναι οι μέρες που έχετε δοσοληψίες με χρήματα κτλ. Εντοπίζουν λοιπόν τα άτομα που κάνουν μεγάλες αναλήψεις μετρητών και τα ακολουθούν μέχρι το όχημά τους. Εκεί υπάρχει κάποιος συνεργός τους, ο οποίος σκίζει ή τρυπά το ελαστικό, όχι όμως τόσο ώστε να ξεφουσκώσει κατευθείαν και να το αντιληφθεί ο οδηγός. Βάζει μπρος ο οδηγός, κάνει κάποια χιλιόμετρα, γνωρίζουν πάνω κάτω τη διαδρομή του, το λάστιχο ξεφουσκώνει σιγά σιγά και κάποια στιγμή αναγκάζει το οδηγός να σταματήσει στην άκρη του δρόμου. Κατεβαίνει να δει το λάστιχο και εκείνη την ώρα κάποιος μπαίνει από την άλλη πλευρά χωρίς να τον καταλάβουν και παίρνει ό,τι πολύτιμο υπάρχει μέσα στο αυτοκίνητο ή ακόμα χειρότερα ακινητοποιούν τον οδηγό και με την απειλή όπλων τον αναγκάζουν να τους παραδώσει κοσμήματα, χρήματα, ό,τι κουβαλάει πάνω του, τέλος πάντων, πολύτιμο. Το έχω δει και εγώ με τα μάτια μου εδώ στη Ρωμαϊκή Αγορά και δεν ήταν και πάρα πολύ αργά, ήταν περίπου 9-9.30 το βράδυ, αλλά ήταν χειμώνας. Ευτυχώς ήταν αρκετοί άνθρωποι στο δρόμο και καταφέραμε και σταματήσαμε την κλοπή. Οπότε να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν σταματάτε σε σημείο όπου είστε αποκομμένοι, όπου δεν μπορεί κάποιος να σας βοηθήσει. Κάντε λίγα χιλιόμετρα περισσότερα. Δεν θα πάθει κάτι. Ναι, θα μου πείτε, θα χαλάσει το λάστιχο. Αλλά από το να πέσετε θύματα κλοπής ή κάτι ακόμα χειρότερο, ξυλοδαρμού, απειλής ή ό,τι βάζει με το μυαλό σας, καλύτερα να χαλάσει το λάστιχό σας παρά να βρεθείτε σε τέτοια κατάσταση. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος μας. Η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης τελείωσε. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Αποστόλη που φρόντισε όλα να πάνε τέλεια σήμερα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Τα ξαναλέμε αύριο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παραίτηση της Κύπελ Γκιλ Φόλ από τη θέση της πρέσβευσης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις του Wall Street Journal για φερόμενες οικονομικές παρατυπίες και ανάρμοστη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της αιτίας στην Αθήνα. Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Γκιλ Φόλ δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση της. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι δεν επικοινώνησε προσωπικά μαζί της για την υπόθεση, ενώ τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Η Γκιλ Φόλ, με ανάρτηση της στο X, επιβεβαίωσε την παραίτησή της απορρίπτοντας ως ψευδείς τις καταγγελίες και δηλώνοντας αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη φήμη και την ακαιρεότητά της. Παράλληλα, χαρακτήρισε η θητεία της στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της, αναφέρθηκε σε ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία του. Προσωρινά καθήκοντα επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα αναμένεται να αναλάβει ο Τζος Χακ, μέχρι σήμερα δεύτερος στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής. Για το διορισμό νέου πρέσβη απαιτείται η έγκριση Αμερικανικής Γερουσίας και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διπλωματικών διαδικασιών. Σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Σε ισχύ βρίσκεται έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ενώ η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Κλείστα θα παραμείνουν αύριο σχολεία όλων των βαθμίδων σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, καθώς και σε περιοχές των Σποράδων, των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, λόγω της αναμενόμενης επιδείνωσης του καιρού. Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους ένα βρέφος 9 μηνών, σημειώθηκε το απόγευμα στο δρόμο από τη Νέα Μαγνησία προς την Νεοχορούδα στη Θεσσαλονίκη. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλάγιο με τοπικά, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένα ζευγάρι και το παιδί τους που επέβαιναν στο ένα όχημα. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με τη γυναίκα σε σοβαρότερη κατάσταση, ενώ το βρέφος διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο. Για τον απεγκλωβισμό του άνδρα επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Τα αίτια του τροχαίου διερευνάει τροχέα. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σύγκριση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε απευθείας επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί η επιβάρηση των οικοκυριών από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης παρέμβασης από δηληστήρια πέραν της κρατικής επιδότησης και της αύξησης του επιδόματος. 8 παρεμβάσεις αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκονται η προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, ο έλεγχος των services, η καθιέρωση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η κατάργηση καταχρηστικών τροπεζικών χρεώσεων. Στόχος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είναι να δοθεί οικονομική ανάσταση στους πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με συσσωρευμένα χρέη. Με σκηνές στην πλατεία Συντάγματος διαμαρτύρονται οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας για το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προγραμματίζονται να παραμείνουν στην πλατεία καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η κινητοποίηση εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα μαθητικών και φοιτητικών διαμαρτυριών στην Ευρώπη. Την έντονη αντίδραση 12 Αμερικανών γερουσιαστών, 6 εκ των οποίων Ρεπουμπλικάνοι, προκάλεσε η συμφωνία Τραμπ για την αγορά ρωσικού ντίζελ. Οι γερουσιαστές κάνουν λόγο για προδοσία του Ουκρανικού λαού και ζητούν από τον Λευκό Οίκο να ανακαλέσει την άρση των κυρώσεων κατά της Μόσχας. Ενίσχυση της Frontex με νέα δύναμη ταχείας αντίδρασης, Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων στα εξωτερικά σύνορα και επιτάχυνση των επιστροφών μεταναστών προωθεί η Κομισιόν. Τις προτεραιότητες αυτές παρουσιάζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με επιστολή της προς τους ηγέτες των 27 εν ώψη συνόδου κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Την πρώτη του ήττα στο φετινό EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ που έχασε με 95-86 από τη Λετκαμπέλη στη Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική. Η ομάδα του Αντρέα Τριγκέρι πλήρωσε τα αμυντικά της προβλήματα, βρέθηκε πίσω ακόμη και με 16 πόντους και παρά την προσπάθεια να τροπεί στο τελευταίο δεκάλεπτο δεν κατάφερε να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Από τις πρώτες πρωινός ώρες θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές στην Νότια και Ανατολική Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειώνονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα έχουν την τάση να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 17 με 18 βαθμούς, ενώ τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα πέσει στους 9 με 10 βαθμούς στα παιδινά. Θυελλώδης βόρειο-ανατολική άνεμη θα πλένουν στο Θρακικό και την Νότια Χαλκιδική με εντάσεις στα 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική έως 5 και στο θερμαϊκό 6 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. The air attack warning sounds like this is the sound.

just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.